0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

η ώρα της μεγάλης αποταγής. Και ήρθε η ώρα η καλή, η ώρα η ευλογημένη, καθώς λέγει και ένα δημοτικό νηπιάτικο τραγούδι, να ευλογήσει ο Θεός με το δεξί του χέρι. Η ώρα της μεγάλης αποταγής και της εγκαταλείψεως του κόσμου και των εγκοσμίων παθών. Είναι μια ώρα κορυφαία και πολυσήμαντη, όχι μόνο για τον 26χρονο Νικόλαο Καλιβούρτσι, αλλά και για την Εκκλησία και το γένος. Γάμος μυστικός, γάμος πνευματικός γινόταν και τώρα, και ο Θεός ευλογεί με το δεξί του χέρι. Γιατί κάθε αφιέρωση ψυχής, κάθε αποταγή του κόσμου και η απόκτηση του αγγελικού σχήματος είναι πάντοτε ένας γάμος εσωτερικός, ο πιο σπουδαίος και σημαντικός που μπορεί να γίνει σε αυτόν τον κόσμο. Ας μην κάνουμε όμως συγκρίσεις με τα ασύγκριτα, όπως είναι ο κοσμικός με τον πνευματικό γάμο. Η αγνή και καθαρή ψυχή που ζητούσε να ενωθεί με τον ημφίο της Εκκλησίας, αυτόν τον γάμο προτίμησε και ο Νικόλαος και έμεινε παρθένος και καθαρός σε όλο το γήινο βίο του και προσέλκυε άφθονη την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στον πνευματικό γάμο της ολοκληρωτικής αφιερώσεως που είναι ο μοναχισμός, ενώνεται το προσωρινό με το αιώνιο, το θνητό με το αθάνατο, η γη με τον ουρανό. Γι' αυτό και είναι απερίγραπτη η χαρά, η αιώνια ευτυχία που χαρίζει ο γάμος της ψυχής με τον Χριστό. Είναι άρη των μυστήριων που δεν λέγεται με ανθρώπινα λόγια, αλλά βιώνεται συγκλονιστικά από τους μοναχούς. Μόλις έμαθε ο Νικόλαος ότι κάποιο καΐκι θα έφευγε την άλλη μέρα για το Άγιον Όρος, έτρεξε αμέσως στο λιμάνι, βρήκε τον καπετάνιο και του έκανε συμφωνία για το ταξίδι, ώστε να τον πάρουν μαζί τους στον Άθο. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη. Πήγε την ίδια ώρα στον Δεσπότη να τον αποχαιρετήσει και να ετοιμαστεί για την αναχώρησή του. «Σεβασμιότατε, παρακαλώ και πάλι την ευχή σας. Βρέθηκε καΐκι και θα φύγω αύριο, Θεού θέλοντος. Ώστε ήλθε η ώρα που τόσο επιθυμούσες, με την ευλογία του Κυρίου και τη δική σας ευχή. Όπως βλέπω, δεν υπάρχει περιθώριο να αλλάξεις γνώμη, διότι αν έμενες εδώ, θα σε χειροτονούσα και θα ανελάμβανες πλέον σημαντική θέση από αυτήν που είχες έως τώρα. Και με τη μόρφωση και τις άλλες σου ικανότητες και αρετές, θα μπορούσες να έχεις μια υψηλή θέση στην Εκκλησία που έχει ανάγκη καλών και μορφωμένων κατά Θεόν κληρικών. Ευχαριστώ και πάλι, Δέσποτα, για τα καλά σας λόγια και την πατρική σας θέληση να με βοηθήσετε, αλλά το θέμα κατόπιν προσευχής και πολλής μελέτης έχει πάρει τον δρόμο του. Και η καλή σου μητέρα τι θα απογίνει? Έχει αποφασίσει και εκείνη να αφιερωθεί στον Κύριο και θα μονάσει στην Ιερά Μονή του Αγίου Χρυσοστόμου. Ήδη έχουν μεταφερθεί τα πράγματά της και μόλις φύγω εγώ, τότε θα αναχωρήσει και εκείνη. Ο Πιέρος ευρίσκεται πλέον στον Πειραιά. Τον ανέλαβε κάποιος θείος μας. Εύχεστε λοιπόν και για τους δυο μας να μας δώσει ο Κύριος καλή μετάνοια. Αφού είναι έτσι και όλα έχουν τακτοποιηθεί, να έχετε την ευχή μου και ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας.

Στο σπίτι τον περίμενε η μητέρα του. Ήταν η ώρα του αποχωρισμού. Δεν θα ξανασυναντιόνταν ποτέ άλλοτε σε αυτόν τον κόσμο, δύσκολη στιγμή και για τους δυο. Ο παγωμένος αέρας έκανε το άδειο σπίτι να μοιάζει με τάφο. Έναν τάφο που δεν είναι κατοικητήριον θανάτου, αλλά αφετηρία ζωής αιωνίου. Δεν είπαν τίποτε. Κατάλαβαν και οι δύο την ώρα του μεγάλου και οριστικού χωρισμού. Δεν είχαν όμως στην καρδιά τους καμία θλίψη. Με την θέλησή τους χώριζαν για να συναντήσουν εκείνον που θα τους χαρίσει την αιωνιότητα και θα τους κάνει να ξανασυναντηθούν στην άλλη ζωή, τη Μακαρία, όπου πάντες οι Άγιοι αναπαύονται. Ο Νικόλαος ήθελε να συνοδεύσει τη μητέρα του στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που δεν απήχε και πολύ από τη χώρα. Μόλις έκαναν λίγα βήματα όμως, τους έφτασε κάποιος τρεχάτος από το λιμάνι. Λαχανιασμένος και χειρονομώντας φώναξε: «Νικόλα, Νικόλα, στάσου! Τι συμβαίνει, γιατί τρέχεις?» Το καΐκι για το Άγιον Όρος σήκωσε άγκυρα και ανοίγει πανιά. Ο καπετάνιος φοβάται τον καιρό και δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. «Διάσου αν θες να τον προφτάσεις». Δραματικά ήταν τα δευτερόλεπτα εκείνη τη στιγμή. Έπρεπε να αποφασίσει αμέσως. Και αποφάσισε: «Μητέρα, την ευχή σου, του Χριστού και της Παναγίας γέ μου». Φίλησε με δακρυσμένα μάτια τα χέρια της και έτρεξε για το λιμάνι. Το καΐκι όμως είχε ξεκινήσει. Δαγκώθηκε πάλι η καρδιά του. «Θεέ μου, τι να κάνω, βοήθαμε». Και χωρίς να σκεφτεί τίποτε άλλο, έκανε το σταυρό του και ρίχτηκε στη θάλασσα. Ευτυχώς ήξερε να κολυμπά. Οι αξιώτες που τον είδαν να πέφτει με τα ρούχα στη θάλασσα ταράχτηκαν. «Τι κάνει αυτός εκεί, τρελάθηκε? Θα πνιγεί ο άμυρος». Βάζουν τις φωνές προς το καΐκι που δεν είχε απομακρυνθεί και πολύ και με χειρονομίες προσπαθούσαν να το σταματήσουν. «Ε, καπετάνιο, στάσου, καπετάνιο, μια βάρκα, μωρέ, θα πνιγεί ο άνθρωπος». Με τις φωνές και τα σινιάλα πήρε είδηση ο καπετάνιος και έστριψε λίγο το τιμόνι για να τον περιμένει. Μια βάρκα βρέθηκε πολύ κοντά. Ο Νικόλαος, αφού ανέβηκε στο μικρό νησάκι που βρισκόταν μπροστά στο λιμάνι και είχε πάνω του τον αΐσκο της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, έκανε τον σταυρό του ζητώντας τη βοήθειά της και ξαναρίχθηκε στη θάλασσα. Κολυμπά με όλες τις δυνάμεις του και τότε τον παραλαμβάνει η βάρκα και τον μετέφερε στο καΐκι μουσκεμένο και ταλαιπωρημένο, αλλά και πολύ ευχαριστημένο που δεν έχασε την ευκαιρία αυτού ταξιδιού. Ήταν το έτος 1775 και ο Νικόλαος στα 26 χρόνια του, άντρας πια σωστός. Γύρισε το βλέμμα του προς το μοναστήρι του Αγίου Χρυσοστόμου, όπου θα είχε φτάσει η μητέρα του, και ευχαρίστησε τον Θεό που τον βοήθησε και αυτή τη φορά να προχωρήσει προς συνάντησή του. Έκανε το σταυρό του με ευγνωμοσύνη και αποχαιρέτησε νοερά για άλλη μια φορά τη μητέρα του. «Καλή μετάνοια να έχουμε και οι δυο μας», είπε μέσα του και κατέβηκε στο αμπάρι να αλλάξει ρούχα.

άφηξη στο Άγιον Όρος. Είχε δίκιο ο καπετάνιος για τον καιρό, γιατί άλλαξε απότομα και ήταν κόντρα στην πορεία τους. Το καΐκι τρανταζόταν ολόκληρο και όσο περνούσε η ώρα φούσκωνε παραπάνω η θάλασσα και τους καμπανέβαζε σαν καριδότσουχλο. Έκαναν πολύ δύσκολο και κουραστικό ταξίδι. Τι πιο αληθινό και πιο χαρακτηριστικό ξεκίνημα για έναν τέτοιο αγώνα προς τα ύψη της αγιότητος. Δεν είναι στρωμένος με χαλιά και με λουλούδια ο δρόμος του ασκητισμού από το πρώτο βήμα. Με την δυσκολία και τον πόνο και τον αδιάκοπο σκληρό αγώνα είναι δεμένος. Έτσι και η ταλαιπωρία του ταξιδιού με τους δυνατούς ανέμους και τα πελώρια κύματα στάθηκε η καλύτερη εισαγωγή για τη νέα ζωή του υποψήφιου μοναχού Νικολάου Καλιβούρτσι. Με τη βοήθεια του Θεού που υπάρχει πάντα σε όλα τα ταξίδια, είτε είναι φανερή είτε όχι, άραξαν στον Αγιορείτικο Αρσανά κοντά στη μεγαλόπρεπη επιμονή του Αγίου Διονυσίου, που φαντάζει σαν να είναι κρεμασμένη πάνω σε ένα βράχο, έξω από το χρόνο, και ο καλός αγωνιστής είδε με τα μάτια του αυτό που ονειρευόταν χρόνια και το σκεφτόταν και το λαχταρούσε. Το περιβόλι της Παναγίας. Όταν πάτησε το χώμα της Αθωνικής Πολιτείας, το άβατον και πολλαπλώς ιερόν σκήνομα των δακρύων και των μεγάλων πνευματικών άθλων, ένιωσε το συγκλονιστικό εκείνο αίσθημα που κυριεύει την ψυχή την ώρα που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Και στα μάτια του ανέβηκαν τα δάκρυα ποτάμι, τα καρδιοστάλαχτα δάκρυα της μεταμορφώσεως σαν την δροσιά πάνω στα μπουμπούκια που πρωτανθίζουν, και στην ψυχή του ως τιμία μαεύωσμων οι άπειρες ευχαριστίες και δοξολογίες προς τον Θεό, ο οποίος χαρίζει αυτές τις ουράνιες στιγμές. Τότε ανάβλησαν στα χείλη του τα λόγια του Δαβητικού Ψαλμού. «Ο Κύριε, εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και τα σκηνώματά σου». Ευχαρίστησε τον καπετάνιο και τους ναύτες για το ταξίδι του, έκανε για άλλη μια φορά τον σταυρό του και ξεκίνησε για το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Έβλεπε γύρω του τα απότομα και καταπράσινα μέρη του αθωνικού τοπίου και τον συνέπαιρνε η λαχτάρα και ένα δέος ανίποτο. Κοίταζε να συνενώνεται η γη με τον ουρανό με έναν άλλο τρόπο, σαν να μην χωριζόταν μεταξύ τους, και άρχισε πάλι και πάλι τις ευχαριστίες και τις δοξολογίες, γιατί αυτό πρέπει να κάνει ο πιστός κάθε φορά που βλέπει κάτι ωραίο και ανακαλύπτει ακόμα και στον υλικό κόσμο το μεγαλείο του Δημιουργού και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Και ο τόπος όλος γύρω του εφάνταζε σαν ένα πελώριο αναμένο κερί, μια τεράστια λαμπάδα που κεγόταν και έλειωνε μπροστά στον Κύριο των Δυνάμεων, μια βάτος που εφλέγετο αλλά δεν εκαίετο, μάρτυρας ακατάλυτος της παρουσίας του Θεού. «Ως ευλογητά τα σκηνώματά σου, Κύριε», ψιθύρισε θαυμαστικά, ενώ μέσα του έσταζε σαν αγίασμα μυστικό η μονολόγιστη ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με».

όταν και έλειωνε μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων. Μια βάτος που εφλέγετο αλλά δεν εκαίετο, μάρτυρας ακατάλυτος της παρουσίας του Θεού. Ως ευλογητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, ψιθύρισε θαυμαστικά, ενώ μέσα του έσταζε σαν αγίασμα μυστικό η μονολόγιστη ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με.

πατέρα του Χατζη Αβράμιο, για τους οποίους του είχε μιλήσει στην Ίδρα ο πατήρ Σίλβεστρος, ότι είναι ασκητές άξιοι μεγάλης ευλαβίας. Ύστερα τον οδήγησαν στους προεστούς του μοναστηριού, όλοι γέροντες σεβάσμοι, ασπρομάνιδες, σιωπηλοί. Έβαλε μετάνοια και φίλησε το χέρι τους με πολύ ταπείνωση, χωρίς να πει λέξη. «Καλώς όρισες, παιδί μου», είπε ο γεροντότερος. «Πότε ήρθες?» «Σήμερα, γεροντά μου». «Από πού έρχεσαι?» «Από την Ίσο Νάξο». Έστεκε μπροστά τους με δέος, αλλά με χαρά και εμπιστοσύνη, σαν να βρισκόταν μπροστά σε αγίους και αγγέλους του Θεού. Του είπαν να καθίσει, του φέρθηκαν με πολύ αγάπη και καλοσύνη, όπως τα φέρνονταν σε έναν δικό τους άνθρωπο. Τους έδωσε τις συστατικές επιστολές που είχε μαζί του από τους αγιορείτες πατέρες, από τον πρώην Κορίνθου Μακάριο και τον παρενοξίας Άνθιμο Βαρδί, καθώς και από τον περίφημο γέροντα Σίλβεστρο τον Καπαδόκη, που ήταν γνωστός και σεβαστός σε όλο το Άγιον Όρος. Τους μίλησε και ο ίδιος για τον πόθο του να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό. «Πολύ καλά, παιδί μου», είπε ο ηγούμενος. «Ευχόμαστε να σε αξιώσει ο Κύριος. Εμείς θα σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε». «Ευχαριστώ πολύ, Άγιε Γέροντα». «Οι συστάσεις που έχεις είναι άριστες», είπε κάποιος άλλος. «Είσαι και μορφωμένος καλά, όπως γράφουν οι γέροντες και οι δύο αρχιερείς. Δεν θα ήθελες να μείνεις κατά πρώτον εδώ?» «Ευχαριστώ και πάλι, πατέρες μου», είπε ο Νικόλαος, «και για την καλοσύνη σας και την προθυμία σας να με βοηθήσετε. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να περιέλθω για λίγο το Άγιον Όρος, δια να προσκυνήσω και να δω πού θα με οδηγήσει η Παναγία Θεοτόκος να παραμείνω». «Να είναι ευλογημένο, παιδί μου», ξανά είπε ο ηγούμενος, «σωστά έχεις σκεφτεί. Μείνε λίγες μέρες στο μοναστήρι να ξεκουραστείς από το ταξίδι σου και μετά πήγαινε να προσκυνήσεις και ελεύθερα να αποφασίσεις. Πριν να λάβεις όμως την τελική σου απόφαση, να έρθεις και πάλι εδώ». «Βεβαίως και θα έρθω, πατέρες μου. Έτσι με έχουν συμβουλέψει και οι γέροντες και οι αρχιερείς». Οι προεστοί του μοναστηριού άκουσαν προσεκτικά τον Νικόλαο και τους έκανε βαθύτατη εντύπωση και η σεμνότητα και η ταπείνωσή του, αλλά και ο τρόπος σκέψεως του υποψηφίου μοναχού, και σκέφτηκαν να τον κρατήσουν στη δική τους αδελφότητα.

Όταν πέρασαν οι πρώτες μέρες στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, που σαν το βλέπει κανείς απ' έξω, νομίζει ότι έχει φτερά και ταξιδεύει μέσα στον ουρανό, το ίδιο ένιωσε και ο διψασμένος για τα υψηλά Νικόλαος στο εσωτερικό της μονής, με τους σιωπηλούς και κατανυγμένους μοναχούς. Ήθελε όμως να γνωρίσει όλο τον αγιώνυμο άθο και χωρίς άλλη καθυστέρηση ζήτησε την ευλογία του ηγουμένου και πήγε στις Καριές για να παρουσιαστεί στις αρχές του Αγίου Όρους. Ύστερα πήγε στους σταυροποιούς αδελφούς Σκουρταίους για να τους γνωρίσει, επειδή του μίλησε για αυτούς ο γέρον Σίλβεστρος και του είχε δώσει και συστατική επιστολή. Ήταν μάλιστα και Κυκλαδίτες. Οι αδελφοί Σκουρταίοι τον δέχτηκαν με πολύ χαρά και τον φιλοξένησαν όσο καλύτερα μπορούσαν. Τους άρεσε πολύ ο επισκέπτης τους αυτός και τον παρεκάλεσε να μείνει κοντά τους αν ήθελε. Έτσι, από τότε δημιουργήθηκε μεταξύ τους μια βαθιά και αληθινή φιλία. Δεν έμεινε όμως πολλές μέρες. Τον ιερομόναχο Ευθύμιο τον γνώρισε στην Καψάλα, όπου ήταν υποτακτικός του γέροντος Δαμασκηνού και πάλευε τα πάθη και τους δαίμονες με προσευχές, νηστείες και αγρυπνίες και λίγο εργόχειρο για τη συντήρησή του. Έτσι, μετά τη γνωριμία του με τον πατέρα Ευθύμιο, έτρεξε παντού σε όλο το Άγιο Όρος και γνώρισε άμεσα τους καλούς αγώνες και μίλησε με άγιες ψυχές και κατατοπίστηκε για τη μοναχική ζωή που τόσο ποθούσε η καρδιά του. Πήγε στα μοναστήρια, στις κήτες, στις καλύβες, παντού. Όλα του άρεσαν και όλα τα αγάπησε. «Κύριε, Κύριε, λυπήσουμε και οδήγησέ με στον δρόμο της σωτηρίας». Περπατούσε και προσευχόταν, καθόταν και προσευχόταν, αγρυπνούσε και προσευχόταν συνεχώς και δεν έλειπε από την καρδιά και το μυαλό του το Πανάγιο και Παντοδύναμο όνομα του Χριστού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Συμβουλεύτηκε τους ασκητές που συνάντησε, τους άνοιξε την ψυχή του και εξομολογήθηκε ειλικρινά τα σχέδιά του. Ύστερα έκανε γονατιστός θερμή προσευχή και πήρε την απόφαση να συμβουλευτεί τους γέροντες της Μονής Διονυσίου. «Χριστέ μου, θα πάω στη Μονή του Αγίου Διονυσίου. Βοήθησέ με κατά το μέγα έλεό σου. Και αν είναι ευλογημένο να πάω εκεί, βοήθησέ με. Αν όμως κάνω λάθος, εμπόδισέ με όπως εσύ ξέρεις, όπως εσύ θέλεις. Ελέησέ με, Κύριε, και μη με αφήσεις να χαθώ».

Ήθελε να μονάσει, να καθαριστεί πνευματικά, να αγιαστεί, αλλά και να μελετήσει τους Αγίους Πατέρες, να μορφωθεί κατά Θεόν. Είχε δίκαιο ο δεσπότης Μακάριος που του είπε να πάει σε μοναστήρι, γιατί αν έμενε σε σκήτη ή σε καλύβα, δεν θα είχε καιρό για μελέτες. Αυτό τον συμβούλευσαν και οι γέροντες. Άγιοι Πατέρες, αν με δέχεστε, παρακαλώ πολύ να με πάρετε στην αδελφότητά σας, είπε στους προεστούς της Μονής Διονυσίου όταν παρουσιάστηκε πάλι μπροστά τους. Αυτό το ήθελαν και οι ίδιοι, γι' αυτό και του απάντησαν καταφατικά. Και ακόμη, του υποσχέθηκαν να τον βοηθήσουν να μελετήσει και να καταρτιστεί περισσότερο και παράλληλα με την άσκησή του να επισκεφτεί και όποιον άλλη βιβλιοθήκη των άλλων μονών θα ήθελε. Μόνο όπου δεν έκλαψε από τη χαρά του ο Νικόλαος με αυτά που άκουσε. Είπε θερμά το ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας και φίλησε ταπεινά τα χέρια όλων των προεστώτων. Με τα σευχά σας θα προσπαθήσω μιαν ημέρα να γίνω αδελφός της ιεράς αυτής μονής του Αγίου Διονυσίου. Έμεινε ο Νικόλαος ως δόκιμος στο μοναστήρι και ο ηγούμενος όρισε τον ευλαβικό γέροντα Παπα Ιωσήφ που το διάβασε τη ρασοευχή για να φορέσει ράσον όπως προβλέπει ο κανονισμός και να τον έχει υπό την προστασία του και να του διδάξει τα της μοναχικής ζωής. Του ανέθεσαν μάλιστα και το διακόνημα του αναγνώστου και του γραμματέως της Μονής.

αυτός ο Μέγας. Αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου από τον βιβλίο

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεία φοράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους, και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανάγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Εξεγερθέντες το ύπνο προσπίπτω μεν σε βαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βαώμονη σε δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διέ της τεωτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγείρες με Κύριε, το όνομα φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διέ της τεωτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόνο κριτής απολεύσετε, και εκάστο πράξεις γυμνοφύσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διέ της τεωτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος ευχαριστώς Αγία Τριάς, ότι δε την πολλήν σοβαθότητα και μακροθυμίαν, ο κοργίστε σε μη τώρα θύμα και αμαρτωλό, ο δέστεν από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπές ο συνήθως και προς απάγνωση κειμένων γυράς με, εις το ορθρύσει και το ξελογίστη το κράτος σου, και νυν φωτισόμα το όματι της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάντε λογιά σου, και συνένετε σαν δουλά σου και πείν το θέλημά σου και ψάλλει στην εξομολογήση καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Πατοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσας με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της εισόδου μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόξων εν καρδία καθαρά και πνεύμα της ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκτοριπαρών χιλέων μου ένεσιν. Όπως καγώ και νονός και ένωμα το φρονήμα παρθένων, εν φεδρά λεμιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με αισθητή απαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθαι σε, Είδω γάρε να νομίσαι να λήφθην και να μαρτύρησαι και σας έμει η μήτυρ μου. Είδω γάρε λήφθην η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας ο δηλωσάς μη. Ραντείς μου ισόπου και καθαριστήσομαι, πλενείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσω το στέτε ταπεινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπο.

0: Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σαν του σωτηρίου σου και πνεύματι γημονικό στηριξούν με. Διδάξον όμως ο σωδού σου και σε βίσω πισε επιστρέψου σε. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις ας θυσία να δεκάν. Ολοκαυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σε δετριμένων. Καρδίαν σε δετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός σου που εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών. Και οικοδομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης. Αναφερά και λοκαυτώματα, τότε ανίσουσαν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρι άμα με νεγά η παρευόμενη ενώμα Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσαν αυτόν. Γόροι εργαζόμενοι την ανομία, εν τα σωδείς αυτού επορεύθησαν, σύν ατήλωτες εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα, όφιλον κατευθυνθείς εν οδήμο, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε με εσκυνθώ, εν το με επιβλέπειν, επιπάσα στα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα ανευθύτη τη καρδία, εν το μαθηκένα με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με κατέλειψη ω φόδρα, εν την εκατορθώ ενώτερη των οδών αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου αξιζήτησά σα, μη απόσημα από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λογιά σου όπως σαν μια αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχέλεσή μου αξίγελα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό του μαρτυρίου σου ατέρυφθινός από παντή πλούτο. Εν τη εντολές σου δελεσχίσου και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν τη δικαιωμασή σου μελετήσου που καπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδεσαι ο δούλος σου, ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψε τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρηκος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τη συντολά σου. Επεπόθησαν η ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρυματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα σε περηφάνης, επικατάρρονται εκκλίνοντας από τον εντολό σου. Περίλαπα μόνοι δώσκε εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα και γαρακάθησαν άρχοντες και κατέμουν καταλάνουν. Ο δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσουμε κατά του λόγου σου. Τα σωδούς με εξήγελα και επικουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και δολεσχίσουν τη σαμασία σου. Ενίσταξαν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με τη λόγη σου. Οδόν αδικίας απόσυσον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας αριτισάμεν και τα κρίματά σου καπελαθόμεν. Μέσω νύκτων εκολύθεν τις μαρτυρίες σου, Κύριε μου, με κατασκήνεις. Οδόν αντολών σου έδρομον, όταν επλάτηνες την καρδία μου, νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδηγήσω με την τρίβα των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εισβλων εξία. Απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου, το μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου το λόγιο σου στο φόβο σου. Περίλε των ειδισμών μου ανυπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Είδε με επιθύμησα τη συντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλευθε επ' εμέ το ελαιό σου Κύριε, το εσωτεριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη συνειδίδωση με λόγο, ότι ήλπισε τη λόγη σου. Και μη περιέλεσε το στόματός μου, λόγον ελευθείας ως φόδρο, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμουν απλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. και ελάβουν τις μαρτυρίες των αντίον βασιλέων και επισκυνόμοι και μελέτουν τις εντολές σου ως ηγάπησα σφόδρα και ήρετες χειρίζουν προς τις εντολές σου ως ηγάπησα και δουλέσουν εν τη δικαιωμασή σου. Νήσετε το λόγο σου, το δούλο σου, αν επίληψάς με. Αυτή με παρακάλεσαν ταπεινώσου μου, ό,τι το λόγιό σου εσύ με. Υπερήφανη παρινόμενο σφόδρα, από δε τον νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνήστε να κρυμάτων σου πεώνα, κυρί και παρεκλήθη. Αφημία κατέσχεμα από μαρτωλών, των εγκαταλειμμανώτων των νόμων σου. Σταρθάισαν με τα δικαιώματά σου, εν τόπο περικίας μου. Εμνήστε να νυχτεί το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη μου, ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα, το φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδείχνουν το προσώπη σαν όλη η καρδία μου, ελέη σώμα κατά το λογιό σου. Δίλογησά με τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδους μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και καταράχθην, το φυλάξεστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησόν με και το νόμο σου καπελαθόμην. Μεσονύκτων εξηγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων το φοβωμένο σε και των φυλασσόντων της εντολά σου. Το λέω σου, Κύριε, πλήρης γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά το δούλο σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, διδαξών μου ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθήν εγώ επιλεμέλησα, δια τούτο το λογιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επί με αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθειος γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον όμουν σου μελέτησα. Αγαθών με τα ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος στο στόματό σου, υπέρ χιλιάδες Χριστίου και Αργυρίου. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχειρήσω επίησαν με και πλεσάν με, συνέτησόν με και μ' αφήσω με τα σαντολά σου. Οι φοβόμενοι σου ψωδέμαι και φρανθίσονται, ότι σου λόγους σου επίλπισα. Έγνωρ, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λυθεί τα ποινωσάς με. Κινηθεί το δίτο λόγο σου, το παρακαλέσουμε, κατά το λογιό σου, το δούλο σου. Ελθέτε σ' όνομα, χτυρμή σου και ζήσουμε, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθείτε σαν υπερήφανη, ότι αδίκως ενόμεσαν εις εμέ. Εγώ δεν δελεσχίσουν τις εντολές σου. Επιστρεψά το σώμα οι φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου όμως εν της δικαιώμασή σου, από σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις ο σωτηριό σου η ψυχή μου, εις σου λόγους επίλπισα. Εξέλπουν οι οφθαλμοί μας σε λογιών σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθουν ο σωστός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμην, πόσα εις είναι η μέρη του δούλου σου. Πότε ποιήσεις με εκ το καταδιακότο με κρίση, διηγήσα τον παρόνομα δολασχίας, όλοχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσταν το λέω σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με, παραβρεχήσαν ετελεσάν με τη γη, εγώ δε κακατέλειπον τα σαντουλά σου, κατά το λέω σου ζήσω με, και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει του ουρανού, εις γενεά και γενεά αληθιά σου, η θεμελία σου στην γη και διαμένει, και διατάξει σου διαμένει μέρα ότι τα σύμπατα δουλεσά, η μία ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολώ μου τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα με επελάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εσύ σαν.

0: Θεοτόκουσα, εκ πάσης οδοπονηράς επόλυσα τους πόδας μου, από σάνα φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου καξέκλεινα, ότι εσύ νομοθετησάς με. Ως ελκέτω λορική μου το λογιά σου, επερμέλητο στο ματί μου, από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτε μίσησα πάσων οδόν αδικίας, πλήκνος πως ήμουν όμως και φως της θρύβης μου, όμως και έστησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ετοπινόφθηνος φόβερε, Κύριε, ζήσουμε κατά του λόγων σου. Τέκωσε το στοματός μου, ευδόξον δι Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου τα σχετισή σου διαπαντός, και το νόμο σου καπελαθούμε. Έθω το αμαρτωλή παγίδα μου και των εντολών σου καπλανήθην. Ακυρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, από το εγωλίωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλαινε την καρδία μου, το ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμωσα μίσησα το δενόμο σου εγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, εις σου λόγους επίλπισα. Εκλείνετε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τη συντολά σου Θεού μου. Αντιλαβόμαι κατά το λογιόν σου και ζήσουμε και με κατασχένεις μου από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσομαι και μελετήσον τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντως οπαστοτούντες από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμι με αυτόν. Παραβέντος ελογισάμι πάντως ο μαρτυλός της γης. Δια τότε γάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν και το φόβο στα σάρκα μου. Απαγάρι των χρημάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη. Μη παραδώσμα τη αδικούσιμα. Έκταξε το δούλο σε αγαθών. Μη συκοφατισά του σαν με περήφανη. Η οφθαλμή μα ξέλειπουν στο σωτηριόν σου και ει το λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσω με το δούλο σου κατά το λόγο σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος είμαι εγώ, συνετισών με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήστε το, Κυρία, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τότε γάπησε τα συντολά σου υπέρ χρησίων και το πάσεων. Δια τότε προσπάσασε τα συντολά σου κατορθούμην. Πάσον οδονάδικον εμίσησα, θεαμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τότε εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση του λόγου σου φωτίκη στην ετήνη πίους. Το στόμα μου είναι ξεκύλκη σαν πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόφθουν. Δόξα πατρικέ ιό και αγίο πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα πατρικέ ιό και αγίο πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψαν επ' εμέ και λαϊσούν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λογιόν σου και μη κατά Κυρίες άτομα πάσα νομία. Λύτρωσέ με από ψυχοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Τα πρόσωπα σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδες του δάτων κατέδεσαν οφθαλμή μου, επί οκαφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύη η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξε με ο ζήλο σου, ότι απολαύθω το λόγο σε ευθύ μου, επιρωμένο το λογιό σου σφόδρα, και δούλος αγάπησαν αυτό. Νεότερος, εγώ είμαι και εξοδενωμένος στα δικαιώματά σου, απελαθώ μην. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος αλήθεια, πλήστες και ανάγευρος αν με, εντολές σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσουμε, εκέκρεξαν όλη η καρδία μου, επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσουν, εκέκρεξα σε σώσον με, και φυλάξα τα μαρτυριά σου, προέφθασαν ωρία και εκέκρεξα, εις σου λόγους επίλπισα, προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όφρον, το μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσήκησαν οι καταδιακοντές μου ανομία, από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύησες, Κύριε, και πάσα ότι είσαι αλήθεια. Καταρχάς έγνωε εκ το μαρτυρίο σου, ότι εις τον αιώνα θυμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, από τον νόμο σου καπελευθούμε.

0: Κρίνονται κρίσιμου καλύτερο σέμε, δια το λόγο σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι δικαιωματά σου είχα ξεζήτησαν. Ήχτερ μίσο, πολύ κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκδιωκωτές μου και θλιβωτές μου, εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδανε συνετούντες και εξαιτικόμεν, ό,τι το λογιά σου καφυλάξα το. Είδα ότι τα σαντολά σου αγάπησα, κύριε, το λέει σου ζήσουμε. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα. Πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, άρχοντες κατά δίωξαν μου δωρεάν, και από το λόγο σου ζηλίασαν η καρδία μου, αγαλιάσουμε εγώ επί τα λογιά σου, όσα ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικήνε με ίσασε και ευελιξόμην, το δεν όμως σου αγάπησα, επτάκησε σου μέρες εν εσάσε, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσε τον νόμο σου, και ο κάης την αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τη εντολά σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τη εντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα ο δήμον αδία σου, Κύριε. Εγγυσά το διαισής μου να πει σου, Κύριε. Καρτολογιών σου συνέτησόν με. Εισέλθε ο ξεωμά μου να πει σου, Κύριε. Καρτολογιών σου ρίσαμε. Εξερέξατε τα χείλη μου ύμνο. Όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου, φταίξε τη γλώσσα με τα λογιά σου, ότι πάσα το λες σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου, τη σώσαμε, ότι τη εντολά σου ρητισάμιν. Επεπόβησε το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι, και τα κρίματά σου βοηθήσαμε. Επουλανήθη μας πρόβατον απορρολός, ζήτησε το δούλο σου, ότι τε σοντολά σου καπελαθόμην. Δόξα Πατρικέ, ο και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ποιηθέντα, ομόσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δημόσιο ανθρώπου και δι' την ημετέρα σωτηρίο, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρία σας παρθένο και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθούντε και τα φέντα, και αναστάντε τη τρίτη μέρα κατά τες γραφάς, και ανελθόντε εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλείας σου καίστε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, και εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνόμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσαν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και εις ζωήν του μέλλοντος αιώνος, αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνητος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνητος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνητος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαζε τας ασθενείας ημών, εν και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων. Δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία μην τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ον Υφίος έρχεται το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπων ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράσους Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι την ημέραν εκείνη τη φοβεράν, Εννοούσα ψυχή μου Γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα. Ο γαρίδας πότε προσεέπελευσε τη φωνή, λέγουσα ιδού ονηφίω σου. Βλέπε ον ψυχή μου, μην εισταξει και μην εισέξω την κρούσα. Όσε πέντε παρθένοι, αλλά γρύπνος καρτέρισον, είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό. Εν ελαίω ποιονί και δοήσε τον ηφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθιον τείχος, ότι σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύουμε. Θα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλυσον. Τους ευσεβείς κρατέουσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνεν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθελον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σανία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τύχησον ημάς αγί σου αγγέλιση να την παρεμβολή αυτό φρορούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμενη στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτου σου δόξη. Ότι ευλογητό ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Τη δημιωτέραν το χειρουβήμ και δοξότεραν ασυγκρίτω του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρουστη ο λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς.
3: Αμήν Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτου, Κύριε ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης μία δύναμη σε ελέησο με των αμαρτωλών και εις επίσταση κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλων σου. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Σε ευλογουμενή ψήστε Θεέ και Κύριε του ελέους των ποιούντα, είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, έδοξάτε και εξαίσια νου και στην αριθμό, στον παρασκόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεσε τον κόπο της πολυμόχθου σαρκός, ευχαριστούμε σε ότι ως εναπόλεσσι ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλαθροπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδησο που με την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της της ενέσεως, όπως αν την ηθόμενα περισπάστος άντεντε και ψάλιν και εξομολογήστεση, το εν πάση και υπό πάντο δοξαζουμένου Θεό, το ανάρχο πατρί συντομονεγενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια οθενήξη, βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δόησεις άλλων τον πόδα σου, μη δένεις τάξου φυλάσσουσε. Ιδούν εις τάξου δε υπνός σου φυλάσσον τον Ισραήλ. Κυρίως φυλάξε, Κυρίως σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κυρίως φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου ο Κύριος. Κυρίως φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ως του αιώνους. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτης εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσσικου Θεού ημών. Εν δες νύξινε πάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσα σε Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα ανομία ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένικεν το ονοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' μη σήμερο, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος, και μη σαφία με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξη Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, μνήστητη Κυρίως αγαθός τον δούλο σου, και ως εν βίω ημάρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων ημών η δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκέστη πόνου σου λύπη στον αγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάση γενέθεωτο και παρθένε. Εν σίγαρο ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνει ειδόκησε, μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας της εσύ και εσύ κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοώμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστε λιωθέντων και συγχώρησαν αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιοντα και ακούσιον, ελόγου ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα τους απαιώνους Αγίους Σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη Βασιλεία Σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλευση. Σίγαρη ζωή, Ανάσταση και Ανάπαυση του κεκειμένου δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε συν του Ανάρχου Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνες των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε υπάρχουν ευλογημένοι Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα μου προσευχή. Το Υιό σου και Θεό ημών και έτσι να σώσει δια σου τα ψυχά ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και πνού το Πνεύμα το Άγιο. Τριάς Αγία δόξα σε την πάσαν ελπίδα μη σε ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φυλαξώ με από την σκέπη σου.

0: λέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός το μετάσω πάκουσον και ελέη.
1: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θεόμεθα υπερδιαφυλάκτην την ιερά μου και πάσα μου και πάσα και του

0: πάντα και υπέρ του εις ακούσε Κύριε των Θεών φωνής ιδέησεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Άκουσον ημών ο Θεός ο σωτήριμον ήλπις πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος ήλαιος γύρω ημί τα έσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντες φύγης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας επιλεγωμένης παραμυθίας, προστασίες των Παμεγίσων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των Ευουρανίων Θείων Δυνάμενα Σωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των 12 και των 70, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ιωσήφ του Ησυχαστού, τον Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλης, ο Χριστός μου, ούτην Θείαν Κυρά Μεσαγωγίαν επετελέσομεν, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, Επισκόπου Πηδαχθώης και τον Συνάφτο Άγιον και την Ήμνη επτελούμεν, και πάντων τον Αγίον ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνάτιου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μνήμης Ταϊτάφτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στράτου, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθάλασσι καλώς πλέοντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, εξώμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας της Ιεράς Μανιστάθης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ως κειμένος και τους απανταχού ορθοδόξους, υπομέν και υπερέ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν.

Βασιλεί και Θεόι μου, επακούσου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσεσου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξ αποστήλεσαι βοήθεια εν εξαγίου και αισιών αντιλάβει το σου, μνηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου που πιανάτε, δόηση Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα μη βουλή σου πληρώσε, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, είναι έγνων ότι έσωσε Κύριος το Χριστόν αυτού, επακούσετε

Αγίαν επιθύσεις επ' αυτούν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνους εφρανείς αυτόν εν χαράμετα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί, ευρεθεί η χείλη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντασε, ότι φύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πύρ, τον καρπόν αυτών από τις γης απολύεις και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλαιναν σε κακά, διαλογήσα το βουλάσε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσουμε και ψαλούμεντας δυναστεία σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ήγιασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου.

0: οικονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δρούμενο και το σώμα φυλάσσον δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Ο υψωθήσαν του σταυρό εκουσίω και επωνύμω σου και μη πολιτεία. Του υφήμου σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφραναν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμου. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει ενδυσύν όπλων ειρήνη αίτητων τρόπεων. Και νύχια ήχη τη αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχη δεν υπαρήγει στα καθήκια σου και θεία ημών παλίνη και Θεοτόκη. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτεία, σώζεως εκέλεξος βασιλεύει και χορήγει αυτή ουρανόφεν την νίκη. Διότι έθεκε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσουν το μεθάσου πάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε λέησον.
1: Εν τη δεόμεθα υπέρτοχη επισκόπη μον Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος όπως Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθη συνετλίβοντες με πολύ επανίστανται πε με. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτουρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου, που φοβηθήσομαι από μεριάδο λαού των κύκλων στην επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντας, τους εκφερνοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε με, με την χείρα σου, ου και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρε την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επέ με, προσώζησαν και εσάρπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησετε κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώιμε πλήσανε μπεγμάτων και οκέστην ίασεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα προς στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτοκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξναντίες μου ήγκησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεδιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτοελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε ήλπισα, εις ακούσει Κύριο Θεός μου ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και το σελευτήν επόδος μου, επεμέ με δολοριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλον με επί καταδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλαιό σου περ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το ονόματί σου, αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σε επί της τρομνής μου, εν της όρθρης αμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και της σκέπτου πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου, αυτοί δε εις μάρτυνε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοφίσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες ελοπαίκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λελούν τον άδικα, εν της όφρησε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν,
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκρεξε και νυχτή εναντίον Σου, εισέλθε τον οποίον Σου η προσευχή μου, κλείνουν του ούσου στην δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστε με το καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και φτύκτης χειρός απόστησαν, εθεντόμεν λάβω κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθω θυμό σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίδυγες επεμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντόμε βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθηκε ουκ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, μήτης νεκρής ποιήσης θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν διαβουλία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν διεπληρισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Φτωχώσιμη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επεμέ διήλθον εουργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταρεξάν με, εκύκλωσάν μου ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκρεξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην θέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω, πάσας να αποδώσεις αυτού, τον επιλατεύοντα πάσας ανομίας σου των ιόμενων, πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, τε κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ίσης τραήν τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύει, ου κατά σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς τον απέχωσε να το λέει από δυσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι φόρτωσε η μέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον, της φυλάσσου σε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν του ουρανό η τίμα στον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου φάζων, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απέ μου, και ομοιωθείς με τις καταβαίνω στην εισλάκων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου, εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εγγύη ευθεία, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκδίψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εκλοθρέφει τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι, εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμος, τα Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεις του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταποιήσεων της ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της κατηγουμένης ιεράς Μαγισταύτης Μικοδήμης Μοναχής και της Εχριστώς Συνοδείας Αράφησης του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ιεράς Μαγισταύτης Πάσης Μονής Κόμης Πόλεως Νήσου και Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν, περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, περπλέον των οδηπορούν των όσων των καμνών των εκμαλώδων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρησίνε ημάς από πάσης λήψεως ορχής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός συγχάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξη τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημικαία ηκία.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήσε το Κυρίο και ψάλλιν το όνοματί σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα, εν δέκα χόρτο ψαλτηρίο με το δίσεν κιθάρα, ότι έφερνάς με Κύριε εν το πείματί σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, εσφόδρα επαθήν της εν ιδεολογισμή σου. Ανηρά φρονού γνώσετε και ασύνατο σου συνήσει ταύτα, εν το ανατήλα μαρτωλού σου συγχόρτων, και διέκυψαν πάντες εργαζόμενοι την ανομία, όπως αν εξολοθρευθώσει στον αιώνα το αιώνος, σίδε ύψτο στον αιώνα, Κύριε, ότι οι δούοι εχθροί σου, Κύριε, ότι οι δούοι εχθροί σου αβολούνται, και διασκορπιστήσονται πάντες εργαζόμενοι την ανομία. Και υψωθήσετε ως μονοκέρατος το κέρασμα και το γύρασμα ελαιοποίωνη και επίδεν οφθαλμός με τις εχθρείς μου και εν της επανισταμένης επεμέπονη ερβωμένης ακούστε το ους μου δίκαιος ως φύνη ξανθήσει ως η κέντρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε εφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθήσουσιν έτι πληθυνθήσονται εν γυρυπίωνη και ευπαθούντες έσοδο του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέστην αδικία εν αυτό. Ο Κύριος ο Βασίλης εφρέπει ενεδίστατο, ενεδίστατο Κύριος δύναμην και περιεζώστατο. Και γάρες θεραίωσε την οικουμένη, εν είδη σου αλευθίσετε, έτοιμος ο θρόνος από τότε, από το αιώνος ή, επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών, αρούσιν οι ποταμοί, επιτρύπης αυτών, από φωνών υδάτων πολλών, θαυμαστεί οι μετεωρισμοί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, τα μαρτύρια σου επιστώτησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, μακρότε ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσα το, υψώθηκε ο κρίνο την υγιήν, απόδωσα τα πόδια της μερηφάνης, έως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέγξονται και λαλήσουν αδικίαν, λαλήσους οι πάντες εργαζόμοι την ανομίαν. Τον λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκουσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσλήτων εφώνευσαν. Και είπον ο κόψετε, Κύριο, σου δε συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσος του ου σου χει ακούει, ο πλάσος των οφθαλμών ου χει κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ου χει ελέξει, ο διδάσκων άνθρωπο γνώση. Κύριος γινώσει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εσύ μάταιοι, μακάριος ο άνθρωπος ως όνον παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραήν αυτών εφημερών πονηρών έως σε οριγεί το αμαρτωλό βόθρος, ότι ο καπόσετε Κύριος των λόγων αυτού και την κληρονομίαν αυτού που και εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψεις κρίσιν και εχόμενη αυτής πάντης η ευθύς καρδία. Τις αναστήσετέμ πονηρευουμένης, τις εμπαρίστησετέμ επί της εργαζομένης την ανομίαν. Ημί ότι Κύριος σε βοήθησε μη παραπραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου, ή έλεγον σε σάλευτο πούς μου, το έλεό σου Κύριε βοήθημι, κατά το πλήθος ονειτινόν με την καρδία μου, επαρακλήσου έφεραν την ψυχή μου. Μη συμπροθέστος η θρόνος ανομίας, ο πλάσον κόπων επιπρόσταγμα, θυρέψουν επί ψυχήν δικαίου και έμαθον καταδικάσονται και γένετο μη Κύριος της καταφυγήν και ο Θεός μη βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρική Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, λαλάξουμε το Θεό το Σωτήρι μόν, προφθάσουμε το πρόσωπο αυτό εν εξομολογήσει και εν ψαλμής ελαλάξουμε αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλές Μέγας επί πάσα την γην, ότι εν την χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψε των ωραίων αυτού εισήν, ότι αυτό εστιν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρας αυτό έπλασαν. Δέθε προσνήσομαι και προσπέσουμε αυτό και κλάψομαι εναντίον Κυρίου του πείσαντος ημάς, ότι αυτός εστιν ο Θεός ημών και ημείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκλήρινε της καρδίας ημών όσον το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειραζούμεν τη ιερή μου, ου επειρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με κείτον τα έργα μου, τεσσαράκοντα έτη προσώχθησε τη γενιά εκείνη και είπα, αη πλανώδε την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως εν το γιορχή μου, ή εισελεύσονται στην κατάπαυσή μου. Άσε το Κυρίο άσμα κενών, άσε το Κυρίο πάσα η γη, άσε το Κυρίο ευλογήσετε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας στο σωτήριον αυτού, αναγγείλετε τις έθνες και την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος γενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερπάντης στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ότι Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγηση και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύν και μεγλοπρέπει εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, άρα τη θυσίες και εις πορεύες της θαυλάς αυτού, προσνήσετε το Κυρίο εν αυγή αγία αυτού. Σαλευτείτε το προσώπο αυτού πάσα γη, είπατε της έθνης, το Κύριος σε βασίλευσε, και γαρκατόρθωσε την οικουμένη, ή τη σου σαλευθήσετε, κρίνει λαού εν ευθύτητη. Εφερενέσαι σαν ουρανή και αγκαλιά στο η γη, σαλευθείτε η θάλασσα και πατοπλήρωμα αυτή, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτή. Τότε αγκαλιάσονται πάνω τα ξύλα του τριμού, από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, κρίνε την γη, κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαού εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος ευασίλευσον αγκαλιά στο υγεία, εφρανθίζον νήσι πολλέ, νεφέλη και γνώχο κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσε στο θρόνο αυτού, πήρε ενώπεν αυτού προπορεύσεται και φλογή κύκλο του εχθρού αυτού, έφεραν αστραπέ αυτού τη οικουμένη, είτε και σελεύθη η γη. Τα όρια όσοι κυρώσε τάκησαν, ο προσώπου Κυρίου, ο προσώπου Κυρίου πάση τη γη, άγγελαν οι ουρανοί την δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσυνδίδωσαν πάντες οι προσκυνούντες της λήπτης, οι εγκαυχόμενοι της ειδόλης αυτών. Προσνήσατε αυτό πάντες άγγελοι αυτού, οίκουσε και φράνθη αισιών, και γαλιάσωτε θυγατέρες της Ιουδαίας, ένε και το κρυμάτο σου, Κύριε. Ότι σοι Κύριος ύψτος επί πάσα την γην, σφόδρε περιψώθης υπερ πάντας στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσε Κύριος τα σιχά στον οσίον αυτού, εχειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθές την καρδία ευφροσύνη. Εφράμετε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήσε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Άσε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών. Απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού, εμίση του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, άσετε και αγαλιάστε και ψάλετε, σάλετε το Κύριον κιθάρε, κιθάρε και φωνή ψαλμού, ενσάλπιξην ελατές και φωνή σάλπιγος και ρατίνης, αλλά αλλάξατε ενώπων του βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμή κροτήσου η χειρή επί το αυτό, τα όρια αγαλιάσοντα προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ότι οίκη κρίνε την γη, κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ο Κύρος ευασίλευσεν οργυρέσον λαοί, ο καθήμος που τον χερουβήμ σαλευθείτο η γη. Κύριος εν σιών μέγας και υψηλός εστίν επί πάντας ο λαούς, εξομολογησάνσον το ονοματί σου το μεγάλο, τη φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως χρήσιν αγαπά, σύ τίβασας ευθύτητας, χρήσιν και δικαιοσύνη νιακώσι επίησας. Ύψωτε Κύριον των Θεών ημών και προσυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού ότι Άγιος εστί, Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλωμένης το όνομα αυτού, επεκαλούτε τον Κύριον και αυτός εσήκω εν αυτόν, εστήλων εφέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύρωσαν τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριε ο Θεός ημών, σοι επίκουες αυτόν, ο Θεός σοι ευήλωτος εγίνω αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιδέματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλά αλλάξετε το Θεό πάσα η γη, δουλέψε το Κύριον εφροσύνη, εισέχετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς ουχ ημείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθει στα σφύλας αυτού εν εξομολογήσει, στα σαυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογήστε αυτό. Ένιτε το όνομα αυτού ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος η κρίσινας ο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσων εδώ μου, ποτέ ήξεις πρός με, διεπορευόμαι εν ακακία καρδίας μου εν μέσου του οίκου μου, ου προτιθέν προφθαλμών πράγ παράνομων, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα, ου και κολληθεί με καρδίας χαμβή, εκκλίνοντας ακμού του πονηρού και γίνοσχων, των καταλαλούντα λάθα των πλησίων αυτού, του των εξεδίωκων, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία οτού του συνίστιον, οι οφθαλμοί μου τους πιστούς της γης, τους συγκαθίστε αυτούς μετεμού, πορευόμενος στην οδό μου, ομό της με λειτουργεί, ου κατόκεν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λολονάδο κατέφυρον όπρον των οφθαλμών μου, εις ασπρουίας απέκτηνον πάντως αμαρτωλούς της γης, το εξολοθρεύσε κόλους Κυρίου πάντας τους εργαζομένους στην ανομίαν. Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.

Ελέησον μου ο Θεός και θα το μέγα ελεώσει κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι, ιδού γαρ εν ενωμίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και ευπλωσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέννησον της αγάπης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού, απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα που και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξοδενώσει, αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν

σαντέ σε αυτούς και άλλοι, πάσα τη ζωή λοιπόν, χρήσω το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ή ο Θεός ημών και εσύ δόξαν να πέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ. Και

0: Θεούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την κυνκέαη και η

Άφρη, ο Άγιος Κυριακός ο Δήμιος, δια του Αγίου Αντιόχου πιστεύσας, ξύφη τελειούτε, γαλακτόμικτον αίμα εκπλήζων τραχύλου, Αντιόχου θεόμενος, Κυριακέ πιστεύεις.

ενίτε των Κυρίων εκ των ουρανών, ενίτε αυτών εν ύψιση, εν της υψής της υπρεπείμνος των Θεών, ενίτε αυτών πάντες η Αγγελία αυτού, ενίτε αυτών πάσε η δύναμις αυτού, υπρεπείμνος των Θεών, ενίτε αυτών ήλιος και σελήνη, ενίτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, ενίτε αυτών εν ουρανή των ουρανών και το ίδωρ των υπεράνω των ουρανών, ενισάτωσαν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε και γεννήσισαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, ενίτε τον Κύριον εν της γης, δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλας αχίων κρίσταλος, πλένο καθηγήτως τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντως η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη, τα θύρια και πάντα τα κτηνή, ελπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κρίτε γης, νιανίσκη και παρθένη, πρεσβυτέρη με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι ύψωθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγησα του επίγης των ουρανών και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ιούνος πάσης της όσοι αυτού, της εις Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτού. Άσατε το Κύριο ασμακενών, η ένεσης αυτού η εκκλησία όσιον. Ευχανθεί το Ισραήλ επιτόπιης αντί αυτό και ίσιον αγαλιάσονταν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσον το όνομα αυτού εν χωρό, εν τυμβάνο και ψαλτήριο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι έβδοκε Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράις εν σωτηρία, καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτού, ε υψώσει του Θεού εν τον λαρυγγί αυτό και ροφέα δίστορνη εν της χερσίν αυτού, του ποιησε εκδίκηση εν της έσνεσης, ελεγμούς εν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών εσπέδες και τους εν δόξους αυτούς εν χειροπέδες σιτηρές, του ποιησε εν αυτής κρίμα εγγράπτον, δόξα αυτή έστε πάση σωσής αυτού, ενίγε τον Θεόν εν της αλλή αυτού, ενίτη αυτών εστερεούματι της δυνάμεους αυτού, ενίτη αυτών έπιτες δυναστίες αυτού, ενίτη αυτών κατά το πλήσος της μεγαλούσινης αυτού, ενίτη αυτών εν ήχος άλπιγκος, ενίτη αυτών εψαλτήριο και κιθάρα, ενίτη αυτών εν τύμβανο και χώρο, ενίτη αυτών εν χόρτος και οργάνο, ενίτη αυτών εν κύβαλης ευήθης, ενίτη αυτών εν κύβαλης αναγμού, πάσα πνοή ενισάτωσαν τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σοι δόξα πρέπει Κύριο.

Και προσέ κατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το ποτίσω ψώμεθα φως, παρά τινουν το έλεο.

ημετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθαπερυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

0: Αγαθόν το ξομολογείς το Κυρίο και ψάλλην το όνομα σου ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθένατος ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθένατος ελέησόν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθένατος ελέησόν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησόν ημάς. Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα τους ανομίας ημί. Άγιε επισκέψε και ηγιάσε τας ασθενείας ημών εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησόν, Κύριε ελέησόν, Κύριε ελέησόν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου γεννήσιτω το σέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει με σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς άφιε με τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύμα.

της άνωθεν ειρηνής και της σωτηρίας του ψυχονημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ της ειρηνής του σύμπαντος κόσμου, της Αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού Υιόν τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντας του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ του Πατρός ημών Εφραίμιρο Μονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ της καθηγουμένης εσύ Αγίας Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής και της Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμε. Υπέ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Υπερπλεόντων, ειδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Και από τον Άγιον εικόν τούτον και ποιήσαν με θυμών και των συνερχομένων ημίν, λούσε δε ελέησου και τους υπηρεμούς. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίον,

0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε Θεός ημών, σώσου το λαόν σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σύ αυτούς αν την δόξον θεϊκή σου δυνάμει και με εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντας επί σε, ότι ισόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Λάβου σώσον ελέησον και διά φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας αφράντου περιπλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Και συμφώνους συμχαρισάμενος προσευχάσαι και τις συγκεντρήσεις συμφωνούς επί το όνομα της. Τα ζητήσεις παρέχει το επαγγελάμενος από το σκηνήτο δούλου σου, τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρως, χορηγών είναι το παροντιόν για την επίγνωση της αληθείας και εν το μέλλον η ζωή αιώνιον χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

Ο Θεός ο Άγιος, ο Αγίος, αναπαυόμενος, ο Χριστός Αγίου, φωνήμενος, Σεραφείμ αγυμνούμενος, κύβων χερουβείμ δοξολογούμενος, και υπό πάσης εκ ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, εκ του μειώντος στο είναι παραγωγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνασιν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίζουν την κατακοσμήσας, ο διδούσε την σοφίαν και σύνεσιν και μη πάρουν αμαρτάντα αλλά θέμενος οξυτρία μετάνια, ο καταξιώσεις ημάς ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτισιν εκατενόπιν της δόξης του Αγίου σου της Εστηρίου και την οφειλωμένη προσκύνηση και δοξολογία προσάγει. Αυτός δέσποτα πρόσεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των θρησάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς η χρυσοδητή σου συγχώρησον ημιν πάν πλημέλη με εκουσιόντε και ακούσιο. Αγίασον ημών τα σηκάς και τα σώματα και δώσε μην ενωσιώ ότι λατρεύει νησί πάσης της ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων των Απαιών οσί ευαρεσισάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο

τις καρδιές ημών φιλάνθρωπε δέσποτε, το δυσίστε ογνωσίας ακύρατον φως, και του διανοίας ημών διάνυσης μεταλμούς ίστιν των αβεγγυλικών σου κηρυγμάτων κατανόηση, έρθεση μην και των μακαρίων σου τολών φόβων, η να πάσης τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσετες, νευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν πάντα πως ευαρέσει την εισήν και προνούντες και πράδοντες. Σίγαρη ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός,

οι Φαρισαίοι ακούσαντε των λόγων σκανδαλίστησαν. Ο δε αποκριθής είπε, «Πάσα φυτία ίνου και φύτευσεν ο πατήρ μου ουράνιος εκριζωθήσετε. Άφετε αυτούς, οδηγήσει τυφλή τυφλών, τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούντε». Αποκριθής δε ο Πέτρος είπεν αυτό, «Φράσον ημίν την παραβολήν ταύτην». Ο δε Ιησούς είπε, «Ακμήν και ημί σας είναι τι εστέ, ουπονοείτε ότι πάντο εισπορευόμενον εις το στόμα, εις την κοιλίαν χωρί και εις αφεντρώνα εκβάλλεται. Τα δε εκπορευόμενα εκ του στόματος, εκ της καρδίας εξέρχεται, κακίνα κοινή των άνθρωπων. Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοικίε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Ταύτα έστι τα κινούντα των άνθρωπων, το δε ανήπτης και συφαγήν, που κινεί των άνθρωπων, και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς. Ανεχώρησεν

0: άμαντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Εφρέμιρο Μονάχου και πάσης της Χριστού ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ήρημων χτήτωρων της Αγίας Μονής Ταύτης και των δούλων του Θεού Αντωνίου Ιερέως του και χτήτωρος της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίας Αριστάρχου, Αντωνίας και Νάνας και πάντων των προναβασμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων. Έτι δεόμεθε περελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών, των κατοικούντων και προσκυνούντων, καρποφορούντων και ευεργετούντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, και των δούλων του Θεού Κωνσταντίνου και Αποστόλου, και πάντα των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
2: Κύριε Θεός ημών την εκτενή ταύτη και εσύ αν πρόσεξε παραδεσόν δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους και τους επιδρομούς που κατάψουν εφημάς και επί πάντα το λαό σου, το λαό επεκδεχόμενο των παρασού πλούσιων έλεος. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομαι, τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

0: ότι υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμενων ο Κύριος αυτούς ελεήσει. Κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας. Αποκάλυψη αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της υπάρητη. Οι κατοικούμενοι τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε.
1: Επίβλεψαν επί τους δούλους τους κατοικουμένους, τους υποκεκλικώντας τον εαυτό να φιένα και καταεξίωσαν αυτούς εν καιρό ευθέτω, του λουτρού της πολυγυναισίας, της αφαίρεσης αμαρτιών και του ειδήματος της αφθαρσίας. Ένωσαν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισαν αυτούς τη εκλεκτή σου φήμη. Ινά και αυτή η στιγμή δοξάζωση το πάντημον και μεγαλογραφές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί. Και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη της των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία.
1: Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεό εν δυνάμεων το καταξιώσει τη μας παραστανά και γίνει το Αγίος της εστηρίου και προσπεσίν της εκδερμής σου υπέρ των ημετερών αμαρτημάτων και των του λαού νοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός συνδέησιν ημών ποιήσιν ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρει της ιδεήσης και ηγεσίας και θυσίας ανεμάκου τους περπαντός του λαού σου και ικάνεσιν ημάς τους έθνους η διακονία σου τάφου εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου ακαταγνώσεως και προσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συγκινήσεως ημών. Επικαλείστε σε εν πάντα καιρό και τόπο είναι εις ακόν ημών ηλιοσύης εν το πλήθη της αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την κυρκαία ημών.

0: Θεούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Ελέησον.
0: Σοφία.
2: Πάλιν και πολλάκιση προσιτούν και σου δεόμετα κατά και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών τα σιγά και τα σώματα. Από παντός μολυσμός αρχός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκητο. Την παράσταση του Αγίου του Εστιρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημείο προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δόσα της φάρτα φόβου και αγάπης λατρεύης, αν ενόχος και ακατακρίνως μετέχει των Αγίων Εστιρίων και της Ευρωπαϊκής Βασιλείας αξιοθύνευ.

0: Υπέρ του Άγιου οίκου τούτου και των μεταπίστευς ευλαβίας και φόβου Θεού Υιόν των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην εμάς από πάσης θλίψεως, όργης κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αν πάσαν τελεία να γίνει ειρηνική και να μάρτυ τον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πίστων οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.

0: των Αγίων Μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγύριε.
2: Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της ενενέσεως, παρεμπικαλουμένος στην όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίος της Εστηρίου. Και ικάνους λιμάς προς ενεγγύηση δώρα και θυσίας πνευματικά σε πέρα των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνωημάτων. Και καταξίωσον ημάς επί την χάρη νοποιών σου, του γενέστηση εχθρός εκ των θυσίων ημών και επισκηνώσεις του πνεύμα της χαρητός του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάρα των λαών σου. Δια των νυκτυρμών του μοναγενού σου Υιού με του ευλογητώσει, σύντομα να

του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ενελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός υβροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίτσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ

Άξιο και δικαίω σε μην σε ευλογήν σε μην σε ευχαριστήν σε προσκυνήν εν παντιτόπο τη δυσφορτία σου. Σίγαρη Θεό ανέκθρατο, απερινόητο, αόρδο, ακατάλληλο, αόρατο. Αίωνο αυτό όν σοι και μονογεί σου ιό και το πνεύμα σου το άγιο. Σοι εκμειώντα το εν ημά παρήγα και σκεπαρά πεσόντα ανέστα πάλι. Και ούκα πέσει πάντα ποιόνε ημά ει των ουρανών ανοίγα και στη βασιλεία σου ευχαρίσου την μέλη σου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μοναγινή σου Υιό και το πνεύμα της σου Αγίου, υπέρ πάντων ίσον και όνοκισμα, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και αγεννημένων, ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι το χειρόν ημών δέξης της κατεξίας σας, και της υπαρασύκας χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρση αυτερωτά.

Πρώτον και ημίσον μακαρίων δυνάμεων δέστα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομαι Άγιος και Πανάγιος, Σύ και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, όσον κόσμο σου του συγκάψεις, όσο τον Υιόν σου τον μονογενή δουν ή να πάσα πιστεύω εις αυτόν μη απόλυτα λέγησον αιώνιο, ως ελθόν και πάσαν την υπηρή μόνο οικονομία πληρώσεις, την νυχτή παραδίδω το μάλλον δε αυτόν παραδίδω και του κόσμου ζωής, λόγον άρχον της Αγίας αυτού και ακράτης και αμομή της χερσήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιάς της κλάσης, έλα και της Αγίας αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόνου.

Ευεγενημένη διοίκηση Συντηρίου Ταύτης Εντολής και Πάδων των Υπερημών Γεγεννημένων του Σταυρού του Ταύτης Τριημέρου Αναστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως της εκκλησιών καθέδρας, της Δευτέρας και Φοβεράς και εν δόξω αυτού πάλι παρουσίας.

Όσα γενέστε τη μεταλαμβάνουσα τη γύψη ψυχή τη άφηση, να μαρτύρουν στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματο τη Βασιλεία Ορανών, πλήρωμα ει παρεσία την προσεμή, κρίμα ει κατάκτημα. Έτοιμο φερομένη στη λογική τα άφηλα τρία είναι υπέρ των πίστη των αποσταμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών από όλων κηρύκων Ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκδοτευτών και παντό πνεύματο δικαίου εν πίστη τελειωμένου.

0: εις μνήσιτι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνάτη, χάρις της Αγίας Εκκλησίας, εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κρέταστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό.
2: Και
0: δώσει με ενεργή στόματι και μια καρδιά δοξάζει και ανημνήν το πάτημον και μεγαλωρεπές όνομά σου Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Και έστετε ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
2: και μετά του Πνεύματος σου.
1: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέ την προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος σε ως ημών ο προσδεξάμενος αυτάς του Άγιον και υπερουράνιον και νεαρών αυτοθυσιαστήρων ίσως μην ευωδίας, αντικαταπέμψει με την χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Υπερχριστήν εμάς από πάσης λήψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της
2: ηχάρητης.
1: Την ημέραν πάσαν τελεί αναγέν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρηνής πίστων οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Την γνώμη και άφεση των αμαστιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τα ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσου Κύριε.
1: Την ενότητα της πίστης στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Σύμπαρα κατά τη θέμεθα τη ζωή ημών άπασαν την ελπίδα δε στο φυλά και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και κετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των εκουρανίων και ευθυντών μυστηρίων τάπης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούς συνειδότητες, της άφησης των αμαρτιών, της συγχώρησης των πλημελημάτων, της πνεύματος Αγίου Κοινωνίας, Βασιλείας Ορών και Ουρανομία, της παρησία την προσέμεις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον Επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
3: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μεν σήμερον και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εσύν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γενικέ

0: ώρατε ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παράγαγον. Αυτός δέσποτα ρονόθεν έπειτε, επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς. Ουγαρέκλια σαρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα το προκείμενο πάσιν εις αγαθόν εξομάλισον κατενικάσου διαχρίαν. Τις πλέους εις σύμπλευσον, τις οδηπορούς εις συνόδευσον, τους νοσούντας ίας ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη δική εκπληρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Καρκιτρίου σου και από θρόνο δόξου βασιλείας σου και ελθέσεις σου αγιάσιμας ο άνθρωπος πατρίς συγκαθήμενος και ο δημινάρδος ημών και καταξίωση την κρατεά σου Κύριε μεταδούν ημών το ακράτο σώματός σου και του τριμίου αίματος σου και δήμων παντί το λαό.

0: Πρώτα θυρών του ναού σου παρέστηκα και το δεινό λογισμό του καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών οι δικαιώσεις και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμοι τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε προσερχόμενο και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μέγα του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβε. Η δέντου σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμώ δέξα σε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείασε σας φόρος τεκούσισε και των υπουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε μου σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα ακούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξη με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στον αξίους φλέγων, όλων κάθερ εκπάσεις με κυλίδος, του δίπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνόμιο παράλαβε, ου μίγας της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά σωληστής ομολογός η μνήσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αιμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή τους εν αξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθε εξασπόθω με Χριστέ και ελίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον Κυρία ήλωτος αμαρτίας μου και εμπλησύνετης εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τα ζύος κυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης του Αγίου σου πώς είσαι λέψω με ανάξιος, εάν αγκαρτορμήσω στην συνελθήνη στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου, και δέσμες εκβαλούμε από τον Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των άξιων είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμό ψυχής τε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, ζήτησεν το Κυρίον την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνόμε παράλαβε, ου μίγας της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερ Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός η μνήσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγους περί της αρετής της διακρίσεως. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι γεμάτοι από τη σοφία του Θεού εμβάθυναν στις αρετές της ανθρώπινης ψυχής, η αρετή της διακρίσεως είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, μίζων πασών των αρετών. Θεωρείται βασίλισσά τους και καλείται κορώνα των αρετών. Ανήκει στη σφαίρα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου και συναντάται στον πνευματικά αγωνιζόμενο άνθρωπο. Ανάλογη με την πνευματική μας κατάσταση και την ποιότητα των αρετών μας, είναι και η διάκριση που μας διακατέχει. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρει «Με τα δύο μάτια βλέπουμε σωματικά και με τη διάκριση βλέπουμε πνευματικά». Σύμφωνα με τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, όσο ο άνθρωπος προχωρεί στην πνευματική του ζωή, τόσο περισσότερο ανοίγουν τα μάτια της ψυχής του. Ο νους λαμπικάρεται, διακρίνει καλύτερα τα σφάλματά του και τις πολλές ευεργεσίες του Θεού. Ταπεινώνεται, συντρίβεται εσωτερικά και έτσι έρχεται η Θεία Χάρις, ο Θείος Φωτισμός και αποκτά διάκριση. Βλέπει καθαρά το θέλημα του Θεού και δεν σκοντάφτει στην πνευματική του πορεία. Είναι δηλαδή ο οφθαλμός της ψυχής και λίχνος η διάκρισης γιατί με αυτή ο άνθρωπος μπορεί να διαχωρίζει και να απομακρύνει κάθε τι που δυσαρεστεί τον Κύριο. Είναι επίσης το τιμόνι που οδηγεί τον άνθρωπο με ασφάλεια. Προκειμένου όμως να αποκτήσουμε την αρετή των αρετών, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις η ταπείνωση, η υπομονή και η προσευχή. Η διάκριση είναι αποτέλεσμα πνευματικής καλλιέργειας και ωριμότητος, αυτοελέγχου και αυτοκριτικής. Πρόκειται για μια δωρεά αγιοπνευματική που χαρακτηρίζει τους εν Χριστώ ανθρώπους, ώστε να διακρίνουν πραγματικά το Θείο από το ανθρώπινο θέλημα. Ένας διακριτικός άνθρωπος μπορεί να ξεχωρίσει το ορθό, να επιλέγει το αγαθό, να κρίνει το καλύτερο, βαδίζει τη θεάρεστη οδό, παρηγορεί, παραμυθεί και αναψύχει ψυχές, υιοθετεί πιο εύκολα τη συγχωρητικότητα και προσφέρει ειρήνη και ανακούφιση, ζει και χαίρεται την πνευματική ζωή, είναι απαλλαγμένος από πάθη και έχει επίγνωση του εαυτού του, διακατέχεται από σοφία και σύνεση, γνώση και περίσκεψη, διάβγεια πνεύματος και καθαρότητα σκέψης, κάνει ανελιπώς και συνειδητοποιημένα τον αγώνα του για τη σωτηρία της ψυχής του, και πάνω απ' όλα με τη διάκριση αφήνει χώρο στην αγάπη. Βασικό στοιχείο αυτής της αρετής είναι ότι διδάσκει τον άνθρωπο να αποφεύγει τα άκρα, να εγκαταλείπει την υπερβολή. Ούτε άμετρη εγκράτεια και προσπάθεια επιτρέπει, ούτε την αδιαφορία δικαιολογεί. Ο Άγιος Νεκτάριος συνιστά να πορευόμαστε με διάκριση και φρόνηση σε όλα. Οι αυστηρότητες συμβαδίζουν με τα μέτρα της αρετής και προσφέρονται με διάκριση. Αποτρέπει την εξάντληση του σώματος με υπέρμετρους κόπους και τονίζει πως η άσκηση του σώματος βοηθά την ψυχή να φτάσει στην τελειότητα, και η τελειότητα κατορθώνεται κυρίως με τον αγώνα της ψυχής. Η βασιλική αρετή της διακρίσεως επίσης συντελεί στην εν Χριστώ οικοδόμηση της ζωής, την γεμίζει με αρετές, της χαρίζει πνευματική ωφέλεια και πρόοδο, αλλά χρειάζεται θυσίες, αγώνες. Η διάκριση διδάσκεται, καλλιεργείται, κατακτάται. Ας δώσει ο καλός Θεός να αποκτήσουμε την αρετή της διακρίσεως, που είναι το στεφάνι της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η ευγένεια στην πιο ιδανική της μορφή, ο μέγας πλούτος της ψυχής, η κορονίδα όλων των αρετών κατά τους Αγίους Πατέρες, το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωπιών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν και Αναμάστητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Ευχαριστούμε εσύ, δέστο φιλάθρο, που ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι κυλοπορούσε ημέρα καταξίωση ημά των Επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθωτό μα ημών την οδόν, σε έδειξε ημά του φόβου πάντα. Φρούρε ημών τη ζωή, ασφάλιση ημών τα διαβήματα, ευχέ και εκκλησίε εν τόξου πλειοτόπου και απαρθένου μαρέ και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

Ο ευλογών του ευλογούντα σε κύριε και αγιάζουν του ευσυπεπιθώτε όσων των λαών σου και ευλόγιου στην πληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξουν αγία σου, του αγαπώντα την ευπρέπεν του οίκου σου. Σύ αυτού εντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και με καταλήψει εμά, ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τι Εκκλησίε σου, τη ιερεύση τη άρχου σου, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δω ει αγαθή και πάνω το ρήμα τέλειων, άνωθεν σε καταβαίνουν εξ του πατρό σοφότων. Και ζητήν δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπω με τον πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα.

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον και ελέησον και ελέησον.
0: Έτι δεόμεθε περ μακαρίας μνήμης καινιών απάψους των ψυχών των κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσοφυρου Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξενής των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων του Θεού, Αντωνίας Αριστάρχου Αντωνίας Νάνας, και πάντα των προμνήων ευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνη αυτής πάντη με λίμα ακούσιον και ακούσιον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Πως Κύριος ο Θεός ημών τάξης της ψυχάς αυτού εν θα ειδικεί αναπάγονται.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: Κύριε Λέησον. Θα την Βασιλεία των Ουρανών και άβησε να μας αυτόν παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλικού Θεού ημών ετισόμεθα.
1: Δάσου Κύριε.
0: Του Κυρίου δεηθώμε.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσου των θάνατων, καταργήσασον τε διάβολον, καταπατήσας και ζήν τον κόσμο δρυσάμενος, τόσο Κύριε ανάβουσον και τα σιχάσον και κοιμημένων δούλων σου των μακαρίων κτητώρων της Ιεράς Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφιερο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Αντωνίας Αριστάρχου Αντωνίας Νάνας και Ελευθερίας, και πάντα των μνημονευθέντων τη Αγία Κερά Προθέσεις Πατέρων και Αδελφών ημών, και τάξον αυτούς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως ένθα, πέτρα πάσα οδύνη, λύπη και συναγμός. Πάνα μάρτυμα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω η έργο η διανία, ως ο καθώς και φιλάνθρωπος έως συγχώρησον. Ότι ο κέστην άνθρωπος ως ζήστε επί της γης και ουχ αμαρτήσεις, ή γαρ μόνος εκ τους αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ ανάσταση ζωή και μακαρία ανάπαυση και κειμένων δούλων σου των μακαρίων κτητώρων της ιεράς μονής Ταύτης.

0: Κυρία Κυρίου και Έλεος, έλθε φημάστη αυτού Θεία χάρη, τη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αη και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες υπαναχράντες ποιμνής ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας επιλεγωμένης παραμυθίας δυνάμει του τριμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίασον παμεγίσον ταξιάρχων Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσία σου τιμία εντόξου προφήτου προδρόμου και φωτιστού Ιωάννου των Αγίων εντόξων και πανεφήμων Αποστόλων των 12 και των 70 των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου του Ιεσούφ του Ισυχαστού και πάντων εν τυρά ταύτη Μητροπόλη διελαμψάν των Αγίων των Αγίων εντόξων μεγάλων εθνοϊερομαρτύρων, ιερομαρτύρων και καλλινίκων νέων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, ο Χριστός μου, τη Θεία Εγκυρά μας αγωγή να τελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους Επισκόπου Πυδαχθώης, και των συναυτό Αγίων και την ύμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
1: Επάνδε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον, μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και ναστάς, και χαρισάμενο ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και βεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντο ειδονίδων καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντος σε φετών και η ανέκφραστο σε φροσύνη, των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχομαι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέουμε όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου και έντι των πτερήγων σου σκιά. Και δώρησέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δότηρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δός τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρ υπάρχων και φλέγωνων αξίους. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ελθέ προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούσεις νεφρούσεις καρδίαν. Φλέξον τα κάνθα στον όλο μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον οστέ εις άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας.

0: Νόσον οίκον εισόδο κοινωνία, ω πύρμε φεύγει Πάσκα κούργο παν πάθο. Πρέσβη φέρωση πάντα υγειασμένου, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου του σοφού Αποστόλου. Προστίζεται συν άχραντον αγνήν μητέρα. Όντα λιτά εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδα τον σον έδγασε λάδριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και Δεσπότη, δόξα να άπαντε πέμπουμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το Τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αύτη εις χαράν υγείαν και ευρωσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου. Αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκδεξιών της εις δόξης, πρεσβείς της Παναχράντου σου Μητρός και Πάντρου σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει, ότι ηξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε, του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα του αληθινών φως, φώτισόν μου τους νοητούς σου φθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνοσμήτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν της εχμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, θυσίαση ψυχής του και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Νίνα πολύ σαν δούλων σου δέσσεται, καταρρήμασαν ειρήνη, ότι είδαν οι αυθοσμοί μου το συντηριόν σου, ότι μας καταπρόσωπον πάντων του λαού φως, εις αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού του Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξη, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Του στόματός σου καθάπερ πυρσώσε κλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία του κόσμου θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά εσείς λόγοι παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν, και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμενη σε υπάρχεις γαρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το εν Θεόν μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν Θεία Νεύση διερχόμενος και τέραση μεγής της θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δια πρεσβειών της Πανακράτους Μητρός και πάντων σου των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα.
3: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

Σήμερα 16 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, Επισκόπου Πηδαχθώης Υπηδαχθήσης και των 10 μαθητών του, του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου, του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, των Αγίων 15.000 μαρτύρων στην Πισιδία, πολλών Αγίων Μαρτύρων γυναικών, οι οποίες τελειώθηκαν με το ξύφος, και άλλου Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους, ο οποίος τελειώθηκε με τη φωτιά.

Ο Άγιος Ιερομάρτης Αθηνογέννης πατρίδα είχε τη Σεβάστια της Καπαδοκίας. Γιος ευσεβών γονέων, διαφύλαξε τη χριστιανική πίστη ως τη λαμπρότερη κληρονομιά και τη μόνη ασφαλή και αθάνατη. Η παιδεία του, ο ζήλος του και η ακίμητη και γενναία φιλανθρωπική του δράση τον ανέβασαν στην εκτίμηση και το σεβασμό των χριστιανών, όριμο δε πλέον άνδρα, τον ανέβασαν και στον επισκοπικό θρόνο της Πιδαχθώης. Ως επίσκοπος υπήρξε λίχνος επί την Λιχνίαν, θερμός διδάσκαλος και πιστός και ακριβής στηρητής των εντολών του Ευαγγελίου. Εννοώντας δε ότι ένας αρχιερέας δεν μπορεί μόνος του να επαρκέσει στα τόσα πνευματικά και κοινωνικά καθήκοντά του, εργάστηκε από την αρχή στο να καταρτήσει ικανότατους βοηθούς του. Είχε ευσεβείς και ενάρετους μαθητές, τους οποίους κατάρτιζε στην πνευματική ζωή. Αλλά ξέσπασε ο κατά της Εκκλησίας διωγμός του Διοκλητιανού και ο έπαρχος Φιλόμαχος συνέλαβε και τον επίσκοπο Αθηνογέννη με τους 10 μαθητές του. Όλοι αυτοί ομολόγησαν με σταθερότητα τον Χριστό. Έτσι ο Άρχοντας διέταξε τη θανάτωσή τους, όλοι δε έλαβαν με αποκεφαλισμό το λαμπρό στέφανο του μαρτυρίου. Σήμερα, όπως προαναφέρθηκε, εορτάζεται και άλλος μάρτης Αθηνογέννης, ο οποίος τελειώθηκε με τη φωτιά και ο οποίος, καθώς λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ο ποιητής του σε κάθε σπερινό λεγόμενου ή ψαλωμένου ύμνου, φως ηλαρών, Αγίας δόξης και τα λοιπά.

Ο Άγιος Μάρτης Φαύστος άκμασε επί του άλλου αγρίου διώκτου των χριστιανών του Αυτοκράτορος Δικίου. Εν μέσω των διωγμών, των δημεύσεων, των εξοριών, των φυλακίσεων και των μαρτυρικών θανάτων, ψυχή εύτολμη και γενναία παρουσιάστηκε κηρύττοντας τον Χριστό. Οι διώκτες τον συνέλαβαν και τον καταδίκασαν σε σταύρωση. Τη φρικτή τιμωρία υπέστη με αξιοθαύμαστη καρτερία. Το μαρτύριο διάρκησε 5 μέρες, μετά από τις οποίες, ευλογώντας και ευχαριστώντας το Θεό, παρέδωσε το πνεύμα του.

Ο Άγιος Μάρτης Αντίοχος, του οποίου τη μνήμη επίσης σήμερα η Εκκλησία μας επιτελεί, είχε πατρίδα του τη Σεβάστια της Καπαδοκίας, σπούδασε δε την ιατρική, στην οποία και διέπρεψε. Αλλά γεμάτος ευσέβεια και αγάπη προς τον πλησίον, δεν θέλησε να εξασκήσει την ιατρική ως βιοποριστικό επάγγελμα. Πηγαίνοντας σε πόλεις και χωριά, δίδασκε τα της χριστιανικής πίστεως και θεράπευε δωρεάν πολλούς από τους πάσχοντες. Αλλά η αποστολική του αυτή ενέργεια του έδωσε και αποστολικό τέλος. Αφού συνελήφθηκε, ομολόγησε και στο δικαστήριο τον Χριστό. Ο έπαρχος Αδριανός, μην μπορώντας να τον μεταπίσει, καταδίκασε και αυτόν στο θάνατο με βασανιστήρια. Υπέστη Νικηφόρα την καταξέσκηση των πλευρών και τις φλόγες της φωτιάς και τελεύτησε με αποκεφαλισμό. Αλλά και πεθαίνοντας κατακτούσε. Ο Δήμιος Κυριακός θαύμασε την ευψυχία και την αγαθότητα του μάρτυρος Αντιόχου μέσα στις τόσες θλίψεις και τα δεινά, φωτίστηκε από το Πνεύμα το Άγιο και αφού ομολόγησε και αυτός τον Χριστό, απόπλυνε τις αμαρτίες του και έλαβε επίσης με αποκεφαλισμό το μαρτυρικό στέφανο.

οι σήμερα εορταζόμενοι Άγιοι Μάρτυρες, όπως και όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες και ομολογητές, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε και όλοι οι Άγιοι, ομολόγησαν είτε με το λόγο, είτε με την όλη στάση και ζωή τους, είτε μπροστά σε τυράννους, είτε μπροστά σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κτήση, ομολόγησαν τον αληθινό Θεό και τα έργα και μεγαλεία του Θεού. Ομολόγησαν με τη χάρη του Θεού, αλλά και αυτό που ομολόγησαν ήταν η χάρη του Θεού που είχε κάνει το θαύμα του αγιασμού τους. Στους Αγίους αντανακλώνταν και έτσι φαινόταν η Θεία Χάρη. Οι Άγιοι δεν ομολογούσαν τον εαυτό τους, αλλά το Θεό. Αυτός ήταν η αξία τους και αυτή την αξία παρουσίαζαν στον κόσμο. Οι Άγιοι κήρυταν, ομολογούσαν, μαρτυρούσαν Χριστό. Αλλά και ο Χριστός, κατά την υπόσχεσή Του, θα τους ομολογήσει έμπροσθεν του Πατρός Του, του εν ουρανής. Ο Χριστός ήδη τους έχει ομολογήσει σε αυτή τη ζωή με το να τους χαριτώσει, να τους αγιάσει. Θα τους ομολογήσει όμως κατεξοχήν, πολύ περισσότερο, κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Οι Άγιοι τότε θα λάμψουν ως ύλη στη Βασιλεία του Θεού. Θα ακτινοβολήσουν το φως του Χριστού ως θείου φωτός γεννήματα κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ο Χριστός που θα είναι μέσα τους θα μαρτυρεί για αυτούς, θα μαρτυρεί ότι είναι πράγματι δική του, όχι θεωρητικά ή με λόγια, αλλά από τα ίδια τα πράγματα, από την κοινωνία της χάριτός του και έτσι θα είναι αγαπητή στον Πατέρα. Όσοι ενώνονται με τον Χριστό έχουν μέσα τους την αγάπη του Πατρός εξαιτίας του Υιού. Στους Αγίους αναπαύεται ο Θεός. Ο Θεός κατά μία ευχή της Θείας Λειτουργίας κατά τον Τρισάγιο Ύμνο είναι ο εναγίης αναπαυόμενος. Ο Θεός βεβαίως δεν έχει ορισμένο τόπο, όμως μπορεί κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό να ονομαστεί τόπος Θεού, ο τόπος που γίνεται φανερή η ενέργειά Του. Έτσι τόπος Θεού είναι η Εκκλησία και όσοι μετέχουν τις ενέργειες του Θεού, δηλαδή οι Άγιοι Του. Μακάρι και εμείς με τις Άγιες Αρετές, με τη θερμή μετάνοια, να κάνουμε την καρδιά μας τόπο κατάλληλο για να αναπαύεται ο Θεός. Να αναπαύεται και να φανερώνεται. Να φανερώνεται και να μαρτυρείται. Έτσι να τον δοξάζουμε και να αντιδοξαζόμαστε και τώρα και πάντα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, στη συνέχεια του προγραμματός μας θα ακούσατε ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Συσσανίου και Σιατής της κυρίου Παύλου με θέμα συγχώρεση.
1: Θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο επελέγει για αυτό το τριήμερο το φετινό. Ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και ένα θέμα καθοριστικό ταυτόχρονα της πνευματικής ζωής και της πνευματικής πορείας του χριστιανού. Και όπως είπα και στα άλλα τριήμερα, ένα θέμα το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και το μεγάλο σταυρό για όσους μας αξίωσε ο Θεός να έχουμε τη μεγάλη και πολύ σημαντική διακονία, την πνευματική, το μυστήριο της εξομολογήσεως, καθώς ο μεγάλος μας σταυρός είναι όταν καλούμε τους χριστιανούς μας που έρχονται να εξομολογηθούν και τους παρακαλούμε να συγχωρήσουν, να συναντάμε την αντίσταση και την αντίδρασή τους. Και μερικές φορές μάλιστα να αρνούνται, θα έλεγα πεισματικά, να συγχωρήσουν, χωρίς να καταλαβαίνουν πολλές φορές αυτό που πραγματικά κάνουν, την κατάσταση στην οποία πραγματικά βρίσκονται. Και χωρίς να συνειδητοποιούν ότι αν υπάρχει κάποιος που αδικείται από αυτή τη στάση, είναι αποκλειστικά και μόνον αυτοί οι ίδιοι. Αυτό θα φανεί βέβαια, καθώς σιγά σιγά θα δούμε αυτό το μεγάλο θέμα. Υπάρχουν μερικές λέξεις πάρα πολύ σημαντικές που τις χρησιμοποιούμε χωρίς να εκτιμούμε το νόημά τους. Οι αρχαίοι προγονείς μας λέγανε ότι η αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Ότι η αρχή της σοφίας είναι η κατανόηση του περιεχομένου των ονομάτων, των λέξεων. Γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούμε τις λέξεις χωρίς καλά-καλά να γνωρίζουμε το περιεχόμενό τους και ακόμα χειρότερα μερικές φορές χρησιμοποιούμε τις λέξεις με τέτοιο τρόπο ώστε ουσιαστικά να ακυρώνουμε το νόημα και το περιεχόμενο των οποίων έχουν. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αλήθεια είναι απλή, είναι πάντοτε απλή, γιατί είναι απλούς και ο Θεός. Εμείς είμαστε μπερδεμένοι και όταν ακούμε μια αλήθεια τόσο απλή λέμε «μα είναι δυνατόν» και έτσι αρχίζουμε μόνοι μας να μπερδεύουμε τα πράγματα. Τι μπερδεύουμε όμως? Αν λάβουμε υπόψη μας τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αλήθεια και στη ζωή, τότε όταν αδικούμε την αλήθεια καταστρέφουμε την ίδια τη ζωή. Γιατί η αλήθεια και η ζωή αλληλοπεριχωρούνται και αλληλοερμηνεύονται. Έτσι λοιπόν εμείς την περιπλέκουμε γιατί ζητάμε κάτι που είναι πέραν της αλήθειας. Και πέραν της αλήθειας δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και μάλλον το πέραν της αλήθειας είναι το ψέμα, είναι το σκοτάδι, είναι ο θάνατος τελικά. Και ενώ εμείς ουσιαστικά θέλουμε τη ζωή, μόνοι μας επιλέγουμε καταστάσεις οι οποίες μας καταστρέφουν. Το πόσο απλή είναι η αλήθεια την ακούσατε το πρωί στο αγιογραφικό σας ανάγνωσμα. Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα ημών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών, εάν αφείτε αφήσει. Τι υπάρχει πιο απλό? Ποιος μας το λέει αυτό? Ο Χριστός. Τι μας λέει? Εάν συγχωρείτε των ανθρώπων τα αμαρτήματα, θα σας συγχωρήσει και ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Εάν δεν συγχωρείτε, δεν θα συγχωρεθείτε. Ποιος τα λέει αυτά? Δεν τα λέει ένας άνθρωπος, τα λέει ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό το ευαγγελικό κείμενο, θυμάστε πότε το διαβάζουμε. Το διαβάζουμε την παραμονή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Κυριακή της Τυρινής, καθώς ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην ευλογημένη και κατανυκτικότητη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μια κατεξοχήν ασκητική περίοδο. Όλη η ζωή της Εκκλησίας είναι ασκητική και μέσα από την άσκηση ο άνθρωπος δύο πράγματα επιτυγχάνει. Πρώτον, να δει ποιες είναι οι πραγματικές του δυνάμεις και δεύτερον, να τις υπερβεί. Έτσι, αυτό το ρόλο έχει η άσκηση ακόμα και στους αθλητές. Ο αθλητής όταν ασκείται, το πρώτο που διαπιστώνει είναι τι, ποιες είναι οι δυνατότητές του. Και αυτό για το οποίο προσπαθεί είναι να υπερβεί αυτές τις δυνατότητες δια της ασκήσεως, δια της προπονήσεως και να φτάσει στο επιθυμητό πραγματικά τέρμα. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το κείμενο το θαυμάσιο ότι υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στη θεία συγχώρηση και στην ανθρώπινη. Αλλά για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό θα επισκεφθούμε τις λέξεις που λέγαμε προηγουμένως. Μιλάμε για τη συγγνώμη, μιλάμε για τη συγχώρεση, μιλάμε για την συγχωρητικότητα. Εκ πρώτης όψεως, η διαφορά ανάμεσα στη συγχωρητικότητα και στη συγχώρηση είναι ότι η μεν συγχώρεση φαίνεται να είναι ένα στιγμιαίο γεγονός, δηλαδή συγχωρώ κάποιον με αφορμή δεδομένη, η συγχωρητικότητα είναι μια γενικότερη στάση ζωής. Δηλαδή έχω αυτή τη στάση απέναντι στους ανθρώπους. Τι σημαίνει συγχωρώ? Το ρήμα είναι σύνθετο από το συν και το χωρώ. Τι σημαίνει συγχωρώ? Σημαίνει χωράω μαζί με κάποιον άλλο κάπου. Τι σημαίνει συγγνώμη? Πάλι σύνθετη η λέξη από το συν και από το γνώμη. Σημαίνει ότι έχω την ίδια γνώμη με τον άλλον. Ακούσατε σήμερα κατά θεία συγκυρία το αποστολικό ανάγνωσμα το πρωί. Τι μας παραγγέλει ο Θεός? Να είμαστε κατηρτισμένοι, το αυτονοεί και τη αυτή γνώμη. Άρα λοιπόν, για να μπορώ να είμαι σύγνωμος με τον άλλον, πρέπει να έχω την ίδια γνώμη μαζί του. Ποια γνώμη? Τη δική μου ή τη δική του? Μα γι' αυτά δεν τσακωνόμαστε όλοι? Γιατί επιμένουμε ο καθένας τη δική του γνώμη. Ποιος είναι ο νους, το αυτονοεί? Είναι ο νους του Χριστού. Τι καλούμεθα ζώντας στην Εκκλησία? Να έχουμε νουν Χριστού. Όταν οι άνθρωποι έχουν νουν Χριστού, δεν μπορεί να πολεμάνε μεταξύ τους. Γιατί ουσιαστικά πρώτον ο Χριστός, ο λόγος του, η αλήθεια του, είναι η αγάπη. Τι σημαίνει να είσαι κατηρτισμένος, το αυτονοεί? Να έχεις τον ίδιο νου με τον άλλον. Να έχεις την ίδια γνώμη. Ποια γνώμη όμως? Το είπα. Τη γνώμη του Χριστού. Δηλαδή την αλήθεια του Χριστού. Όταν οι άνθρωποι είναι κατηρτισμένοι λοιπόν, το αυτονοεί, τότε ακριβώς είναι σύγνωμοι. Έχουν την ίδια γνώμη και έτσι πλέον μπορούν αυτή η κοινή γνώμη τους να τους ενώνει πλέον. Δεν έχουν κάτι να τους χωρίζει. Μας χωρίζουν οι γνώμες μας. Μας χωρίζουν οι ιδέες μας. Δεν μπορεί να μας χωρίζει όμως η αλήθεια του Θεού. Όταν λοιπόν καταρτιζόμαστε στην αλήθεια του Θεού και έχουμε νουν Χριστού, τότε αυτό μας οδηγεί στην ενότητα. Έτσι έλεγε το πρωί. Ή να το παρακαλούν ημάς αδελφοί, ή να το αυτό λέγεται πάντες. Να λέγεται το ίδιο. Και πότε μπορούμε να λέμε το ίδιο? Όταν όλοι μας καταρτιζόμαστε ώστε να έχουμε νουν Χριστού και να βιώνουμε την αλήθεια του Χριστού. Απ' την άλλη μεριά πάλι, είπαμε προηγουμένως, το ρήμα συγχωρώ σημαίνει το συν και το χωρώ. Χωρώ μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Ποια είναι η βασική, η υπαρξιακή πράξη συγχώρησης? Είναι το βάπτισμά μας. Όταν βαπτιστήκαμε, τι κάναμε? Συγχωρεθήκαμε μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή χωρέσαμε στον ίδιο τόπο μαζί του. Ποιος είναι ο τόπος του Χριστού? Είναι το σώμα του. Είναι η Εκκλησία. Αυτό σημαίνει συγχωρώ, συγχωρούμε. Χωράω μαζί με τον Χριστό. Και γι' αυτό το βάπτισμα είναι κέριο γεγονός μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Δεν γίνεται για να μας δώσουν ένα όνομα, το όνομά μας το παίρνουμε κανονικά την 8η μέρα από τη γέννησή μας, αλλά για να μπολιαστούμε στο σώμα του Χριστού. Βαπτίζομαι σημαίνει μπολιάζομαι. Πού? Στο σώμα του Χριστού. Γιατί? Για να πάρω τη ζωή του. Και όταν ο άνθρωπος μπολιάζεται στο σώμα του Χριστού, χωράει ακριβώς μαζί του, ενώνεται μαζί του, κοινωνεί μαζί με το Θεό. Αυτή είναι η πρώτη και βασική συγχώρηση. Έτσι μας συγχωρεί ο Θεός. Όταν λέμε ότι ο Θεός μας συγχωρεί, δεν εννοούμε ότι ο Θεός παίρνει αγωμολάστικα και διαγράφει τις αμαρτίες μας, αλλά λέμε ότι δέχεται να χωρέσει μαζί μας. Και αυτό βέβαια έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν μετά το βάπτισμά μας εμείς αυτονομηθούμε από το Θεό μέσα από την επιμονή στο δικό μας θέλημα, γιατί ουσιαστικά όταν επιμένουμε στη ζωή μας να κάνουμε το δικό μας θέλημα και δουλεύουμε στα πάθη μας, τότε αυτονομούμεθα από το Θεό. Έλεγα και το ξαναλέω και σε εσάς ότι ουσιαστικά όταν ο άνθρωπος δεν είχε να διαλέξει διαφορετικό τέρμα, γιατί έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο? Για να γίνει Θεός. Τι του είπε ο διάβολος? Του είπε την ημέρα που θα φάσα τον καρπό αυτού του δέντρου θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γίνεις εσύ Θεός. Τι έλεγε λοιπόν ο διάβολος τον άνθρωπο? Ο Θεός είναι η απειλή σου, όχι η χαρά σου. Και ο άνθρωπος δέχτηκε αυτό το λογισμό. Και θέλησε με να θεωθεί αλλά χωρίς το Θεό. Θέλησε να αυτονομηθεί από το Θεό. Αλλά η αυτονομία από τον Θεό είναι ο θάνατος του ανθρώπου. Γι' αυτό το αποτέλεσμα της πτώσης ήταν το να μπει μέσα στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής η φθορά, ο πόνος και ο θάνατος. Λέγαμε το πρωί, βλέπετε οι συγκυρίες είναι θαυμάσιες, το ποιοι ήμασταν στον παράδεισο, μας το απεκάλυψε ο Χριστός στη μεταμόρφωσή του. Σε αυτή τη δόξα ζούσαμε και αυτή τη δόξη μετήχαμε και εμείς. Και σε αυτήν πορευόμεθα. Θα ανοίξω μια παρένθεση για να πω ότι όταν ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ μιλούσε στον μοτοδήλωφτο μαθητή του και του εξηγούσε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, ο μοτοδήλωφτος είπε, πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Και τότε ο Άγιος Σεραφείμ προσευχήθηκε μυστικά στο Θεό και του λέει, κοίταξέ με. Και όταν επιχειρεί να τον κοιτάξει, τότε έκανε ό,τι τρεις μαθητές στη μεταμόρφωση. Σκύβει και κρύβει το πρόσωπό του. Δεν αντέχω, του λέει, να σε βλέπω. Το πρόσωπο σου λάμπει σαν τον ήλιο. Και τότε ο Άγιος Σεραφείμ ξαναλέει πάλι, αφού πάλι προσευχήθηκε, του λέει, κοίταξέ με, μπορείς. Και τον κοιτάζει και μπορεί και τον βλέπει και του λέει, το πρόσωπό σου μοιάζει να είναι στο κέντρο του δίσκου του ήλιου. Τα λόγια σου, οι κινήσεις σου μοιάζουν με ακτίνες αυτού του ήλιου. Και του λέει ο Άγιος Σεραφείμ, είσαι και εσύ στην ίδια κατάσταση. Έτσι λάμπει και το δικό σου πρόσωπο. Και τον ρωτά μερικά άλλα πράγματα που δεν είναι του παρόντος, δηλαδή πώς αισθάνεται. Και του λέει, νιώθω μια θερμότητα μέσα μου. Και του λέει, κοίταξε γύρω σου, η συζήτηση αυτή των δύο γίνεται στο δάσος με τα πάντα σκεπασμένα από το χιόνι. Άρα λοιπόν η θερμότητα αυτή δεν είναι της ατμόσφαιρας της φύσεως, αλλά είναι η θερμότητα η εσωτερική της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι ο Άγιος Σεραφείμ διδάσκει το μαθητή του αυτό που ακριβώς είδαμε σήμερα, ότι πρώτον μεν έτσι ήμασταν, αλλά και τώρα μπορούμε, όπως λέγαμε το πρωί, από την παραμόρφωση να φτάσουμε στην μεταμόρφωση, να ξαναβρούμε το αληθινό μας πρόσωπο και να λάμψουμε μέσα στη δόξα του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η ουσιαστική συγχώρεση που είναι ταυτόχρονα και η σωτηρία. Να γιατί συσχετίζει ο Χριστός την συγχώρεση την ανθρώπινη, δηλαδή τι θα πει να συγχωρήσω τον αδελφό μου, να χωρέσω μαζί του στον ίδιο τόπο. Ποιος είναι ο κοινός τόπος όλων μας? Ο κοινός τόπος όλων μας είναι η Εκκλησία. Όταν χωράμε μέσα στο σώμα του Χριστού, χωράμε και μεταξύ μας. Γιατί ο Χριστός δεν δέχεται να χωρέσει μαζί με κάποιον που δεν χωράει μαζί με τους αδελφούς του. Δεν δέχεται να μας αναγνωρίζει παιδιά του όταν εμείς δεν αναγνωρίζουμε τους άλλους σαν αδέλφια μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως σας είπα προηγουμένως, αυτός είναι ο βασικός πόνος που αντιμετωπίζουμε. Κάποτε είχε έρθει ένας άνθρωπος να εξομολογηθεί. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έχουμε μερικές αστείες και γελίες διαφορές που τις κρατάμε χρόνια ολόκληρα. Όσο και αν σας ακούγεται παράξενο, κύριε, για γέλια και για κλάματα μαζί, επειδή πριν από 10 χρόνια μπήκε μέσα στην αυλή του ενός οι κότες του άλλου και του φάγανε τα λουλούδια, τσακωθήκανε, μπορεί και να βριστήκανε και έχουν χρόνια να μιλήσουν. Βέβαια, το πρώτο που διαρωτάς, αν έχεις να κάνεις με σοβαρούς ανθρώπους. Αν είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχουν άνθρωποι που έστω κάποια στιγμή κάτι συνέβη και τελικά αυτό το κρατάνε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια από αυτές τις αστείες διαφορές. Λέω στον άνθρωπο αυτό, πρέπει να συμφιλειωθείς με αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να μιλήσετε. Μου λέει, δεν μπορώ. Του λέω, μα άνθρωπέ μου, του λέω, σκέψου λιγάκι λογικά. Σε τιμάει να είσαστε διηρημένοι για αυτό το λόγο? Μου λέει, δεν τον συγχωρώ, δεν τον ομιλώ. Του λέω κι εγώ, δεν θα κοινωνήσεις. Μου λέει λοιπόν εκείνος, με τιμωρείτε? Του λέω κι εγώ, όχι εγώ. Εσύ τιμωρείς τον εαυτό σου. Και του λέω στη συνέχεια, δεν μου λες, του λέω, θες να κοινωνήσεις? Μου λέει, ναι. Του λέω, καταλαβαίνεις αυτό που θα κάνεις? Μου λέει, ναι. Δηλαδή πιστεύεις τα αλήθεια πως θα πάρεις τον Χριστό μέσα σου? Μου λέει, ναι. Λέω, είσαι σίγουρος πως το πιστεύεις αυτό? Μου λέει, ναι. Ωραία, πήγαινε και κοινώνησε. Με κοίταξε ξαφνιασμένος. Του λέω, πήγαινε και κοινώνησε. Αλλά απάντησέ μου σε ένα ερώτημά μου. Πήγες και κοινώνησες. Και σύμφωνα με αυτό που μου είπες προηγουμένως, πραγματικά φεύγεις από τον ναό και, όπως λέει θαυμάσια η Γραφή, έχεις τον Χριστό κατοικούντα εν την καρδία σου και μένοντα. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι, μου λέει. Ωραία λοιπόν. Βγαίνοντας από την εκκλησία, συναντάς μπροστά σου αυτόν που δεν του μιλάς. Θέλω να μου πεις, λέω, αν ο Χριστός που είναι μέσα σου θα πει καλημέρα στο Χριστό που είναι μέσα του. Και αν μεν του πει, καλώς έκανες και κοινώνησες. Αν όμως δεν του πει, κατάλαβες τι έκανες. Αντί να ανεβείς εσύ στα μέτρα της αγάπης του Θεού, κατέβασες στο Θεό στα μέτρα της δικής σου αθλειότητας. Σε συμφέρει εσένα αυτό? Έσκυψε ευτυχώς το κεφάλι και μου είπε, έχετε δίκιο. Δηλαδή τι θα πει να κοινωνήσεις? Θα πει να συγχωρεθείς με το Θεό. Αλλά όταν όμως ο Χριστός μας καλεί και μας ενώνει στο σώμα του. Ξέρετε εσείς κανένα σώμα που να έχει ένα μέλος μόνο? Ακριβώς λοιπόν όλοι είμαι θα αλλήλων μέλη. Κατά συνέπεια λοιπόν αυτό που μένει σε μας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να χωράμε σε αυτό το σώμα όταν πάμε να εκδιώξουμε από αυτό το σώμα ουσιαστικά. Αυτόν που είναι δίπλα μας. Αυτόν για τον οποίο δεν του μιλάμε. Η συγχώρεση λοιπόν είναι όρος ζωής. Γιατί ουσιαστικά όταν ο άνθρωπος συγχωρείται με τον συνάνθρωπό του, πού συγχωρούνται, πού χωράνε μαζί όλοι? Όχι ο καθένας στον τόπο τον ιδιωτικό του, αλλά στο σώμα του Χριστού που μπολιαστήκαμε με το βάπτισμά μας. Και έτσι πλέον αυτή η αλληλοσυγχώρεση είναι η σωτηρία. Το ρήμα σώζομαι, άλλη μια λέξη που την έχουμε παρεξηγήσει, σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Δηλαδή ο άνθρωπος πώς σώζεται? Δεν σώζεται γιατί ο Χριστός κάνει κάτι και τον σώζει, γιατί απλώνει το χέρι του και τον τραβάει από κάπου που είναι, αλλά γιατί μας ενώνει στο σώμα του. Ο Χριστός δεν φέρνει τη σωτηρία, είναι ο ίδιος ο σωτήρας. Δεν μας είπε ο άγγελος «ετέχθη μην σήμερον σωτήρ». Αυτός είναι ο σωτήρας. Δεν μας σώζει με κάτι, μας σώζει γιατί μας συγχωρεί στο δικό του σώμα. Γι' αυτό σας είπα ότι η πρώτη πράξη συγχώρεσης είναι το βάπτισμά μας. Τότε συγχωρούμεθα με το Θεό και καλούμεθα να μείνουμε στο χώρο του Θεού, στον τόπο του Θεού που είναι ακριβώς η Εκκλησία. Έτσι πλέον ο άνθρωπος όταν κοινωνεί με το Θεό και η προϋπόθεση από το Θεό ορίζεται, εάν αφείτε αφεθήσετε, εάν μη αφείτε ουκ αφεθήσετε, τότε πλέον όντως σώζεται. Γιατί κοινωνεί με τη σωτηρία. Και να το εξηγήσω ακόμα περισσότερο αυτό. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε θνητοί, είμαστε κτιστοί, είχαμε αρχή και θα έχουμε και τέλος. Όλοι μας όμως ξέρουμε πόσο διώχνουμε από κοντά μας το θάνατο, πόσο

Το ακριβώς τονίζεται στην Αγία Γραφή, ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Δεν είναι αρκετό να πιστέψει κανείς, πρέπει και να βαπτιστεί, δηλαδή πρέπει να συγχωρεθεί με τον Χριστό. Έλεγα και προχτές και το λέω και σε εσάς, κάποτε μου είπε κάποιος, μου λέει «Πάτερ, εγώ πιστεύω στο Θεό». Και του λέω και εγώ σιγά τον πολυέλαιο. Και ξαφνιάστηκε και του λέω και άμα δεν πίστευες τι θα πάθαινε ο Θεός. Τι θα πει πιστεύω στο Θεό? Σημαίνει αναγνωρίζω ότι υπάρχει ο Θεός? Του λέω είσαι τόσο αστείος? Πιστεύεις ότι ο Θεός εξαρτάται από τη δική σου την αναγνώριση? Άμα δεν τον αναγνωρίσει εσύ πάει τελείωσε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Αυτό σημαίνει, όχι παραδέχομαι ότι υπάρχει. Και το ερώτημα είναι τον εμπιστεύεσαι? Τι σημαίνει εμπιστεύομαι? Εμπιστεύομαι το πρόσωπό του και το λόγο του. Αφού τον εμπιστεύομαι, τότε ζω σύμφωνα με το λόγο του και προσπαθώ να είμαι ενωμένος μαζί του. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό τονίζεται ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής. Αυτός δηλαδή που όχι απλώς θα αποδεχθεί την αλήθεια του θεϊκού προσώπου, αλλά και θα χωρέσει μαζί με τον Χριστό. Μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε αυτό που σας είπα στην αρχή, γιατί για μας τους πνευματικούς είναι το μεγάλο μας πρόβλημα και το μεγάλο μας σκάνδαλο. Πώς να σε πείσω ότι κι αν ακόμα πας να κοινωνήσεις, δεν θα κοινωνήσεις εάν δεν έχεις συγχωρεθεί με το Θεό και με τον αδελφό σου? Αναφέρεται στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου ένα περιστατικό. Λειτουργούσε ο Άγιος Βασίλειος και ήρθε η στιγμή της Θείας Κοινωνίας. Στο ναό και στη λειτουργία εκείνη τη στιγμή ήταν ένας άνθρωπος του Θεού με χαρίσματα από το Θεό. Καθώς λοιπόν κοινωνούσαν οι άνθρωποι, έβλεπαν ότι το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου αλλοιωνότανε. Κάποτε τον έβλεπα να κοιτάζει προς την ωραία πύλη με πολύ χαρά και κάποτε να σκυθροπάζει το πρόσωπό του. Όλοι συνειδητοποίησαν ότι ο άνθρωπος αυτός κάτι έβλεπε και παρεκάλεσαν τον ίδιο στην αρχή, ο ίδιος δεν δέχτηκε, και μετά τον Άγιο Βασίλειο να τον παρακαλέσει να τους αποκαλύψει. Και ο Άγιος Βασίλειος παρεκάλεσε αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσει για την οικοδομή του λαού του Θεού. Και ακούστε τι τους είπε. Τους είπε ότι, λέει, τη στιγμή που ο Άγιος Πατέρας σας κοινωνούσε, έβλεπα ότι όταν έμπαινε η Θεία Κοινωνία στο στόμα μερικών, έλαβε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Και ήταν πραγματικά ένα υπέροχο πράγμα να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους. Όμως, λέει, σε μερικές περιπτώσεις, τη στιγμή που πήγε να μπει η Θεία Κοινωνία, ένας άγγελος ερχόταν, έπαιρνε από τη λαβίδα τη Θεία Κοινωνία και η λαβίδα έμπαινε άδεια στο στόμα αυτών των ανθρώπων και το πρόσωπό του σκοτίνιαζε. Και εκεί πλέον ο Άγιος Πατέρας, ο Μέγας Βασίλειος, τους εξήγησε ότι οι μεν πρώτοι είναι αυτοί που κοινωνούσαν και όντως κοινωνούσαν, δηλαδή μετήχαν στη δόξα του Θεού και αυτή η δόξα φανερόταν και στο δικό τους πρόσωπο, ενώ οι δεύτεροι, έστω και αν φαινόταν ότι κοινωνούσαν, δεν κοινωνούσαν. Γιατί ακριβώς δεν ήταν έτοιμοι, και μια βασική ετοιμασία είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αφού εκείνος μας το όρισε. Άρα λοιπόν, τι να σου πω, πήγαινε και κοινώνησε? Δεν θα κοινωνήσεις. Και να κοινωνήσεις και να αδειάσεις όλο το Άγιο Ποτήριο, δεν θα κοινωνήσεις. Διότι αυτά δεν λειτουργούν μαγικά. Άρα λοιπόν η ευθύνη δική μας είναι να σας προφυλάξουμε από αυταπάτες. Να μην πείτε τι ωραία πήγε και κοινώνησα σήμερα. Δεν κοινώνησες, έστω και αν κοινώνησες. Και άρα λοιπόν γι' αυτό τονίζει ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας και έτσι να μετέχουμε στο ποτήριο της ζωής. Γιατί λέει αυτοί που κοινωνούν αναξίως κρίμα εαυτό εστίων και πίνουν, και γι' αυτό λέει είναι πολλοί ανάμεσά σας άρρωστοι και έχουν πεθάνει και μερικοί. Γιατί η Θεία Κοινωνία είναι ή φως ή φωτιά. Θα μου πείτε ίσως τότε ποιος να κοινωνήσει? Κανείς μας, είπαμε, δεν είναι άξιος. Αλλά τι χρειάζεται? Η μετάνοιά μας. Η μετάνοιά μας που θα μας οδηγήσει σε ένα πράγμα απλό. Να εμπιστευτώ το πρόσωπο και το λόγο του Χριστού, να τηρήσω το θέλημά του και έτσι πλέον εν γνώση της αμαρτωλότητός μου να προσέλθω στο Θεό. Γιατί όπως λέγαμε επίσης, η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο για τους καλούς, αλλά είναι δωρεά του Θεού. Τι χρειάζεται για να πάρεις μια δωρεά? Να έχεις φιλότιμο. Να πεις ο Θεός καταδέχεται να κατοικήσει μέσα μου. Εγώ τι κάνω? Έλεγα μάλιστα ένα παράδειγμα. Λέω, πέστε ότι έρχεται ένα πρόσωπο επίσημο. Έρχεται, ξέρω κι εγώ, ίσως σε εσάς στην Κύπρο αρχιεπίσκοπος. Σε εμάς το ίδιο, πατριάρχης. Και λέει, ξέρεις, πρόκειται να έρθω στην Ελλάδα και θέλω να έρθω στο σπίτι σου. Και εγώ του λέω,
στο σπίτι.

σπίτι μου. Το σπίτι μου είναι παλιό. Το σπίτι μου δεν έχει ανέσει, δεν έχει μέσα. Και εκείνος μου λέει, δεν με νοιάζει, εγώ θα έρθω στο σπίτι σου. Τι κάνω τότε? Σπίτι καινούριο δεν μπορώ να χτίσω. Με πιάνει το φιλότι μου και λέω, εκείνος έρχεται να με τιμήσει. Προσπαθώ λοιπόν και εγώ να το καθαρίσω, να το ασπρίσω, να το ευπρεπίσω, να βάλω λουλούδια, όσο είναι δυνατόν να το ετοιμάσω για να δεχθώ αυτή τη μεγάλη τιμή. Όταν λοιπόν αυτός ο οποίος έρχεται σε μας είναι τόσο μεγάλος, είναι ο σωτήρες μας, τότε το φιλότιμο μας λέει, δεν μπορώ να μείνω στο πείσμα μου, δεν μπορώ να μείνω στην ιδιοτροπία μου, δεν μπορώ να μείνω στα πάθη μου, θα κάνω τα πάντα για να ετοιμάσω τον εαυτό μου και να υποδεχθώ αυτόν που έρχεται από αγάπη και συγκαταβαίνει ακριβώς για να με τιμήσει. Έτσι λοιπόν το όνομα και της συγγνώμης και της συγχωρήσεως είναι το όνομα της Εκκλησίας. Αυτό το κοινό συν είναι όνομα ενότητος. Ο τόπος της συγχωρήσεως είναι η Εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού. Και εκεί μόνον όταν είμαστε συγχωρεμένοι μεταξύ μας, αποδεχόμεθα ο ένας τον άλλον, τι λέγαμε το πρωί, είμαστε κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένοι. Το αρχέτυπό μας είναι η τριαδική κοινωνία. Εκεί τα πρόσωπα αλληλοπεριχωρούνται και το πλήρωμα της σχέσης τους είναι η αγάπη. Αυτή πρέπει να είναι η δική μας κοινωνία. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος... Γιατί όλοι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και πολλές φορές προβληματιζόμαστε, πολλές φορές πονάμε από τη συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου. Βέβαια και εδώ πρέπει να το μελετήσουμε λίγο, γιατί πονάμε. Πολλές φορές η αιτία του πόνου μας είναι ο εγωισμός μας. Γιατί θυγόμαστε. Γιατί καμιά φορά, όπως λένε μερικοί, δεν ανεχόμεθα μίγα στο σπαθί μας. Γιατί ναι, όπως και εμείς είμαστε αδύνατοι και οι άλλοι είναι αδύνατοι. Γιατί λοιπόν εγώ όταν κάνω ένα λάθος θέλω την κατανόηση των άλλων και όταν ο άλλος κάνει λάθος σε μένα εγώ δεν έχω κατανόηση απέναντί του? Άλλωστε θυμάστε όλη την Κυριακή προσευχή τι μας έμαθε να λέμε? Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Απλά και ξεκάθαρα λόγια. Γι' αυτό όταν κάποτε την εποχή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος ένας ευσεβής άρχοντας δέχθηκε την αδικία ενός ανθρώπου, ο άνθρωπος το κατάλαβε μετά, του ζήτησε συγγνώμη και εκείνος ειρνείτο να τον συγχωρήσει. Τον παρακάλεσε ακόμα και ο Πατριάρχης και εκείνος δεν δεχόταν τον συγχωρήσει. Και τότε κάλεσε σε μια θεία λειτουργία ο Πατριάρχης τον Άρχοντα και ήταν τρεις μέσα στο ναό. Ο Πατριάρχης που λειτουργούσε, ο ψάλτης που έψαλε και ο Άρχοντας. Προχωρούσε η θεία λειτουργία και κάποια στιγμή έφτασε στο Πατέρ ημών. Το είπαν και οι τρεις μαζί. Αλλά όταν φτάσανε στο σημείο αυτό, είχε συνεννοηθεί ο Πατριάρχης με τον Ψάλτη και σταμάτησαν οι δύο. Οπότε ο Άρχοντας λέει μόνος του: «Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Και τότε τον σταμάτησε ο Άγιος Ιωάννης και του λέει: «Παιδί μου, κατάλαβες τι ζήτησες από το Θεό αυτή τη φρικτή ώρα?» «Λέει, τι ζήτησα?» Λέει, «Δεσπότη μου, του ζήτησες να μη σε συγχωρήσει». «Εγώ?» Λέει, «Ναι, εσύ. Του είπες να σε συγχωρήσει. Άφεση μην το οφειλήματα, ως και ημείς». Δηλαδή με τον τρόπο που και εσύ. Αφού λοιπόν εσύ δεν συγχωρείς, είναι σαν να είπες στον Θεό να μην σε συγχωρήσει. Και τότε κατάλαβε το λάθος του. Και ακόμα θέλω να θυμάστε, αν δεν την ξέρετε, την ιστορία του Αγίου Νικηφόρου και του φίλου του Σαπρικίου. Σαπρίκιος και ο Νικηφόρος είναι χριστιανοί, θερμοί χριστιανοί και μάλιστα στην εποχή των μαρτύρων και των διωγμών. Κάποια στιγμή όμως ο Νικηφόρος θέλετε άσχημα στο Σαπρίκιο. Ο Σαπρίκιος ενοχλήθηκε πολύ από αυτό. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Δεκάτη έκτη Ιουλίου σήμερα, μνήμη του

Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους Επισκόπου Πυδαχθώης και των 10 μαθητών αυτού, του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου, του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους, του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, των Αγίων 15.000 μαρτύρων των εν Πισιδία, των Αγίων Ανωνύμων Γυναικών Μαρτύρων, της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίας της εν Κορσική και του Οσίου Θεοδότου Στάρετς του Γκλίνσκ. Ο Άγιος Ιερομάρτης Αθηνογέννης. Ένα από τα πρώτα φοβερά μαρτύρια των χριστιανών ήταν η φυλάκιση σε σκοτεινά κελιά. Οι Άγιοι Μάρτυρες του Χριστού όμως έβλεπαν με τα μάτια της ψυχής τους τα φοβερά σκοτάδια να φωτίζονται από φως ουράνιο. Φως ηλαρών περιέλαμπε τους Αγίους Αγωνιστές στις κατασκότεινες φυλακές και στις υπόγειες εκκλησίες τους. Όλοι γνωρίζουμε αυτόν τον εσπερινό ύπνο που βγήκε μέσα από τις κατασκότεινες κατακόμβες της αρχαίας εκκλησίας, γραμμένος από τον Άγιο Αθηνογέννη. Ο Άγιος έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού και κατεγόταν από την σεβαστία της Καπαδοκίας από γονείς χριστιανούς. Παράλληλα με τα ιερά γράμματα έλαβε και μεγάλη μόρφωση. Η μόρφωσή του, η ευλάβειά του, ο ιεραποστολικός του ζήλος και η μεγάλη του φιλανθρωπία έκαναν τον Αθηνογέννη αγαπητό σε όλους και τον ανέδειξαν επίσκοπο πυδαχθώης του γειτονικού πόντου. Ο έμπειρος αυτός διδάσκαλος εργάστηκε για το καλό της εκκλησίας. Συνελήφθη όμως από τον ηγεμόνα της περιοχής μαζί με 10 μαθητές του. Ο ηγεμόνας, βλέποντας πως δεν καταφέρνει τίποτε, προστάζει να τον μαστιγώσουν αυτόν αλλά και όλους τους μαθητάς του και να τους κλείσουν στη σκοτεινή φυλακή. Μέσα στη φυλακή έψελαν μελωδικότατα τον ύμνο «Φως ηλαρών Αγίας Δόξης». Ο ηγεμόνας τελικά προστάζει να αποκεφαλιστούν όλοι. Πηγαίνοντας ο Άγιος Αθηνογέννης με τους 10 μαθητές του στο θάνατο, έψαλε και πάλι μελωδικότατα των εσπερινών αυτών ύπνων. Ο μακαριστός Φώτης Κόντογλου τονίζει «Τούτη τη θεσπέσια ώρα του εσπερινού, μέσα στην εκκλησιά ο καλόγερος με φωνή ήσυχη λέγει το φως ηλαρών. Δάκρυα χαράς έρχονται στα μάτια του ανθρώπου ακούγοντας αυτά τα αρχαία λόγια που είναι απλά και αιώνια σαν το βασίλεμα του ηλίου. Πόσες φορές άραγε ο άνθρωπος αξιώθηκε να δημιουργήσει τέτοια υπέροχα έργα ως αν το φως ηλαρών, το πείμα του Αθηνογένους του μάρτυρος». Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η υπακοή είναι το θεμέλιο του μοναχισμού. Δεν μπορεί να νοηθεί ο μοναχισμός δίχως την άσκηση της υπακοής. Η υπακοή αποτελεί το μυστήριο της μοναστικής ζωής, που λίγα γνωρίζουν και βιώνουν το βάθος του. Η καλογερική δεν μαθαίνεται διανοητικά. Παραδίδεται βιωματικά από τον γέροντα στον υποτακτικό. Ο μοναχός κατά την κουρά του υπόσχεται ενώπιον του θυσιαστηρίου υπακοή μέχρι θανάτου στον γέροντα και την αδελφότητα. Αυτή η υπόσχεση δεν είναι μικρή υπόθεση. Σε αυτήν κρύβεται η ζωή, η πνευματική προκοπή, η ανάσταση του μοναχού, αλλά και ο πνευματικός θάνατος του μοναχού. Η ζωή στο κοινόβιο, στη σκήτη, στο κελί, δια της υπακοής εξοραίζεται και γίνεται παραδεισένια. Όταν όμως επικρατεί η παρακοή και η αντιλογία, τότε γίνεται δυσβάσταχτη, ανυπόφορη. Δύσκολος ο λόγος περί της υπακοής. Αν δεν φωτιστεί από τον Θεό ο νους του ανθρώπου και τους ιδίους τους αποστόλους να είχε ως διδασκάλους για αυτό το θέμα, δεν θα μπορούσε να κατανοήσει τίποτε και ίσως θα τους λιθοβολούσε, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Βριασανίνοφ. Θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία μας με την υπακοή σύμφωνα με τη διδασκαλία ενός ησυχαστού, του γέροντος Ιωσήφ. Ίσως φαίνεται αντινομική και αντιφατική αυτή η παρουσίαση και δικαίως μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος τι μπορεί να πει ένας ησυχαστής για την υπακοή. Όμως στην πραγματικότητα η ησυχία είναι συνυφασμένη με την υπακοή. Η ησυχία παρέχει τον τρόπο της ενώσεως με τον Θεό. Η υπακοή δίνει την αιτία και τη συντήρηση αυτής της ενώσεως. Βάση της υγιούς ησυχίας είναι η αληθινή υπακοή, ενώ η νόθος και νοσηρά υπακοή οπωσδήποτε δεν οδηγεί στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Καταρχάς ο μοναχός εισερχόμενος στο στάδιο της υπακοής θα πρέπει να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτήν, αφού γνωρίσει έστω και εν μέρη το θεολογικό και ανθρωπολογικό υπόβαθρό της. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής θεωρεί όντως μέγα καταλήθειαν το μυστήριο της υπακοής. Η υπακοή έχει χριστοκεντρικό χαρακτήρα. Στηρίζεται στους λόγους του Κυρίου «Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί». Ο υπάκουος μοναχός μιμείται τον Χριστόν, ο οποίος έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν πρέπει ο μοναχός που θέλει να μοιηθεί στο μυστήριο αυτό να βλέπει με τα κριτήρια της λογικής ή ακόμη και ως έναν απλόν άνθρωπο τον γέροντα. Η υπακοή ή η παρακοή δεν σταματάει στο γέροντα, αλλά δι' αυτού ανατρέχει στον Θεό. Ο γέροντας έχει θέση Χριστού. Στο πρόσωπο του γέροντος υποτακτικός βλέπει τον ίδιο τον Χριστό. Με τόση αγάπη οφείλει να αποβλέπει στο γέροντας ως να βλέπει τύπον Χριστού. Ο μακάριος γέροντας δεν θεωρούσε την υπακοή από την πλευρά των λογικών όντων ως την εκπλήρωση της εντολής από τους υφισταμένους προς την κυρίαρχη, αλλά κάτι σιουδέστερο και υπαρξιακό. Έλεγε ότι τα ολέθρια αποτελέσματα της παρακοής που έκαναν να διαφθαρεί όχι μόνον αυτός ο παράγοντας της αρνήσεως ο άνθρωπος, αλλά και πάντα τα λίαν καλά επίγεια μας πείθουν ότι η υπακοή είναι ο λόγος και το μέσον της επανασυνδέσεως των χτισμάτων με το χτίστη τους. Τα χτίσματα μένουν στην αρμονία και τη ζωή μόνον εφόσον παραμένουν συνέχεια σε επαφή με το Θεό και δέχονται την επίδρασή Του. Η υπακοή λοιπόν έχει οντολογικό χαρακτήρα. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο νόμος της εξαρτήσεως και ο πόρος της ζωής των λογικών όντων, ενώ η παρακοή και άρα η διακοπή της εξαρτήσεως αυτής προξενεί την φθορά και τον θάνατον, τονίζει ο γέροντας Ιωσήφ. Η υπακοή αποτελεί ένα μυστήριο ακόμη και για τη σχέση που διέπει τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός δεν ήρθε να κάνει το θέλημά Του, αλλά το θέλημα του Πέμψαντος Πατρός. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα πει τίποτε εφ' αυτού, αλλά όσα ακούσει από τον Πατέρα. Ο γέροντας επέμενε ότι η υποταγή του Θεολόγου προς τον ομότιμο Πατέρα δείχνει ότι η υπακοή είναι ένα μυστήριο. Η υπακοή δεν συμβαδίζει με τη λογική. Σύμφωνα με τους νόμους της λογικότητος Θεωρούμε ότι ένα πράγμα είναι άσπρο, το άλλο μαύρο. Διακρίνουμε το φως από το σκοτάδι. Δια της υπακοής πρέπει να φύγει κάθε δίκαιο, δηλαδή δικαίωμα από το υποτακτικό, και να ταυτιστεί η γνώμη του υποτακτικού με τη γνώμη του γέροντός του. Ο μακάριος γέροντας έλεγε ότι ο υποτακτικός πρέπει να πιστεί να ονομάζει το φως σκότος και το σκότος φως, να φύγει από κάθε δικαίωμα και να σβήσει τελείως η έπαρσης, να γίνει μωρός εν πλήρη συνέση. Την άσκηση της υπακουής για την απόκτηση αυτής της συνετής μορίας, της εγκολπώσεως του γνησίου ταπεινού φρονήματος, την θεωρούσε ως τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Ο γέροντας θεωρούσε ότι όσο παράλογο και να είναι το προστασσόμενο, δεν μπορεί να βγει κακόν από την υπακουή. Έλεγε ότι αυτός που υπακούει, ας είναι και στραβή η εντολή, θα του βγει σε καλό για την υπακουή και μόνο. Και στην περίπτωση που ο γέροντας δεν είναι έμπειρος στην πνευματική ζωή ή ακόμη και πολλές φορές αδιάφορος, ο υποτακτικός δεν βλάπτεται από την υπακοή του. Ο γέροντας τόνιζε, όσοις προστάζει θα απολογηθεί, εάν καλός ή κακός σε πρόσταξε. Συ θα απολογηθείς, εάν καλός ή κακός υπήκουσες. Εξάλλου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας έχουμε παραδείγματα μοναχών οι οποίοι έζησαν στην υπακοή γερόντων που ήταν απότομοι, θυμώδεις, στριφνοί, χαρακτήρες και αμελείς, αλλά τελικά ανεδείχθηκαν υποδείγματα υποτακτικών όπως ο Άγιος Ακάκιος ο Εγκλίμακη. Η υπακοή ουσιαστικά είναι η ακούσια, η εκούσια μάλλον εκκοπή του ιδίου θελήματος. Το ίδιο θέλημα εφαρμοσμένο το θεωρούσε ο γέροντας ως θάνατο της ψυχής. Το ίδιο θέλημα δημιουργείται όταν κάποιος πιστεύει, αναπαύεται με τη δική του γνώμη. Γι' αυτό και κάποιον υποτακτικόν το συμβούλευε. Να παρετήσε παιδί μου από κάθε γνώμη δική σου, δια να μη σου γίνεται θέλημα. Όταν εφαρμόζεται η υπακοή, εκδηλώνεται η αγάπη και η πίστη προς τον εντολοδότη. Έλεγε, αγάπη πρακτική χωρίς υποταγή δεν γίνεται. Πώς είναι δυνατόν να προσφέρεις αγάπη και να διακονήσεις αν δεν υποταχθείς το θέλημα του άλλου? Κάθε κίνηση πρακτικής αγάπης είναι διακονία. Αυτό σημαίνει ότι οι υπήκοοι προσφέρουν διπλή ενέργεια. Πρακτική πίστη σε αυτόν που προστάζει και εφαρμοσμένη αγάπη με την προσφερόμενη διακονία. Αυτή η πίστη και η αγάπη προς το γέροντα γεννά και γεννιέται από την υπακοή. Η υπακοή οφείλουν να κάνουν όλοι οι μοναχοί ανεξαρτήτου πνευματικής καταστάσεως. Η υπακοή είναι για τους αρχαρίους, για τους μεσαίους και για τους τελείους. Βέβαια ο καθένας από αυτούς διαφορετικά αντιλαμβάνεται και μετέχει του μυστηρίου της υπακοής. Ο γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης έλεγε σχετικά, ανάλογα με την υπακοή και την πίστη προς το γέροντά σου, τόση πνευματική δύναμη θα πάρεις. Έτσι συνέβαινε και με τον γέροντα Ιωσήφ. Μας μιλούσε, μας έλεγε κατά το βαθμό του. Εμείς καταλαβαίναμε κατά το βαθμό μας. Η άσκηση της υπακοής πρέπει να είναι τέλεια και αδιάκριτο εις όλους. Ο μακάριος γέροντας συμβουλεύει, κάμε αδιάκριτα και τυφλά ότι σε προστάζει αυτός που έχει την ευθύνη για να είσαι εσύ ανεύθυνος εις τας πράξεις σου. Συνιστούσε την άμεση υπακοή, δίχως ερωτήσεις, αμφιβολίες και πολυεξέταση της εντολής. Ο υποτακτικός του, ο γέροντάς μας Ιωσήφ Βατοπεδινός, αναφέρει σχετικά. Είχαμε συνηθίσει από την προηγούμενη πείρα και δεχόμασταν τον πρώτο λόγο του ως απόλυτο, χωρίς αντίρρηση. Έτσι όλα γίνονταν κατευχήν, ακόμη και εκεί που υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες στηριζόμενες στην ανθρώπινη λογική. Η υπακοή είναι κυρίως εσωτερική κατάσταση. Η εκτέλεση της εντολής εξωτερικά, τυπικά, δίχως την εσωτερική και οθελώς αποδοχή της, δεν είναι ουσιαστικά υπακοή, αλλά πειθαρχία. Και η πειθαρχία αν εφαρμόζεται στο μοναχισμό φανερώνει την έκπτωσή του. Ο γέροντας τόνιζε, δεν είναι υπακοή να κάνεις αυτήν ή εκείνη την εντολή όπου σε πρόσταξαν και από μέσα να έχεις αντιρρήσεις. Η υπακοή είναι να υποτάξεις το φρόνημα της ψυχής για να απαλλαγείς από τον κακόν εαυτό σου. Η υπακοή πρέπει να πραγματοποιείται με όλη την διάθεση και έφεση της ψυχής. Τότε επιτυχάνεται η χαρούμενη υπακοή κατά τον Άγιον Γέροντα Πορφύριο. Ο γέροντας Ιωσήφ χαρακτήριζε ελαφρό τον ζυγό της υπακοής. υπακοή είναι που κάνει το ζυγό του Κυρίου Χριστό, το φορτίο του ελαφρό και την τήρηση των εντολών του εύκολη. Υπάρχουν βαθμίδες υπακοής. Κάποιος μπορεί να φέρει αρχικά αντιλογία στην εντολή, αλλά τελικά να υπακούσει και να την εκτελέσει. Άλλος μπορεί να μην εκδηλώσει την αντίρρησή του με λόγους, αλλά εσωτερικά με τις σκέψεις και να εκτελεί την εντολή. Άλλος μπορεί να τηρήσει την εντολή μόνο και μόνο επειδή δεν θέλει να παρακούσει και να διαταράξει τη σχέση του με τον εντολοδότη. Άλλος μπορεί να υπακούσει με όλη την ψυχή, αποβλέποντας την πνευματική ωφέλεια που θα αποκομίσει. Άλλος υπακούει γιατί αγαπά τον γέροντα ή κάποιον αδελφό ζητά κάτι από αυτόν και το θεωρεί αυτός χαρά και τρυφή του να δίνεται, να θυσιάζεται για τους άλλους. Αυτή η τελευταία βαθμίδα εκφράζει την αληθινή υπακοή που γίνεται αιτία στον υποτακτικό να γευθεί πολλές χάριτες. Οι γέροντες καταβάλουν όλη την προσπάθειά τους στο να χειραγωγήσουν τους υποτακτικούς τους στην αληθινή εσωτερική υπακοή, ώστε να μην στερηθούν οι υποτακτικοί των θείων ευλογιών που απορρέουν από αυτή. Γι' αυτό και ένας σύγχρονος αγιορείτης γέροντας ο Μακαριστός, προηγούμενος της Ιεράν Μονησίμωνος Πέτρας, γέροντας Εμιλιανός, ο οποίος εστερνίστηκε και μετέδωσε την εισηκαστική διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ του εισηκαστού στα πολυπληθή τέκνα του, αλλά και την περιπακουής διδασκαλία του μέσω του γέροντος Εφραίμ Καντουνακιώτου, τονίζει ότι μόνο δια της πραγματικής και εσωτερικής υπακοής προς τον γέρονταν ο μοναχός καθίσταται μετάρσιος. Δια της υπακοής ο μοναχός δεν κόπτει το αμαρτωλό θέλημά του, αλλά και το φυσικό, το αγαθό θέλημά του. Η εκκοπή του θελήματος ακόμη και στα νομιζόμενα καλά δημιουργεί ιδιαίτερη στένωση, συντριβή και ταπείνωση στον υποτακτικό. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ και αυτούς τους πνευματικούς άθλους, όπως θα θεωρούνταν από πολλούς, τους απέπεμπε και απέκοβεν από τους υποτακτικούς του. Έτσι, στον αείμνηστο γέροντα Χαράλαμπο Διονυσιάτη, τις 5.000 γονικλησίες την ημέρα του τις περιόρισε στις 1.000, κάτι που έθλιβε και ταπείνωνε το ζηλωτήν υποτακτικό. Ο γέροντας αυτή την εκκοπή του θελήματος θεωρούσε ως η στενή πύλη που εισάγει στην ευρυχωρία του παραδείσου. Συμβούλευε: κόπτε καθημέραν και ώραν το θέλημά σου και μη ζητάς άλλην οδόν πλην αυτής. Αυτήν επερπάτησαν οι πόδες των οσίων πατέρων. Και πράγματι ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, δια της τελείας υπακοής των γέροντων του Σημεών τον Ευλαβή, έγινε δεχτικός πολλών θείων χαρισμάτων και ιδιαίτερα των θείων ερωτικών ελάμψεων. Ο ίδιος θεωρεί την παντελή του ιδίου θελήματος νέκρωσιν ως σταυρό και θάνατο, ενώ την απονέκρωση του οικείου εσωτερικού θελήματος την ονομάζει ζωοποιό νέκρωση, γιατί ο μοναχός από αυτήν την νέκρωση ζωοποιείται πνευματικά κατά έναν παράδοξον τρόπο. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος, όταν επισκέφθηκε κάποιο κοινόβιο και ρώτησε τον ηγούμενο αν έχει εν αληθεία την αέχοντα υπακοή, εννοούσε να υπάρχει εκεί κάποιος μοναχός που να έχει τελεία νέκρωση, τελεία εκκοπή του θελήματος. Όταν διαπίστωσε ότι ο μοναχός που του υπέδειξε ο ηγούμενος ήταν όντως νεκρός σε όλα, αφού δέχθηκε να του ρίχνει νερό ο Μέγας Βασίλειος και να ανίβεται δίχως καμία αντίρρηση, τον χειροτώνησε για να τον πάρει μαζί του στην Επισκοπή ως όντως ένα δοχείο της χάριτος. Το μυστήριο της υπακοής φαλκιδεύεται όταν ο υποτακτικός συγκατατίθεται σε λογισμούς εναντίον του γέροντός του. Αυτός είναι ο πρώτος και ο μεγαλύτερος πόλεμος του διαβόλου κατά του μοναχού. Στόχος του διαβόλου είναι να κλονίσει, να διαταράξει, να διαστρέψει τη σχέση υποτακτικού και γέροντος. Διότι ο αντικείμενος εχθρός μας γνωρίζει τη μεγάλη σκέπη και χάρη που φυλάσσει αυτόν που υποτάσσεται, αφού είδος εξέπεσαν από τη δόξα του Θεού για ανυποταξία και παρακοή. Ο μακάριος γέροντας συμβούλευε τον υποτακτικό για τον λογισμό εναντίον του γέροντος να τον αποφεύγει στο σόφι φαρμακερό, καθότι έχει ισχύν τρομεράν στη γενεά μας. Αυτή είναι η τέχνη του πονηρού. Φέρνει λογισμούς εναντίον του γέροντος για να αποστήσει από την χάρη που σε σκεπάζει, να σε κάνει υπεύθυνον και κατόπιν να σε μαστίζει ασπλάχνος. Μην αφήσεις ποτέ λογισμόν ή ανδήποτε εναντίον του πνευματικού σου πατρός να εφολεύσει εις την καρδία σου. Οι λογισμοί εναντίον του γέροντος κυοφορούν την οθευμένη υπακοή, που με το πρόσχημα της υπακουής ενώνεται το θέλημα. Είναι γνωστό το απόφθεγμα ότι επιταγής μίγω λάθρα το εαυτού θέλημα μιχώς εστί. Αυτή η κατάσταση συνιστά τη λεγόμενη χοντροκαλογερική, κατά την οποία δεν υπάρχει ακρίβεια υπακουής και συνειδήσεως. Αν ο μοναχός δεν προσέξει και δεν ανανύψει, θα φτάσει στην αντιλογία και η αντιλογία συνεχιζομένη θα φέρει σιγά σιγά την πρακτική παρακοή. Η καρπή της παρακοής είναι πολύ πικρή για τον μοναχόν. Μια πικρή παρακοή του γέροντος Εφραίμ Καντουνακιώτου στον γέροντα τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή του στήχησε ένα βαρύ κανόνα από το Θεό. Όπως μας έλεγε προσωπικά για αυτό το θέμα, όπως ο Απόστολος Πέτρος κάθε φορά που άκουγε πετεινό θυμόταν την άρνησή του και έκλαιγε, έτσι και αυτός ο Άγιος Γέροντας έκλαιγε όταν ερχόταν στην εθίμησή του εκείνη η παρακοή. Βέβαια στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν ασήμαντη, όχι όμως για αυτόν το χαρισματούχο υποτακτικό εξαιτίας της πνευματικής γνώσεως και ακριβίας συνειδήσεως που είχε. Οι παρήκοοι μοναχοί που δεν εξομολογούνται επ' ακριβώς τους λογισμούς τους στο γέροντά τους πλανώνται πολύ εύκολα από τον διάβολο, γιατί έχουν εμπιστοσύνη στο λογισμό τους και όχι στο γέροντά τους. Είδες μοναχών και πλανέθηκε, είχε εμπιστοσύνη στο λογισμό του. Ήταν η εποδός του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, όπως μας μεταφέρει ο γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, γνωρίζοντας τους δεδάλους της πλάνης και αφού αναδύθηκε δια της Θείας Χάριτος αληθινός διδάσκαλος και γιατρός των ψυχών ομολογεί, εάν υπάρχει κανείς ασθενών, δύναμε χάρη τη Θεού να τον απαλλάξω της ασθενείας των λογισμών και της αρρωστίας της πλάνης, αρκεί να μου υπακούσει. Διότι εκείνος που θα πιαστεί στην πλάνη, επειδή αν υπακούσει εις άλλον, είναι κίνδυνος να απαλλαγεί από αυτήν, θα τον χάσει ο πονηρός. Δι' αυτόν τον συμβουλεύει, τον καταπίθει να μην πιστεύει πλέον άλλον κανέναν, να μην υπακούει εις άλλον ποτέ, αλλά στο εξής να δέχεται μόνο τους ιδίους του λογισμούς, να πιστεύει μόνον εις την ειδική του διάκριση. Οι μοναχοί που φεύγουν από τη μετάνοιά τους είναι αυτοί κυρίως που δεν μπορούν να υποταχθούν και γεύονται τους καρπούς της παρακοής τους, συνήθως με ασθένειες, με τελεία υποβάθμιση της πνευματικής τους ζωής, με καταφρόνηση αλλά και πολλές φορές με άρνηση, απέκδυση του μοναχικού σχήματος. Ο γέροντας Ιωσήφ επιστά την προσοχή σε όσους δίχως ευλογίαν αφήνουν την υπακοή τους χάρη της ησυχίας, προτιμώντας όμως το ίδιο θέλημα και έτσι γίνονται δούλοι των παθών του θυμού και της επιθυμίας, ως δεσπότες αυτής υποτάσσονται και με προθυμία ανταρέσκοντα αυτής πράττουσιν. Της δεσυνηθίας πλεοναζούσης και νόμου θέση κρατούσης τελείως εκτροχιάζονται και πλανώνται. Οπότε για να μην φτάσει ο μοναχός να τριγύσει τα δεινά αποτελέσματα της παρακοής, θα πρέπει να αποπέμπει αμέσως στην προσβολή των λογισμών εναντίον του γέροντος που διαχωρίζουν τον γέροντα από τον υποτακτικό. Όταν ο μοναχός βλέπει ότι δια του νου του χαράζει διαφορετικές γραμμές πνευματικής ζωής από ό,τι του έχει δοθεί από τον γέροντα, αυτό ήδη αποτελεί ένα σημείο διαστάσεως. Ο γέροντας, επειδή έχει αναλάβει να οδηγήσει τον υποτακτικό του σε αίσιο πνευματικό τέλος, λυπάται πολύ, θλίβεται, πονά πνευματικά για κάθε παρακοή του. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ομολογούσε ότι ο γέροντας δια κάθε μια ψυχή που αναλαμβάνει μια βαρυτάτη άλυσος περιτίθεται εις τον τράχυλό του. Χρήζει αγάπης πολλής και ανωθεύτου, όχι παρακοής και αντιλογίας. Η αγάπη του γέροντος είναι ανιδιοτελής, αγνή, πνευματική. Κατά την έκφραση του γέροντος Εφραίμ Καντουνακιώτου, η πατρική αγάπη του γέροντος είναι πολύ ψηλά. Θα λέγαμε ότι η αγάπη του γέροντος δεν είναι πατρική αλλά μητρική, ομοιάζει της αρχικής μητέρας, απαλλαγμένη όμως του συναισθήματος και φορούμενη του πνεύματος. Ο γέροντας Ιωσήφ προτιμούσε να θυσιαστεί αυτός για να ωφεληθεί ο υποτακτικός. Βίωνε αυτήν την αγάπη και αυτό και έλεγε σε πνευματικό του τέκνο: «Μαζί θα πάμε εις τον παράδεισον και αν δεν βάλω εσένα μήτε εγώ δεν καθέζομαι μέσα». Ενώ με πόνο καρδίας σύστηνε σε μοναχή: «Γνωρίζεις παιδάκι μου, όταν εσύ παρακούς πόσο λυπείς την γερόντισσα. Από τον εαυτό μου και από τα ειδικά μου βάσανα γνωρίζω καλώς τους πειρασμούς της γερόντισσας, ότι πολύ πάσχει και υποφέρει, φέρουσα κατεκάστην τα βάρη σας δια την ευθύνη που έχει ενώπιον του Θεού». Ο υποτακτικός στην αρχή του αγώνα του προστήρηση της υπακοής δικαιολογημένα θα δει έτερων νόμων εν της μέλεση αυτού, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός του, των παλαιών άνθρωπων, που συγκροτείται κυρίως από το θέλημα και το δικαίωμα. Το θέλημα ως ένας δείχτης της φιλαυτίας και το δικαίωμα ως δείχτης της υπερηφανίας του ανθρώπου έχουν μεγάλη δύναμη στη σύγχρονη κοινωνία, όπου όλες οι επιθυμίες και τα θελήματα καλύπτονται με το πρόσχημα της ανάγκης. Ενώ το δικαίωμα έχει πάρει θέση κυριότητος και εξουσίας ακόμη και για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου σε βάρος των οφειλωμένων καθηκόντων. Η υπακοή είναι αυτή που συντρίβει το θέλημα και το δικαίωμα, ενώ αντίθετα, όπως λέγουν οι πατέρες, ο μοναχός που συντεριάζει θέλημα μαζί με δικαίωμα βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, θεωρείται νεκρός πνευματικά. Οι πατέρες ήταν άτεκτα προς την εφαρμογή του ιδίου θελήματος, ενώ άτεκτοι προς την εφαρμογή του ιδίου θελήματος, ενώ μπορούσαν να οικονομήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την οποιασδήποτε άλλη αδυναμία ή σωματική ασθένεια τύπου τακτικού. Ο γέροντας Ιωσήφ συνιστούσε υπακοή χωρίς συγκαταβάσεις και οικονομίες. Ο μακάριος γέροντας διαχωρίζει τους μοναχούς ανάλογα με την ικανότητα που επιδεικνύουν στο να υποτάσσονται. Γράφει: έχει ψυχάς μαλακού χαρακτήρος όπου πείθονται με πολλή ευκολία. Έχει και ψυχάς σκληρού χαρακτήρος που δεν υποτάσσονται εύκολα. Έχουν τόση διαφορά όσων βαβάκιν από σιδήρου. Εμείς κατ' επέκταση θα διακρίναμε τους δύο αυτούς τύπους μοναχών σήμερα σε απλούς και απερίεργους, όπου προκόπτουν εύκολα στην άσκηση της υπακοής και στους πεπαιδευμένους στην κατακόσμο σοφία, που έχουν ανεπτυγμένο το κριτικό πνεύμα και το αίσθημα της πρωτοβουλίας. Αυτοί πιο δύσκολα υποτάσσουν το φρόνημά τους, έχοντας τον πειρασμό του υπερτροφικού λογικού τους. Όμως αν το καταφέρουν, ανεβαίνουν πνευματικά πιο υψηλά από τους άλλους και αναδεικνύονται χαρισματικές προσωπικότητες. Η υπακοή όμως κάνει και θαύματα. Τα κατορθώματα της υπακοής δεν μπορούν να εξηγηθούν με την ανθρώπινη λογική. Είναι τα υπερφυσικά θαύματα της πίστεως. Ο πίχτης της υπακοής, έχοντας πίστη στις ευχές του γεροντός του, είναι έτοιμος να υπακούσει μέχρι θανάτου και να επιχειρήσει τα πιο παράτορμα πράγματα. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ καλλιεργούσε αυτήν την υπακοή στους υποτακτικούς του. Έτσι ο γέροντας Χαράλαμπος Διονυσιάτης, με τις ευχές του γέροντος του Ιωσήφ του ησυχαστού, κάνει διαδρομή που φυσιολογικά είναι 2 ώρες σε λιγότερο από 1 ώρα, φορτωμένος και με 64 κιλά λάδι. Άλλη φορά ο ίδιος υποτακτικός, ενώ κατόπιν εντολής του γεροντός του Ιωσήφ διακονούσε ένα γεροντάκι που έπασχε από διάρρεια και έπλαινε τα λερωμένα ρούχα από τα ανθρώπινα περιττώματα, αντί να μυρίζουν εξέπαιμα με θυστική ευωδία. Αυτό το υπερφυσικό και ασυνήθιστο γεγονός έγινε χάριν της αγωγής του και προθύμιου υπακοής του γέροντος Χαραλάμπους. Αλλά και όσοι συμβουλεύονταν τον μακάριο γέροντα Ιωσήφ για κάποιο πρόβλημα τους, και υπάκουα στο γέροντα να ερχόταν η λύση, όπως και ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας, που θεραπεύτηκε θαυματουργικά από βαριές ασθένειες χάριν της υπακοής του στο γέροντα. Εν κατακλείδη θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υπακοή είναι το παν για τον μοναχό, είναι η κινητήριος δύναμη στα καύσιμά του για τη ζωή της πνευματικής του υποστάσεως, η αιτία αποκτήσεως των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Αυτό νομίζουμε ότι εννοεί και ο γέροντας Εμιλιάνος όταν γράφει ότι ο μοναχός δεν μπορεί ποτέ του να δουλεύσει άνευ της υπακοής. Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ είναι άκρος ησυχαστής, θεωρούσε ένα θεμέλιο του μοναχού την παναρετή της υπακοής. Το γεγονός ότι στα σημερινά κοινόβια του Αγιώρους συμβαδίζουν η υπακοή και η ησυχία, νομίζουμε ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Ο μοναχός που έχει αποκτήσει υποτακτικό και ησυχαστικό φρόνημα, όχι μόνο διανύει αυρόχης ποσή την οδό της μοναστικής ζωής, αλλά οπωσδήποτε θα βιώσει το πλήρωμα της Θείας Χάριτος. Εμείς οι μοναχοί των εσχάτων καιρών, που έχει τόσο διαφθαρή η σωματική κράση του ανθρώπου και δεν μπορεί να κάνει μεγάλες σωματικές ασκήσεις, δια της υπακοής όμως μπορούμε να επιτύχουμε ότι και οι προγενέστεροι πατέρες την απόκτηση των θείων χαρισμάτων, τον αγιασμό, τη θέωση. Γι' αυτό και ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής αναφωνούσε και παρότρινε τους υποτακτικούς του: «Ω μακαρία υπακοή και πάλιν υπακοή, σε σένα αρμόζουν αναφιβόλως τα σκύπτρα. Παιδί μου, εμείς με τον γέρο Ασένιο για να γευτούμε αυτά τα ουράνια αγαθά, εχίσαμε στην άσκηση αυτόν αίμα. Εσείς μόνο με μια επιμέλεια στην υπακοή, απολαμβάνετε ίση χάρη με εμάς. Κρατάτε τέκνα μου την υπακοή με όλη σας την ψυχή. Άλλη οδός από αυτή δεν υπάρχει, ευκολότερη και ανώτερη.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Είδαμε στην παρασμένη εκπομπή την πορεία την οποία έκανε ο Ισραηλιτικός λαός από τη γη της Αιγύπτου προς τη γη της Επαγγελίας διά της Ερυθράς Θαλάσσης. Ελευθερώθηκε από τη γη των Αιγυπτίων και πέρασε προς την έρημο για να οδηγηθεί προς τη γη της Επαγγελίας. Όμως τόσους αιώνες που ήταν κάτω από την κυριαρχία των Αιγυπτίων είχε αποκτήσει αυτό τον Αιγυπτιώδη βίο, την οτροπία των ειδωλατρών. Δεν ήταν εύκολο να καθαριστεί, δεν ήταν εύκολο να απαλλαγεί. Και πολλές φορές τα λεγόμενα αμαρτωλά πράγματα γίνονται φυσικά όταν συνηθίζουμε σε αυτά. Και βεβαίως πιθανόν αυτή η ζωή την οποία είχαν οι Ισραηλίτες όταν ήταν κάτω από την κατοχή των Αιγυπτίων παρέμεινε μέσα τους και έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, όταν ήταν στην Αίγυπτο έβλεπαν τους Αιγυπτίους που πίστευαν και λάτρευαν διαφόρους θεούς, έπρεπε αυτοί όμως να λατρεύσουν το μόνο και αληθινό Θεό και γι' αυτό ο Θεός έπρεπε να δώσει τον νόμο του. Σε κάποια στιγμή λοιπόν, αφού πέρασαν την θάλασσα, στην έρημο, ο Μωυσής έλαβε εντολή από το Θεό, ανέβηκε επάνω στο όρο Σινά και του έδωσε τις εντολές. Του είπε τι πρέπει να κάνουν, τις 10 εντολές, το δεκάλογο όπως συνήθως λέμε, αλλά δεν ήταν μόνο ο δεκάλογος, οι 10 εντολές, αλλά ήταν όλες οι οδηγίες που έδωσε ο Θεός για τη λατρεία. Πώς θα κατασκευάσουν τη σκηνή του μαρτυρίου, πώς θα λατρεύουν το Θεό, τις θυσίες κτλ. Είναι γραμμένα όλα αυτά στο Λεβιτικό, πέρα από τις 10 εντολές τις οποίες έδωσε ο Θεός. Λοιπόν, ο Μωυσής μπήκε μέσα στο γνώφο και είδε το Θεό. Μέσα στο γνώφο ήρθε σε κοινωνία με το Θεό, σε προσωπικό λόγο, σε προφορικό λόγο. Μπήκε μέσα στην άκτιστη ενέργεια του Θεού, γιατί αυτός ο γνώφος δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το φως του Θεού, η ενέργεια του Θεού, που λέγεται γνώφος, σκότος δηλαδή, διότι είναι υπερβολικά μέγα φως το οποίο δεν μπορούμε να το αντέξουμε να το δούμε. Μπήκε μέσα και εκεί παρέλαβε, άκουσε το Θεό, του μίλησε ο Θεός. Ξέρουμε ότι όταν φτάνει κανείς στη θεοπτεία, τότε όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου, του θεόπτου, γίνεται μία αίσθηση. Όταν κατέβηκε κάτω, μετά έγραψε αυτόν τον νόμο. Έχουμε λοιπόν τον προφορικό νόμο, τον προφορικό λόγο, και έπειτα έχουμε το γραπτό λόγο. Και έπρεπε να το κάνει αυτό, και το έκανε ο Θεός δηλαδή, διότι οι Ισραηλίτες και όλοι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης είχαν χάσει την αίσθηση του Θεού που είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο, και έγινε σύγχυση των ανθρωπίνων με των θεϊκών, πίστευαν τα είδωλα, δεν ήξεραν τι να κάνουν, και έπρεπε να δοθεί ο νόμος για να εκδιώκεται η σύγχυση και ο άνθρωπος να πιστεύει πραγματικά στο Θεό. Έτσι λοιπόν θα δούμε στη σημερινή εκπομπή αυτό το γεγονός. Θα δούμε τον νόμο του Θεού. Και βεβαίως μέσα από την προοπτική ότι υπάρχει κτιστός νόμος και υπάρχει και άκτιστος νόμος. Ποιος είναι ο κτιστός, ποιος είναι ο άκτιστος και πώς ένας νόμος είναι ταυτόχρονα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και κτιστός και άκτιστος. Ο νόμος του Θεού που δίνεται στους ανθρώπους δίνεται, όπως το Μωυσή για παράδειγμα, δόθηκε μέσα από εμπειρία. Δηλαδή ο Μωυσής είχε εμπειρία και συνέχεια κατέγραψε το τι έλεγε και το τι είπε ο Θεός. Αυτό το Μωυσή, το παράδειγμα του Μωυσέως μάλλον, πρέπει να το ερμηνεύσουμε με την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει «Υπάγει στον Παράδεισο έως τρίτου ουρανού», και συνέχεια ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και υπάγει στον Παράδεισο και άκουσε ρήματα τα οποία δεν μπορεί να τα περιγράψει, και στη συνέχεια όταν τελείωσε αυτή η εμπειρία ο Απόστολος Παύλος κατέγραψε και είπε όλη αυτή τη θεολογία, ανέπτυξε, έζησε, του δόθηκε μάλλον καλύτερα μπορώ να πω όλη αυτή η θεολογία, και με αυτή τη θεολογία καθοδηγούσε τους χριστιανούς των εκκλησιών που εκείνος ίδρυσε. Ο νόμος του Θεού δεν ομοιάζει με τους νόμους των ανθρώπων. Και δεν ομοιάζει γιατί, σε ποια σημεία? Σε δύο σημεία. Το πρώτο, ότι ο νόμος του Θεού, συγγνώμη, ο νόμος των ανθρώπων είναι κτιστός, γράφεται με κτιστά λόγια και πάνω σε κείμενα, σε βιβλία κτλ. Είναι λόγος και κάθε λόγος είναι κτιστός. Ο νόμος του Θεού όμως δεν είναι μόνο κτιστός, είναι και άκτιστος. Δηλαδή, μέσα στις εντολές του Θεού υπάρχει, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, υπάρχει η ενέργεια του Θεού. Δηλαδή, όταν υπάρχει, έδωσε εδώ στην εντολή του και εμείς τηρούμε την εντολή, η εντολή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, και ο Λόγος του Θεού είναι, μοιάζει σαν τον άνθρωπο που έχει το σώμα και την ψυχή. Εξωτερικά βλέπουμε στο σώμα, αλλά σιγά σιγά μπορεί να έχει κανείς φώτιση από το Θεό και να δει το πνεύμα. Δηλαδή την ψυχή του άλλου ανθρώπου, δηλαδή το πνεύμα του νόμου. Και επομένως αυτό που λέμε εμείς νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος, διότι έχει μέσα του την ενέργεια του Θεού. Δεν είναι απλώς ένας λόγος, δεν είναι απλώς ένα ρήμα, δεν είναι ένα αντικείμενο, δεν είναι μια λέξη, αλλά μέσα κρύβεται μια ολόκληρη ζωή, η ενέργεια του Θεού. Πρώτον. Δεύτερον, διαφέρει ο νόμος του Θεού από τον νόμο των ανθρώπων, γιατί ο νόμος του Θεού από τον νόμο των ανθρώπων, γιατί ο νόμος των ανθρώπων αποβλέπει σε μια ισορροπία που πρέπει να γίνεται μέσα στην κοινωνία. Ενώ αυτό είναι ο κτιστός νόμος. Ο κτιστός νόμος επιδιώκει, έχει σκοπό να επιφέρει κάποια ισορροπία και να κάνει μια οργάνωση. Δηλαδή αποβλέπει στην οργανωμένη κοινωνία. Ενώ ο άκτιστος νόμος του Θεού δεν αποβλέπει σε αυτό, αποβλέπει στη θέωση του ανθρώπου. Και επομένως, ο νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος. Είναι κτιστός γιατί καθαρίζει τον άνθρωπο από τα πάθη, και άκτιστος. Δηλαδή εξωτερικά βλέπουμε ένα νόμο. Βλέπουμε την εντολή του Θεού. Δίνει ο Θεός την εντολή. Με την εντολή την οποία δίνει, τηρούμε τις εντολές του Θεού, καθαρίζεται ο άνθρωπος. Και τότε αρχίζει ο φωτισμός. Και με αυτή την έννοια καταργείται ο κτιστός νόμος, τα λόγια. Γιατί, διότι χάρη του Θεού μπαίνει μέσα στην καρδία του ανθρώπου και λαμβάνει θέση ο άκτιστος νόμος, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, λαμβάνει θέση μέσα στον άνθρωπο. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος τότε τηρεί το θέλημα του Θεού, αγαπά το Θεό, όχι γιατί το λέει κάποιος νόμος εξωτερικά, Όχι γιατί το διάβασε μέσα στα Ευαγγέλια ή στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά γιατί μέσα στην καρδιά του κατοικεί αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, ο νόμος του Θεού είναι κτιστός και άκτιστος. Προβλέπονται λατρείες, προβλέπονται τρόποι με τους οποίους θα τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Τα τηρούμε όλα αυτά και σιγά σιγά έρχεται η χάρη του Θεού μέσα, η άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού και αντικαθιστά τον κτιστό νόμο. Ο ίδιος ο Χριστός διευθύνει τον άνθρωπο. Αυτό που το λέμε έτσι θεωρητικά το έχει αναλύσει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Το βλέπουμε αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους, αλλά και σε άλλες επιστολές όπως προς Γαλάτας και άλλες επιστολές. Εκεί τι ακριβώς λέει? Είχε μπροστά του να καθοδηγήσει τους Ιουδαίους, τους χριστιανούς, μέσα από την διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο νόμος του Πνεύματος, το γράφει προς Ρωμαίους, στην επιστολή προς Ρωμαίους, ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, ηλευθέρωσέ με, με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα μου αισθανόμουν τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Έβλεπε τη κτιστότητα, την παθητότητα, τη φθαρτότητα, τη θνητότητα που γεννούσαν διάφορα πάθη και αμαρτίες και δεν μπορούσε να απαλλαγεί. Ο νόμος του Μωυσέως δεν τον μπορούσε να τον απαλλάξει τελείως, γιατί με τον νόμο του Μωυσέως τον έλεγε δεν θα κάνεις το ένα, δεν θα κάνεις το άλλο, συνειδητοποιούσε το πρόβλημα ότι υπάρχει κάτι κακό που γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά δεν τον απάλλασε τελείως από το θάνατο, από τον νόμο του θανάτου και της αμαρτίας. Αλλά ο νόμος του Πνεύματος και της ζωής εν Χριστώ Ιησού, ηλευθέρωσέ με, με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Εδώ ακριβώς βλέπουμε νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, που υπάρχει μέσα με την κληρονόμηση της φθαρτότητας και της παθητότητος. Και υπάρχει μετά και ο νόμος του Πνεύματος της ζωής. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μιλάει για νόμο ο οποίος παιδαγωγεί στον Χριστόν. Λέει παιδαγωγός ο νόμος εις Χριστόν. Μας παιδαγωγεί. Λέει τι σημαίνει παιδαγωγός? Σημαίνει παίρνω το παιδί από το χέρι και το οδηγώ στο σχολείο. Παιδαγωγός. Σημαίνει παίρνει και τον οδηγεί. Λέει ο νόμος μας καθοδηγεί και μας οδηγεί προς τον Χριστό. Μας είναι παιδαγωγός. Δηλαδή, τηρώντας τον νόμο τις εντολές του Θεού, καθαρίζεται η καρδιά μας από τα πάθη, από το επιθυμητικό, το θυμικό και όλες αυτές τις ενέργειες, την αιγυπτιώδη εσωτερικά ζωή. Μας απαλλάσσει από αυτόν τον εσωτερικό κόσμο και μας οδηγεί στον Χριστό. Και έρχεται ο Χριστός και γίνεται μετά η ζωή μας. Γι' αυτό και λέει αλλού στην προς Ρωμαίους επιστολή, τέλος νόμου Χριστός. Τηρούμε τον νόμο και καθαρίζεται δια του νόμου η καρδιά από τα πάθη και ο άνθρωπος καθαρίζεται και οι αισθήσεις εσωτερικές και εξωτερικές και σωματικές και ψυχικές καθαρίζονται από τα πάθη και στη συνέχεια ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό, κατοικεί μέσα ο Χριστός με τον φωτισμό του νου και ανεβαίνει και στη θεωρία του Θεού. Γράφει κάπου ο Απόστολος Παύλος, εσείς λέει είστε η επιστολή του Χριστού. Δηλαδή βλέπετε πως ο νόμος ήταν γραμμένος πάνω σε πλάκες. Τώρα πλάκες δεν είναι εξωτερικά, είναι εσωτερικά η καρδιά του ανθρώπου. Είστε επιστολή Χριστού, διακονηθήσα από μένα, εγγεγραμμένη. Αυτή η επιστολή έχει γραφεί όχι με μελάνη, αλλά με πνεύμα Θεού ζώντος. Γράφτηκε μέσα στην καρδιά με πνεύμα Θεού ζωντανού. Του ζωντανού πνεύματος. Μάλλον το πνεύμα του ζωντανού Θεού. Του ζωντανού Θεού. Και δεν γράφτηκε πάνω σε πλάκες λίθινες, όπως γράφτηκε ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά σε πλάκες της καρδιάς σαρκίνες. Γράφτηκε μέσα στην καρδιά. Είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος μας λέει, ότι κατοικεί ο Χριστός, δηλαδή αγωνίζομαι και παλεύω ώστε να κατοικήσει ο Χριστός εν πνεύματι μέσα στην καρδιά μας. Αυτό τι σημαίνει? αρχίζουμε με την τήρηση του νόμου, του κτιστού νόμου, που γίνεται με τα λόγια. Διαβάζουμε τις λέξεις. Είναι κτιστός νόμος. Ακούμε κηρύγματα. Είναι κτιστός νόμος. Γιατί λέγεται κτιστός? Γιατί προφέρεται με κτιστά λόγια και ρήματα. Κτιστά ρήματα και κτιστά νοήματα, που έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης. Και όσο τηρούμε αυτόν τον νόμο, τον κτιστό νόμο, καθαρίζεται η καρδιά από τα πάθη και τότε φτάνουμε στον άκτιστο νόμο, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτό γίνεται με το φωτισμό του νου, που γίνεται εσωτερικά νοερά προσευχή, και φτάνουμε έπειτα στη θεωρία του Θεού. Αυτό για να το δούμε καλύτερα, πρέπει λίγο να αναφέρω τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού γύρω από τους τρεις νόμους. Μια σημαντική διδασκαλία. Λέγει ότι όλοι οι άνθρωποι κινούνται γύρω από τρεις νόμους. Είναι ο ίδιος άξονας, αλλά ο ένας νόμος είναι εσωτερικότερος, ο άλλος ευρύτερος και ο άλλος μεγαλύτερος. Ευρύτερος, πιο ευρύς. Λέει λοιπόν ότι ο ένας νόμος είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους τη συνείδησή τους. Είναι δημιουργήματα του Θεού. Και ό,τι να κάνει ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Και μέσα του υπάρχει κάτι καλό. Και υπάρχει συνείδηση που του λέει όχι, μην το κάνεις εκείνο ή να το κάνεις εκείνο. Και στη συνέχεια όταν το κάνει, κάνει κάτι κακό, η συνείδηση τον ελέγχει ή τον επαινεί. Άρα λοιπόν είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Και αυτό το λέει ο Μέγας αυτός πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Μάξιμος, στηριζόμενος στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει όταν έθνη νόμων μη έχοντα φύσιν τα του νόμου ποιεί, δηλαδή όταν υπάρχουν έθνη που δεν έχουν το μοσαϊκό νόμο αλλά έχουν μέσα τους το νόμο της συνειδήσεως, τότε λέει ούτε νόμων μη έχοντες φύσιν τα του νόμου ποιεί. Εσωτερικά υπάρχει ο νόμος, είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το νου. Το νου ο οποίος είναι ακάθαρτος και πρέπει να καθαριστεί. Και επομένως όλοι οι άνθρωποι μέσα τους έχουν κάποια σπίθα, τη φωνή της συνειδήσεως, γιατί είναι δημιουργήματα του Θεού. Ακόμη δεν είναι ξεκαθαρισμένα βέβαια. Ακόμη υπάρχει σύγχυση. Αλλά πάντως κάτι καλό υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Αυτός είναι ο νόμος της συνειδήσεως. Μετά είναι ο νόμος του Μωυσέως. Ο μοσαϊκός νόμος. Έρχεται ο Θεός και δίνει στο Μωυσή τον νόμο και ξεκαθαρίζονται ακόμη τα πράγματα. Δηλαδή ξεφεύγει κανείς από τη σύγχυση που υπάρχει. Και αργότερα έρχεται ο Χριστός με την ενανθρώπιση του και δίνει τον νόμο της Θείας Χάριτος. Έχουμε λοιπόν τρεις νόμους στους οποίους όλοι κινούμαστε. Όλη η ανθρωπότητα. Είναι ο νόμος της συνειδήσεως, ο νόμος του Μωυσέως και ο νόμος της Χάριτος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην ανθρωπότητα, συμβαίνει και σε εμάς. Δηλαδή όλοι μας έχουμε τη συνείδηση. Κάποια στιγμή όμως διαβάζουμε κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, τη Γενή Διαθήκη και αρχίζουμε και λέμε «Α, έτσι το θέλει Θεός, το κάνω», καθαρίζεται η συνείδηση. Οπότε μέσα μας λειτουργεί η χάρις του νόμου, του Μωσαϊκού, του Μωυσέως και μετά όσο κανείς αυξάνεται στην πνευματική του ζωή και έρχεται μέσα το Χριστός και καταλαβαίνει την Εκκλησία και κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού και ζει την ευχαριστιακή ζωή, τότε μέσα του αισθάνεται τον νόμο της Θείας Χάριτος. Έχουμε λοιπόν τον νόμο του Μωυσέως. Ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τον νόμο ώστε να αποφεύγεται αυτή η σύγχυση μεταξύ του αληθινού Θεού και των ψεύτικων θεών. Αυτός ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη λέγεται Διαθήκη ή λέγεται Λόγοι της Διαθήκης ή λέγεται Δεκάλογος ή Πλάκες της Διαθήκης ή Πλάκες του Μαρτυρίου ή Σκέτη Διαθήκη είτε Κιβωτός της Διαθήκης. Είναι οι γνωστές 10 εντολές τις οποίες έδωσε αυτός και γράφτηκαν, τις έγραψε ο Μωυσής επάνω σε δύο πλάκες. Είναι οι 10 εντολές. Όταν διαβάσεις κανείς προσεκτικά τις 10 εντολές θα δει ότι οι 4 πρώτες εντολές αναφέρονται στο Θεό. Ποια είναι τα καθήκοντά μας απέναντι στο Θεό. Και οι 6 επόμενες εντολές αναφέρονται στους ανθρώπους. Ποια είναι τα καθήκοντά μας απέναντι των ανθρώπων. Έχουμε την πρώτη εντολή που λέει εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί πριν από μένα και εκτός από μένα. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Η δεύτερη εντολή είναι δεν θα κατασκευάσεις είδωλα. Η τρίτη εντολή δεν θα χρησιμοποιείς το όνομά μου για μάτια πράγματα. Η τέταρτη εντολή να τιμάς και να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου και να έχεις αργία από όλα τα έργα, διότι όπως ο Θεός έκανε σε 6 μέρες τον κόσμο και το Σάββατο ανεπάφθη ο Θεός, έτσι και εσύ το Σάββατο να αναπάβεσαι. Βέβαια αυτό αντικαθεστάθηκε σε εμάς από την Κυριακή. Έτσι λοιπόν οι 4 πρώτες εντολές αναφέρονται στο Θεό, στα καθήκοντά μας, στις σχέσεις μας, το πω καλύτερα, προς το Θεό. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 6 εντολές αναφέρονται στους ανθρώπους. Είναι τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Η 5η εντολή. Η 6η εντολή, ου μη χεύσεις. Η 7η εντολή, ου κλέψεις. Η 8η εντολή, ου φωνεύσεις. Η 9η εντολή, να μην ψευδομαρτυρήσεις. Και η 10η εντολή, η τελευταία, να μην επιθυμήσεις όλα εκείνα τα οποία έχει ο πλησίον σου. Έχουμε λοιπόν τις 10 εντολές, επαναλαμβάνω. Οι 4 εντολές αναφέρονται στη σχέση μας με το Θεό και οι άλλες 6 εντολές στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Εδώ ακριβώς βλέπουμε ο Χριστός όταν ήρθε και δίδαξε. Τι είπε? Είπε ότι πρέπει να αγαπήσουμε. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξόλης, εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και προχωρεί. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Δηλαδή έχουμε 10 εντολές. Ο Χριστός διδάσκοντας είπε ότι 2 εντολές. Δηλαδή τις πρώτες 4 την έκανε 1 εντολή. Που όλες αναφέρονται στο Θεό. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την ψυχή σου και την καρδία σου και τη διανοία σου κτλ. Και οι άλλες προς τον πλησίον σου. Και μάλιστα έλεγε ως σε αυτόν, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αγαπούσαν τον πλησίο ως αν να αγαπούσαν τον εαυτό τους, αλλά όμως στην Καινή Διαθήκη τώρα έχουμε μια ευρύτητα, όχι απλώς σαν τον εαυτό σου, ξεπερνώντας τον εαυτό σου. Δηλαδή τι θέλω να πω, και εδώ είναι το άλλο σημείο, το πώς ήρθε ο Χριστός και έφερε έναν πιο τέλειο νόμο. Δηλαδή ο νόμος που δόθηκε από τον άσαρκο λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος στο Μωυσή, ήταν ένας προπαρασκευαστικός νόμος για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Επειδή υπήρχε μεγάλη ιδωλατρία και υπήρχε μια σύγκριση μεταξύ του Θεού και των θεών, των ψεύτικων θεών, έρχεται και ξεκαθαρίζει προοδευτικά. Και έρχεται μετά ο Χριστός και φέρνει ένα τελειότερο νόμο. Γι' αυτό και ο ίδιος είπε: εγώ δεν ήθελα να καταργήσω τον νόμο, αλλά για να τον πληρώσω. Έχει 2 έννοιες. Και να τηρήσω, τήρησε τον νόμο, αλλά κυρίως να τον συμπληρώσω και να τον τελειοποιήσω. Ένας εκ των ερμηνευτών των γραφών, παλαιός, λέγε εδώ μοιάζει με τους ζωγράφους. Οι ζωγράφοι πρώτα κάνουν το σχήμα, κάνουν το σχήμα και το σχέδιο, να το πω καλύτερα, και συνέχεια ρίχνουν τα χρώματα και το ζωγραφίζουν. Αυτό ακριβώς έγινε εδώ. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που δόθηκε από το Θεό, από τον Χριστό, τον άσαρκο λόγο στο Μωυσή, σχημάτισε το χώρο στον οποίο πρέπει να κινείται ο άνθρωπος. Και έρχεται ο Χριστός και το χρωματίζει, το τελειοποιεί. Πού γίνεται αυτό? Στην επιτόρος ομιλία. Όπως δηλαδή ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και είδε τον άσαρκο λόγο και του έδωσε τον νόμο, ο ίδιος ο Χριστός τώρα ανεβαίνει πάνω σε ένα όρος, ανεβαίνει, παίρνει τους μαθητάς του και αρχίζει και τους διδάσκει. Και τους είναι επιτόρος ομιλία που αρχίζει με τους μακαρισμούς και στη συνέχεια τελειοποιεί αυτό που έδωσε στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί τι είπε? Ερέθη τις αρχαίες ου φωνεύσεις. Δηλαδή στους αρχαίους, τους παλαιούς Ισραηλίτες, ελέγχθησε τον νόμο να μην φωνεύσεις. Εγώ όμως λέγω ότι πάσο οργιζόμενος το αδελφό αυτού ένοχος έστεν την κρίση. Δηλαδή εγώ τώρα προχωρώ παραπέρα, όχι μη φωνεύσεις. Εκείνος ο οποίος θα οργιστεί μέσα του εναντίον του αδελφού του χωρίς να το φωνεύσει σωματικά, αυτός θα είναι ένοχος στην κρίση. Άρα προχωρεί βαθύτερα μέσα στην καρδία. Ή λέει πιο κάτω, ερέθη τις αρχαίες ου μη χεύσεις. Δηλαδή να μην αφήνει κανείς τη γυναίκα του και να πηγαίνει με άλλη γυναίκα και να μην διαπράττει ένα σαρκικό παράπτωμα. Εγώ δεν λέγω ημίν, τώρα εγώ σας λέω. Αυτό είναι οι βάσεις. αλλά προχωρούμε και πιο πέρα, δεν καταργείται αυτό. Εγώ λέγω ημίν ότι πας ο βλέπουν η γυναίκα προς το επιθυμίσαι, ήδη εμίχευσεν εν την καρδία αυτού. Βλέπετε την τελειότητα. Λέει τώρα, δεν είναι απλώς να μην μοιχεύει κανείς ο άνδρας με μια άλλη γυναίκα ή η γυναίκα με άλλον άνδρα. Αλλά τώρα πάμε και βαθύτερα. Δεν πρέπει να, εκείνος που επιθυμεί και δεν έχει διαπράξει το αμάρτημα και επιθυμεί, βλέπει κάποιον άνθρωπο, γυναίκα, άνδρα και το επιθυμεί μέσα του, δεν το έχει πραγματοποιήσει, ήδη αμάρτησε μέσα στην καρδία του. Δηλαδή εδώ πια εισέρχεται βαθύτερα ο νόμος. Δεν είναι εξωτερικός, αλλά μπαίνει μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Το ίδιο γίνεται για το διαζύγιο. Λέει στους αρχαίους λέχθη αυτό, τώρα εγώ σας λέω εκείνο, για τον όρκο, για την ανταπόδοση, για την αγάπη, πώς πρέπει να λειτουργεί η αγάπη, για την ελεημοσύνη, για την αληθινή προσευχή, για την νηστεία. Δηλαδή γινόταν οι προσευχές εξωτερικά, με λατρεία εξωτερική. Τώρα η προσευχή πρέπει να προχωρήσει μέσα στην καρδία και να γίνει καρδιακή προσευχή. Επομένως κάνει λόγο για τον οφθαλμό της ψυχής, για το νου της ψυχής, που είναι ο οφθαλμός της ψυχής, που είναι ο νους της ψυχής. Δεν βλέπει μόνο εξωτερικά τα πράγματα. Έρχομαι λοιπόν τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη και έχουμε τον νόμο στην Καινή Διαθήκη, που είναι συμπλήρωσης, που είναι τελειοποίησης. Γιατί, όχι γιατί ο Θεός έδωσε κάτι διαφορετικό, αλλά γιατί ήταν σύμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων. Την εποχή εκείνη δεν μπορούσαν αμέσως να φτάσουν στην τελειότητα του νόμου, γιατί ήταν κάτω από την κυριαρχία των Αιγυπτίων και είχαν επηρεαστεί, είχαν επιδράσεις αιγυπτιακές. Και αφού τήρησαν τον νόμο, τώρα τους δίνει κάτι ευρύτερο, όπως γίνεται στο σχολείο. Από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου βάζουμε τη βάση και συνέχεια προχωρεί η γνώση και ο δάσκαλος πάνω στα θεμέλια αυτά οικοδομεί το σπίτι αυτό της γνώσης. Και αυτή την τελειότητα του νόμου το βλέπουμε σε ένα καταπληκτικό κείμενο το οποίο έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας. Έτσι το ονομάζει. Έχουμε το δεκάλογο στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε επίσης τη συμπλήρωση που έγινε από τον Χριστό. Και έχοντας υπόψη του ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αυτή τη διδασκαλία του Χριστού, προχωρεί και κάνει, ερμηνεύει το δεκάλογο, ερμηνεύει τις 10 εντολές που έγραψε ο Μωυσής μέσα από την Καινή Διαθήκη. Και έχουμε το δεκάλογο της κατά Χριστό νομοθεσίας. Ας πούμε μερικά παραδείγματα. Έλεγε ο νόμος ο πρώτος, ου μιχεύσεις. Εγώ λέγει, όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, εδώ όχι μόνο μη μιχεύσεις, αλλά να ασκήσεις και ψυχική παρθενία. Ο νόμος ο παλαιός έλεγε ου φωνεύσεις. Εδώ όχι μόνο δεν πρέπει να φωνεύσεις, αλλά θα αγωνιστείς να μην χάσεις την υιοθεσία. Καταπληκτικός λόγος. Όχι, λένε οι μερικοί, δεν σκότωσα, δεν εφώνεψα, δεν έχω κάνει καμιά αμαρτία. Είσαι Υιός του Θεού κατά χάριν. Αισθάνεσαι το Θεό πατέρα σου. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε ου κλέψεις. Εδώ δεν πρέπει να αρκεστεί κανείς το ου κλέψεις, αλλά να δώσεις και κρυφά. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε αγαπήσεις τον πλησίον ως εαυτόν. Εδώ δεν πρέπει να αγαπάμε τον άλλον ως τον εαυτό μας, αλλά πάνω από τον εαυτό μας. Και να θυσιάζουμε τον εαυτό μας για τον άλλον. Αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η κένωση. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ούκ επιθυμήσεις ως το πλησίο σου εστί. Να μην επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Εδώ όχι μόνο αυτό δεν θα επιθυμήσεις, να δώσεις ό,τι έχεις και στον αδελφό σου που πεινάει και υποφέρει και ή δυνατόν να γίνεις φτωχός εσύ για να ζήσει ο άλλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε την Παλαιά Διαθήκη που έδωσε ο άσαρκος λόγος στο Μωυσή. Έχουμε την Καινή Διαθήκη, τις νέες εντολές που έδωσε ο Χριστός ως εσαρκωμένος λόγος στο νέο Ισραήλ της χάριτος του Θεού. Και έχουμε βέβαια το δεκάλογο της κατά Χριστό νομοθεσίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζει τις εντολές και τον νόμο της Καινής Διαθήκης. Οπότε τηρούμε τον κτιστό νόμο, διαβάζουμε, ακούμε, διαβάζουμε βιβλία και τα λοιπά. Αυτός είναι ο κτιστός νόμος. Σιγά σιγά όμως μπαίνουμε μέσα στο πνεύμα του νόμου, στην ψυχή του νόμου, έως ότου έρθει ο Χριστός και κατοικήσει μέσα στην καρδιά μας με το φωτισμό του νου, με την προσευχή, με τη θεωρία, και τότε βιώνουμε τον άκτιστο νόμο, την κοινωνία με το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, και τότε γίνεται μια εσωτερική Θεία Λειτουργία. Οπότε ο νόμος του Θεού στην Παλιά και στην Κοινή Διαθήκη είναι κτιστός και άκτιστος. Τηρώντας τον κτιστό, οδηγούμαστε προς τον άκτιστο νόμο, την κοινωνία μας με το Θεό. Χαίρετε.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία.tv. Συντονιστείτε.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε? Μέρος πρώτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρα στο Βύρωνα.
3: Είναι ένας μεγάλος λόγος γιατί ζούμε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω όπως έχω σημειώσει εδώ μερικά πράγματα. Το καλοκαίρι πέρασε. Οι διακοπές τελείωσαν. Ο χρόνος όμως συνεχίζει την πορεία του. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο συνεχίζει και η δική μας πορεία. Πού πάμε? Γιατί να πάμε? Έχει τέλος η πορεία μας? Έχει σκοπό και προορισμό αυτή η πορεία μας? Ζούμε παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς την καθημερινότητα? Είναι ερωτήματα που όταν κάποιος είναι στις διακοπές και είναι ανέμελος, το αποθεί και δεν τον απασχολούν. Όταν όμως, αφού περάσουν οι διακοπές, προσπαθεί να βρει την κανονική πορεία της καθημερινότητας του και να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Το πρόγραμμα, ο κόπος, η συναναστροφή μας, οι δυσκολίες μας, μας κάνουν να σκεπτόμαστε γιατί όλα αυτά. Γιατί εμείς να ζούμε με όλα αυτά? Γεννηθήκαμε, το είπαμε και άλλες φορές, χωρίς να ερωτηθούμε. Κανέναν μας δεν ρωτήσανε αν θέλεις να γεννηθείς. Αλλά γεννηθήκαμε από αγάπη. Κάθε τι το οποίο γίνεται από αγάπη έχει ένα σκοπό. Δεν δημιουργείται τίποτε χωρίς κάποιο σκοπό. Άρα η δική μας γέννηση έχει ένα σκοπό. Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Αφού είπαμε γεννηθήκαμε και πρέπει να ζήσουμε. Πώς θα ζήσουμε, με ποιο σκοπό, με ποιον προορισμό? Βρέθηκε και κάποιος, και ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας. Παρατηρούσε την κοσμοθάλασσα, αφού είναι σταυροδρόμη, των ανθρώπων που πήγαινε έρχονταν από τις διάφορες κατευθύνσεις και από τις ποικίλες εργασίες. Δίπλα στους ανθρώπους υπήρχαν σκαλοσιές σε πολυκατοικίες που κτιζότανε ή ανακοινιζότανε. Ήτανε μικροπολιτές που πουλούσαν και διαφήμιζαν τα προϊόντα τους. Του δημιουργήθηκε, διερωτήθηκε αυτός ο άνθρωπος και διερωτάται ο καθένας από εμάς. Άραγε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν γιατί ζούνε, προβληματίστηκαν γιατί ζούνε. Εργάζονται για να πετύχουν το σκοπό για τον οποίο ήρθαν στον κόσμο. Ίσως σκέφτεται ή σκεφτόμαστε, πολύ λίγοι έχουν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ίσως ακόμη λιγότεροι προσπαθούν να ζήσουν για τον σκοπό για τον οποίο ήρθαν στη γη. Είναι όμως, όπως καταλαβαίνετε, για μας, για εσάς τους νεοτέρους και για μας τους ηλικιωμένους, ένα πρόβλημα αν περνάει η ζωή μας χωρίς να ξέρουμε γιατί ζούμε. Στη σημερινή μας σύναξη, ίσως και στην επομένη, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις και απαντήσεις πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτή την εποχή, όταν ήμουν στο Άρος, έπεσε ένα άρθρο σχετικά με αυτά τα θέματα και ένα βιβλίο για το σκοπό της ζωής. Τα διάβασα, προβληματίστηκα και θεώρησα ότι είναι καλό να σας μεταφέρω τους συλλογισμούς και τις σκέψεις μου, οι οποίοι όμως βρίσκουν το πραγματικό νόημα της ζωής του καθενός μας. Θα ήθελα, και σας το είπα και σας το λέω και το επαναλαμβάνω, θα ήθελα να διαβάζετε, γιατί όποιος διαβάζει πάντοτε ωφελείται. Και στα προβλήματά του, όταν κάποιος προσπαθεί να βρει λύσεις, μπορεί να βρει. Να μην περιορίζεστε στο να ενημερώνεστε, γιατί η ενημέρωση δεν είναι γνώσης. Κάτι το οποίο ενημερώνεται κάποιος το ξεχνάει. Κάτι το οποίο τον απασχολεί και τον το ψάχνει, φέρνει απαντήσεις και μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Ζούμε καθημερινά μέσα στον κόσμο και ο κόσμος είναι στο στολίδι το σύμπαντος, η γη. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι όλο αυτό το τεράστιο σύμπαν έχει έναν πλανήτη που λέγεται γη και είναι κατοικημένος και πάνω σε αυτόν τον πλανήτη ζούμε εμείς. Μας περιβάλλουν διάφορα πράγματα τα οποία τα ζούμε ως δεδομένα και είναι πράγματι δεδομένα αφού κάποιος τα δημιούργησε και εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι πάνω στη γη που δεν έχει κάποιο σκοπό. Ο ήλιος είναι ένας, δεν είναι πλανήτης, είναι κέντρο του πλανητικού συστήματος του ηλίου, ο οποίος ζωογονεί τη γη με το φως και με τη ζεστασιά. Χωρίς αυτόν τον ήλιο δεν θα μπορούσαμε ούτε εμείς ούτε κάποιοι άλλο να ζήσει πάνω στη γη. Και είναι σε τέτοια απόσταση από τη γη που ούτε τη βλάπτει αλλά μόνο την οφειλεί. Αν ο ήλιος, η γη μας ήταν λίγο πιο μακριά από τον ήλιο ή πιο κοντά, δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ζωή που υπάρχει. Επίσης το νερό. Όπως είπαμε, αυτά είναι δεδομένα. Δεν απασχόλησε κανέναν το θέμα του ήλιου, το θεωρούμε δεδομένο. Όπως επίσης το θέμα του νερού, το θεωρούμε δεδομένο και είναι δεδομένο, διότι είναι πλούσιο και δεν γίνεται τίποτε χωρίς νερό. Ολόκληρη η γη μας, τα 3/4 της γης είναι σκεπασμένα με νερό. Και πόσος αγώνας και πόσες έρευνες γίνονται στους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος μήπως μπορούν να βρουν νερό. Γιατί εκεί που υπάρχει νερό υπάρχει ζωή. Σε εμάς όμως είναι τόσο απλό πράγμα να βρούμε το νερό και είναι τόσο πολύ και όλα αυτά είναι δωρεάν. Επίσης η θάλασσα, λέει το ψαλτήρι, η μεγάλη και ευρύχωρος. Και μέσα σε αυτή τη θάλασσα είναι ο ολόκληρος φυτικός και ζωικός κόσμος. Και όπως λέει το ψαλτήρι, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Η τεράστια αυτή θάλασσα είναι αποθήκη νερού αλμυρού. Γιατί? Για να μπορεί να διατηρείται και το οποίο εξατμίζεται για να ποτίζει και να ζωογονεί τη γη. Πώς θα ζούσαμε και εμείς και τα ζώα και τα φυτά και όλη η αλυσίδα των ζώων και φυτών αν δεν υπήρχε αυτό το νερό. Το κάθε φυτό επίσης, το κάθε ζώο κάποιο σκοπό εξυπηρετεί. Ένα να έλεπε, κάτι θα λείψει. Ήταν ένας καθηγητής, πολύ μεγάλος δασολόγος, ήξερε με τους λατινικούς χαρακτήρες 6.000 φυτά. Μπορούσε σε ένα τετραγωνικό μέτρο να σου πει πάνω από 100 φυτά. Και λέμε, τι χρειάζεται αυτό? Και λέει, ένα από αυτό αναλήψει σημαίνει υπάρχει μια ανισορροπία στο σύστημα, στο οικολογικό σύστημα. Όση προσπάθεια γίνεται σήμερα για πράγματα τα οποία κινδυνεύουν να εκλείψουν, γιατί αν τα λείψουν σημαίνει ότι κάτι από το οικολογικό σύστημα θα λείψει. Όλα λοιπόν έχουν ένα σκοπό. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε χωρίς κάποιο σκοπό? Ο άνθρωπος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να χαρεί όλα αυτά τα πράγματα, να τα εξετάσει και να ζήσει με αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να μην πλάστηκε για κάποιον σκοπό? Ο άνθρωπος ως μικρός δημιουργός είναι δημιουργός μικρός. Τον έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο Θεός. Ό,τι κάνει, το κάνει για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Κάθε εφεύρεση του ανθρώπου κάτι εξυπηρετεί. Και βλέπετε πόσα ερευνητικά προγράμματα γίνονται σήμερα. Γιατί? Για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Το ρολόι, παραδείγματος χάρη, δείχνει την ώρα. Το αυτοκίνητο για τις μεταφορές, για τις διάφορες μεταφορικές εξυπηρετήσεις. Σκεφτείτε τη ζωή πριν από 100 χρόνια που δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι και πώς ζούμε σήμερα εμείς. Τα πλοία, ακόμη και ένα απλό μαχαίρι. Σκεφτείτε την εποχή που δεν είχε ανακαλυφθεί ο σίδηρος. Πώς οι άνθρωποι μπορούσαν να κόψουν κάτι. Όλα αυτά ήταν ανακαλύψεις των ανθρώπων, γιατί μέσα σε αυτή την, ας πούμε, την ιδιότητα που το έδωσε ο Θεός να γίνεται μικρός δημιουργός, ό,τι δημιουργεί θα δημιουργεί για κάποιον σκοπό. Και όλες οι ανακαλύψεις που γίνονται, είπαμε, εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Είναι λοιπόν δυνατόν ο άνθρωπος να μην έχει κάποιον σκοπό, κάποιο προορισμό? Ποιος θα μας το φανερώσει αυτόν όμως τον σκοπό? Το ερώτημα αυτό δεν είναι του σημερινού ανθρώπου. Πάντα τον άνθρωπο τον απασχολούσε αυτή η σκέψη. Διάφοροι φιλόσοφοι είχαν δώσει διάφορες απαντήσεις. Να δούμε μερικές από αυτές. Είπανε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι ο ευδαιμονισμός. Να ζήσουμε δηλαδή καλά πάνω στη γη. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Για να ζήσουμε λοιπόν καλά πρέπει να έχουμε 4 πράγματα. Τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία. Αλλά αν σκεφτεί κανείς αυτά, θα διαπιστώσει ότι έπεσαν έξω. Διότι αν αυτός ήταν ο σκοπός, θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τα αποκτήσουν αυτά τα πράγματα, και αν ένας μόνο από τους ανθρώπους δεν μπορούσε να τα αποκτήσει, τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάποιο σκοπό. Είναι δηλαδή φτιαγμένος χωρίς προορισμό. Και ας πάρουμε το πρώτο πράγμα, τα χρήματα, τα πλούτη. Διότι αυτά πόσοι μπορούν να τα αποκτήσουν? Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων είναι φτωχοί και υποσωτίζονται και πεθαίνουν της πείνας. Διάβασα κάποια νούμερα και πραγματικά τρόμαξα. Για τη σημερινή μας εποχή, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, η μισή από αυτούς παιδιά, υποφέρουν σήμερα από την έλλειψη πείνας. Εμείς δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα 400 εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, ενώ τα 25 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή περίπου 68.000 πεθαίνουν της πείνας την ημέρα. Μπορείτε να φανταστείτε αυτό το νούμερο. Όπως επίσης από τα 122 εκατομμύρια παιδιά που γεννούνται το χρόνο, τα 12 εκατομμύρια πεθαίνουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους από την πείνα, από την έλλειψη τροφής, και τα 5 εκατομμύρια πεθαίνουν μεταξύ το πρώτο και το τετάρτο χρόνο. Δηλαδή, στη γη μας πάνω πεθαίνουν 23 παιδιά το λεπτό. Αν λοιπόν τα πλούτη ήταν ο σκοπός του ανθρώπου, όσοι άνθρωποι πράγματι βάζουν σκοπό τον πλωτισμό. Και ήταν ο προορισμός του ανθρώπου, όλοι αυτοί που αναφέραμε δεν έχουν σκοπό. Επίσης, όσοι τα αποκτούν μπορούν να τα χαρούν. Αν θυμηθούμε την παραβολή του Χριστού μας στον άφορνα πλούσιο, τι έκανε εκείνος? Είχε πολλά αγαθά. Είπε στον εαυτό του, τι να κάνω γιατί εφόρησε η χώρα μου. Έχω πολλά πλούτη, πού θα τα βάλω? Και θα πω στην ψυχή μου, φάει, πίνω και φρένω. Αλλά το βράδυ παρουσιάστηκε ο θάνατος και του είπε, άφρον, αετοίμασας, τίνους έστι. Τι είναι έστι? Άφρον, άμυαλε, τα ετοίμασες. Ποιος όμως θα τα κληρονομήσει? Εσύ δεν μπορείς να τα χαρείς. Αυτοί που κοπιάζουν για τα υλικά αγαθά έχουν ένα άγχος, το οποίο αν το προσέξουμε τους βοηθάει να φύγουν πιο γρήγορα από τη ζωή. Το άγχος δεν είναι υπέρ του ανθρώπου. Δεν θα περιμέναμε ποτέ ένας πλούσιος να έχει άγχος. Αλλά βλέπουμε ότι οι πλούσιοι έχουν άγχος, οι ασκητές όμως που πιστεύουν στον Θεό και ζουν ασκητικά δεν έχουν άγχος. Και έτσι η ευημερία τους, η πνευματική τους και η υλική τους ζωή είναι πιο μακρόβιη. Ο Άγιος Αντώνιος ζούσε μόνο με παξιμάδι και νερό. Ζούσε στην έρημο, ζούσε όμως με τον Θεό και έφτασε τα 105 χρόνια. Είχε έναν άλλο σκοπό, ο οποίος αυτός ο σκοπός το έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου τα χρήματα, τη στιγμή που δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν χρήματα. Και αφού δεν έχουν χρήματα, άρα δεν έχουν σκοπό. Από ότι αυτό δεν είναι σκοπός. Ας πάμε στις απολαύσεις. Οι περισσότεροι σήμερα άνθρωποι έχουν βάλει ως σκοπό τις απολαύσεις. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η καθημερινότητα, όπως εσείς τη βλέπετε και μέσα από το διαδίκτυο, βλέπετε ότι όλα είναι στην ευημερία. Όλα είναι για τις απολαύσεις. Δεν μπορούν όμως ούτε τις απολαύσεις να τις αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι, διότι υπάρχουν τόσα προβλήματα.

ελέγχονται από τις συνειδήσεις τους. Τι είπαμε ότι είναι συνείδησης? Είναι η φωνή του Θεού μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Έρχεται η κόπωση και ανάπαυση ούκ έχωσε τις ψυχές αυτών. Όταν κάποιος κουράζεται, δεν μπορεί να είναι ξεκούραστη η ψυχή του. Μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας μας αυτό μετά από μεγάλα γλέντια και διασκεδάσεις που γίνονται ειδικά την εποχή των Απόκριων. Την άλλη μέρα όλοι οι άνθρωποι που φαίνεται ότι απείλαυσαν τα της νύχτας πράγματα είναι τόσο κουρασμένοι, είναι κατασκοτωμένοι. Και για να απολαύσεις πρέπει να έχεις χρήματα και τα χρήματα όπως είπαμε δεν τα έχουν όλοι. Άρα δεν μπορεί να είναι σκοπός και προορισμός του ανθρώπου οι απολαύσεις. Να δούμε τώρα τη δόξα. Η δόξα, κάποιοι πράγματι θέλουν να δοξαστούν. Αυτοί είναι πολύ λίγοι. Αλλά αυτοί που το πιστεύουν το προσπαθούν. Πόσοι όμως το κατορθώνουν και αυτό να δοξαστούν? Κάτι που είπαμε και θα το λέμε σε κάθε περίπτωση που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι, δεν μπορεί να είναι ο σκοπός. Άρα δεν είναι ο σκοπός ούτε της δόξας. Έχουμε τον Μέγα Αλέξανδρο, αυτόν τον δοξασμένον από όλον τον κόσμο, τον γνωστό τότε κόσμο, αλλά και σήμερα ποιον δεν δοξάζει τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτόν τον Μέγα Αλέξανδρο τον είδανε κάποτε μετά από την πορεία του προς την Ινδία να κλαίει και το ρώτησαν γιατί κλαίει. Λέει δεν υπάρχει άλλος κόσμος να κυριέψουν. Δηλαδή είχε σκοπό τη δόξα αλλά σταμάτησε, έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος. Επίσης διάβασα ότι ένας βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Σέσος III, εκμαλάτησε σε έναν πόλεμο που έκανε 5 βασιλείς και ο Στρόπιο τους είχε δεμένος πίσω από το άρμα και έκανε επίδειξη. Εκμαλώτησε τους βασιλιάδες και τους είχε δεμένους. Ένας από αυτούς τους βασιλιάδες όμως πρόσεχε συνεχώς ένα σημείο το τροχό του άρματος. Το πρόσεξε ο βασιλιάς αυτό και του λέει τι κοιτάς έτσι συνεχώς. Βλέπω λέει το σημείο του τροχού, άλλοτε ανεβαίνει και άλλοτε κατεβαίνει κάτω και χώνεται μέσα στη λάσπη. Σκέπτομαι λοιπόν πως και εγώ κάποτε ήμουν απάνω και τώρα βρίσκομαι κάτω και εσύ τώρα μεν είσαι ψηλά. Πρόσεξε όμως μην πέσεις, διότι αυτό που λέμε η σαν παροιμία, ρόδα είναι η ζωή και γυρίζει, που σημαίνει σήμερα μπορεί να δοξάζεσαι, αύριο όμως πρέπει να είσαι έτοιμος να ζήσεις την ατιμία. Άρα ούτε και η δόξα μπορεί να είναι σκοπός. Και οι φιλόσοφοι, αφού ήταν φιλόσοφοι και δεν μπόρεσαν να βρουν απαντήσεις ποιος είναι ο σκοπός σε αυτό το κομμάτι, μέσα από αυτά τα τρία πράγματα που είπαμε, σκέφτηκαν ότι μήπως είναι σκοπός τη ζωή του ανθρώπου η πνευματικότητα, οι γνώσεις. Δηλαδή να μάθει ο άνθρωπος όσο μπορεί περισσότερα. Πόσοι όμως μπορούν να αποκτήσουν τη γνώση και πόση γνώση μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος? Έχουμε σήμερα το 21ο αιώνα αναλφάβητους ανθρώπους. Ανθρώπους που δεν μπορούν να γράψουν, δεν μπορούν να διαβάσουν. Και πέραν αυτού έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί μεν να διαβάσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην γνώση όπως έχουμε ίσως και εμείς. Αλλά και εμείς που έχουμε πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση και όσο είπαμε, πόσα μπορεί να πληροφορηθεί? Άκουσα έναν από εσάς ότι αν ένας άνθρωπος αποφασίσει να δει ό,τι ανεβεί στο διαδίκτυο μια μέρα, δεν θα το φτάσει ολόκληρη ζωή. Δηλαδή όλη τη ζωή του να ψάχνει τι ανέβηκε μια μέρα. Δεν θα το φτάσει όλη η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση δεν μπορεί να είναι σκοπός. Και γιατί δεν μπορούμε να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, αλλά και δεν μπορούμε να έχουμε την πληρότητα της γνώσεως.

Ένας βασιλιάς ρώτησε ένα σοφό γραμματέα που είχε και το λέει, το ρώτησε ένα θέμα και το είπε ο βασιλιάς, το είπε ο γραμματέας του, παρόλο που ήταν σοφός, ότι δεν μπορώ, δεν το γνωρίζω να σ' απαντήσω. Και τότε του λέει, και γιατί σε πληρώνω και σε έχω γραμματέα. Και το είπε ότι με πληρώνεις για αυτά που γνωρίζω. Αν με πλήρωνες για αυτά που δεν γνωρίζω, δεν θα σε έφτανε ο προϋπολογισμός του κράτους. Άρα λοιπόν, ούτε η γνώση είναι ο σκοπός. Και έμεινε αναπάντητο και για τους φιλοσόφους αυτό το ερώτημα. Και ο άνδρας, ο ανδρών απάντων σοφότερος Σωκράτης, είπε, καθεύδοντες διατηλείται αν ή μη την άλλον ο Θεός επιπέμψει ημίν και δόμενος ημών. Δηλαδή, θα κοιμάστε για πάντα εκτός αν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κανέναν άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε. Λόγος του Σωκράτους, του Ζωβού, προφητικός λόγος, να στείλει κάποιον ο Θεός να πει για ποιο σκοπό ζει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι λοιπόν, σοφοί και φιλόσοφοι, με τα λεγόμενά τους δεν απάντησαν στο ερώτημα. Έμειναν φιλοσοφικές απαντήσεις. Εμείς όμως ως χριστιανοί θα αναζητήσουμε την απάντηση μέσα στην αδιάψευστη πηγή της αλήθειας, την Αγία Γραφή. Εμείς δηλαδή έχουμε αυτόν που ήρθε, που είπε ο Σωκράτης προφητικά, θα έρθει, θα μας λυπηθεί ο Θεός και θα το στείλει και θα μας πει το σκοπό για τον οποίο ζούμε. Άρα λοιπόν την απάντηση γιατί ζούμε θα τη βρούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπουμε μια κατασκευή ανθρώπινη, ένα κτίριο, μια μηχανή, ένα εργαλείο, ένα σκεύος. Για να καταλάβουμε τη χρήση αυτού ή τι σκοπό εξυπηρετεί, θα ζητήσουμε πληροφορίες από αυτόν που τον κατασκεύασε. Και θα προσέξατε ίσως όλοι σας ότι μέσα σε κάθε καινούριο κατασκευή υπάρχει ένα προσπέκτος το οποίο δείχνει, αναφέρει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, για τον τρόπο πώς λειτουργεί και πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτό αν το χρησιμοποιήσει και το σκεύος και το μηχάνημα δεν θα καταστρέψει και αυτός δεν θα κινδυνεύσει. Είναι φυσικό λοιπόν και σε εμάς, για να μάθουμε επακριβώς για ποιο σκοπό πλάστηκε ο άνθρωπος, ο οποίος όπως είπαμε είναι το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα του κόσμου, να ρωτήσουμε το Δημιουργό μας. Τι σκοπό μας έχει ορίσει ο Δημιουργός? Φαντάζομαι να μην πιστεύετε στην θεωρία της εξέλιξης ότι ήρθαμε από τους πίθηκες και δεν έχουμε σκοπό. Έτσι, οι πίθηκες έχουν το σκοπό τους και εκπληρώνουν το σκοπό τους. Ο άνθρωπος ποιο σκοπό έχει? Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ως δημιουργήματα του Θεού εις των Θεών και πάμε μέσα στην Αγία Γραφή για να βρούμε αυτά τα απαντήματα. Τι λέει ο Θεός δια της Γραφής? Λέει, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, τι είπε? Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Ο τριαδικός Θεός, γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον πληθυντικό. Ποιήσομεν, δεν είπε θα κάνω, είπε ποιήσομεν άνθρωπον. Και στον αμέσως επόμενο στίχο, τι γράφει η Αγία Γραφή? Γράφει, επίησιν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού επίησιν αυτόν. Δεν συνεχίζει και καθομοίωσιν, γιατί άραγε? Ενώ είπε στην αρχή ότι ποιήσομεν άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν, ύστερα λέει επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Η αρχιακή απόφαση του Θεού είναι να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωσιν. Και ο Θεός στο πρώτο προχώρησε μόνος του και δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα. Ποιο είναι αυτό το κατ' εικόνα που δημιουργήσε? Δεν αναφέρεται φυσικά στο σώμα του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος, ο Θεός δεν έχει σώμα.
αλλά αναφέρεται στο πνεύμα, αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου. Μας έδωσε μόνο τον άνθρωπο εκείνο που μόνο αυτός έχει και τα οποία δεν τα έδωσε στα άλλα ζώα επί της γης. Ποιες ιδιότητες? Ο Θεός είναι αθάνατος. Έδωσε λοιπόν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει αθάνατος. Αλλά το ζήτημα, άλλο το ζήτημα, εάν δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο. Ο θάνατος στον κόσμο εισήλθε, αλλά ο θάνατος είναι ένα προσωρινό επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωή μας είναι αθάνατος, δεν έχει τέλος. Ο θάνατος του φθαρτού σώματος είναι η αρχή της αιωνιότητος, είναι το πέρασμα στην αιωνιότητα. Άρα λοιπόν ο Θεός έπλασε ως αθάνατος και τον άνθρωπο αθάνατο. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ενεφύσισε και στον άνθρωπο την ανεκτήμητο ψυχή και λέγει η Αγία Γραφή, το θυμάστε, και ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού πνοή ζωής και γέννητο άνθρωπος η ψυχή ζώσα. Ενεφύσισε, λέει, στους μεκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος η ψυχή που ζει. Και προσέδισε ο Θεός και αρχέτουσαν των εκθείων της θαλάσσης και των πυτεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι ο Κύριος όλων αυτών. Πώς όμως μπορεί να άρχει ο άνθρωπος και να κυβερνά, πώς να τα δαμάζει? Με τη δύναμή του, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν, διότι υπάρχουν αρκετά ζώα τα οποία είναι πολύ δυνατότερα από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν τα εξουσιάζει με τα φυσικά χαρίσματα που το έδωσε, αλλά με το πνεύμα του. Επίσης ο Θεός τον άνθρωπο τον έκανε λογικό. Του χάρισε το νου για να μπορεί να γνωρίσει το Θεό και το θέλημά του και να επικοινωνεί μαζί του και να έχει συνείδηση του εαυτού του, να ελέγχει τη σκέψη του, να ελέγχει τα λόγια του και τις πράξεις του και να επιδιώκει να γνωρίσει την αλήθεια. Ο ηγημόνας νους είναι η ιδιότητα του ανθρώπου. Έχουν μυαλό και τα ζώα, αλλά είναι άλογα. Δεν έχουν νουν λογικών, δεν έχουν δυνατή το σκέπτεστε. Έχουν την αυτοσυντήρησή τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα του σκέπτεστε. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της εν λόγω επικοινωνίας που έχει ο άνθρωπος. Ούτε έχουν σκέψεις τις οποίες μπορούν να λέγουν. Ούτε έχουν δυνατότητα να γνωρίσουν τον Θεό, να δοξάσουν τον Θεό. Δεν έχουν δηλαδή χάρη σε μόνο τον άνθρωπο και όχι στα άλογα ζώα. Τον άνθρωπο το χάριζε το νου. Στα ζώα ο Θεός έδωσε το ένστικτο. Δεν έχουν πρόοδο το άλογα ζώα. Δεν έχουν ανακαλύψει τα άλογα ζώα. Όπως γεννήθηκαν, όπως προορίστηκαν, έτσι ζούνε. Ο άνθρωπος όμως που είναι πρικισμένος από τον Θεό με το νου έχει πρόοδο. Πρίκησε τον άνθρωπο ο Θεός με το νου, αλλά ακόμη το έδωσε και ένα άλλο πράγμα το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Μας έδωσε την ελευθερία της βολήσεως. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν έχει μόνο νου, έχει και θέληση. Δηλαδή να έχει απόλυτη ελευθερία να αποφασίζει και να ενεργεί ο άνθρωπος όπως θέλει. Λένε όμως μερικοί άνθρωποι ότι ο άνθρωπος δεν έχει ελευθερία, αλλά είναι δέσμιος του πεπρωμένου. Το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Αυτό είναι φιλοσοφικό φιλοσόφημα των αρχαίων Ελλήνων. Διάβασα ότι κάποτε ο περίφημος θεολόγος και δογματολόγος ο κύριος Χρήστος Ανδρούτσος πήγε σε κάποιο συνέδριο θεολογικό στην Ευρώπη και υποστήριξε ως δογματολόγος, σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα, ότι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με ελεύθερη βούληση και μπορεί ελεύθερα να κάνει το καλό και το κακό. Ένας άλλος όμως καθηγητής άλλου δόγματος υποστήριζε ότι ήταν αμετάπτυστος και δεν πίστευε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος.
Και μετά από το συνέδριο, λέει το περιστατικό, είναι ανέκδοτο, αλλά in lay γράφει ακριβώς, τονίζει αυτή την αλήθεια. Πήγανε σε κάποιο ζαχαροπλαστείο να φάνε ένα γλυκό. Στο γλυκό του καθηγητού βρέθηκε μια μύγα. Και εκείνος θύμωσε και άρχισε να κετάβαλε με τον καρσόν. Τότε ο Ανδρούτσος του λέει, γιατί φωνάζεις. Εσύ δεν φταίει το παιδί. Λέει, πώς δεν φταίει το παιδί, αφού μου έφερε γλυκό με μύγα. Εσύ δεν υποστήριξες ότι δεν έχει ελευθερία και ελεύθερη βούληση ο άνθρωπος. Επομένως ήταν πεπρωμένο και κατά ανάγκη σου έφερε τη μύγα. Και έτσι είσαι και εσύ υποχρεωμένος να φας τη μύγα. Δηλαδή που σημαίνει, ήθελε με αυτόν τον τρόπο να το απαντήσει ότι δεν είναι έτσι όπως τα σκέπτεσαι, αλλά ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και εσύ ελεύθερα μπορείς να κάνεις την παρατήρηση και τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ελεύθερος, γι' αυτό και έχουμε στην εκκλησία μας τους τόσους πολλούς μάρτυρες. Όταν ένας άνθρωπος που ήταν ενδολάτρης τον πιάνανε και τον οδηγούσανε στο μαρτύριο και το δείχνανε τα φωνικά όργανα και τα μαρτύρια τα οποία θα υποστεί, αυτός ήταν ελεύθερος να αποφασίσει να τα υπομείνει ή να μην τα υπομείνει. Δεν τον ανάγκαζε κάποιος, αλλά ελεύθερα μπορούσε. Και λέγανε οι μάρτυρες, τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, θλίψεις ή στενοχώρια ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχηρα. Που σημαίνει όλα ελεύθερα το αποφασίζανε για την αγάπη του Χριστού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ελεύθερα επιλέγει το πώς θα ζήσει. Αυτές όλες τις θείες ιδιότητες, την αθανασία, του νου, την ελευθερία της χάρης ο Θεός στον κατοικώνα Θεού πλαστένταν άνθρωπο για να μπορέσει εκείνος να φτάσει στο καθομοίωση Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσει και να φτάσει στο καθομοίωση, να γίνει δηλαδή ένας μικρός Θεός. Η θέωση του ανθρώπου θα ήταν καρπός της δικής του προσπάθειας του ανθρώπου. Θα ήταν καρπός της δικής μας προσπάθειας. Θα ήταν τότε και θα είναι και σήμερα καρπός της δικής μας προσπάθειας. Αυτός είναι ο σκοπός και προορισμός των ανθρώπων. Δηλαδή ποιος είναι για να φτάσουμε να πετύχουμε το καθομοίωση. Να ομοιάσουμε δηλαδή και εμείς με το Θεό στη γη για να μπορούμε κατόπιν ως αθάνατε να ζούμε παντοτινά στην άλλη ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, με τον Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει με κάποιον που δεν ομοιάζει. Η λαϊκή παροιμία τι λέει? Αν δεν μοιάζει, δεν συμπεθεριάζει. Αν δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ στη γη πρέπει να ταιριάζει κάποιος για να ζει μαζί, σκεφτείτε λοιπόν πάνω στη Βασιλεία των Ουρανών πώς θα μπορούμε να ζούμε με τον Θεό μαζί στη Βασιλεία του Θεού. Δική του είναι η Βασιλεία. Πώς θα ζούμε με τον Θεό μαζί και με τους άλλους ανθρώπους που αγαπάνε τον Θεό, αν εμείς δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αγαπάμε τον Θεό, να ζούμε την προσπάθεια στο καθομοίωση. Μας ξεφεύγει όμως αυτός ο σκοπός και ζούμε στη γη ως αθάνατη θνητή της γης και μόνο αυτής. Που σημαίνει ότι ξεχνάμε σαν άνθρωποι ότι δεν πλαστήκαμε, δεν γεννηθήκαμε για τη γη. Η γη είναι το πέρασμά μας. Η γη είναι το στάδιό μας. Η γη είναι ο χώρος μας που μπορούμε να αγωνιστούμε για να έχουμε τη συνέχεια και την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτά δεν μας τα ζητά μόνο σήμερα ο Θεός. Τα ζήτησε απαρκάς από τους πρωτοπλάστες, τον Αδάμ και την Εύα. Τους έδωσε και μας έδωσε όλα τα εφόδια. Όμως αντί να προσαρμοστεί τότε ο Αδάμ και Εύα στο θέλημα του Θεού, αντί να προσαρμοζόμαστε εμείς σήμερα στο θέλημα του Θεού, στράφηκε τότε με τον Σατανά, στο Σατανά
και όπως και εμείς έκανε το θέλημά του και έτσι έχασε ο άνθρωπος τη χαρά του παραδείσου, την κοινωνία του με το Θεό. Παρά τα θλιβερά αυτά αποτελέσματα, ο Θεός εξακολουθεί και επιθυμεί να ολοκληρωθεί ο σκοπός του ανθρώπου, της δημιουργίας του ανθρώπου, να πραγματοποιηθεί το καθομοίωση του ανθρώπου, να επανέλθει ο άνθρωπος στον παράδεισο για τον οποίο τον δημιούργησε ο Θεός. Τον παράδεισο τον έκανε για τον άνθρωπο ο Θεός. Γίνεται όμως το ερώτημα, μπορούμε εμείς οι χωρικοί άνθρωποι να φτάσουμε τόσο ψηλά και να γίνουμε όμοιοι με το Θεό? Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν λέμε να γίνει ο άνθρωπος ίσως με το Θεό, αλλά όμοιος με το Θεό. Άλλο πράγμα το ίσως με το Θεό και άλλο το όμοιος με το Θεό. Ίσως με το Θεό δεν μπορεί να υπάρχει κανείς, ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος. Ο Ιωσφόρος το πίστεψε αυτό και θέλησε να γίνει ίσως με το Θεό και εξέπεσε από τις τάξεις των φωτεινών αγγέλων και έγινε σκοτεινός διάβολος. Πώς όμως μπορούμε να τον ομοιάσουμε το Θεό αφού δεν τον είδαμε? Θεός ουδείς σε ώρα και πόποτε, ουδέει δίν δύναται, που σημαίνει ότι τον Θεό δεν τον είδαμε και δεν θα τον δούμε ποτέ παρά μόνο στην άλλη ζωή, πρόσωπον προς πρόσωπον. Για το λόγο λοιπόν αυτό ο Θεός Πατέρας έστειλε στη γη τον Υιόν του, το μονογενή, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι Θεός και Αυτός, όμοιος με το Θεό Πατέρα κατά πάντα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Τι λέει? «Και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν το μονογενούς παραπατρός, πλήρη χάριτος και αληθείας». Έγινε ο Θεός άνθρωπος, είναι τον άνθρωπον Θεό να απεργάσεται. Δηλαδή έγινε ο Θεός άνθρωπος για να μπορεί να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Να ομοιάσουμε λοιπόν με τον Χριστό, και όταν ομοιάσουμε με τον Χριστό, τότε θα ομοιάσουμε και με τον Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι και ιστορικό πρόσωπο και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και δίδαξε τους ανθρώπους και θαυματούργησε, και έχουμε σήμερα εμείς μετά από 2.000 χρόνια τον Χριστό μας να μας ομιλεί καθημερινώς δια του Αγίου Ευαγγελίου, δια των επιστολών, και επίσημη. Σήμερα εμείς έχουμε και μεγαλύτερη ακόμη χάρη και έχουμε τους πατέρες που έζησαν αυτήν την ομοιότητα με τον Θεό να μας διευκρινίζουν αυτά τα πράγματα, πώς μπορούμε δηλαδή εμείς να μοιάσουμε με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το πρότυπό μας. Χριστιανοί ονομαζόμαστε. Καθώς εκείνος περιπάτησε, πρέπει και εμείς να περιπατούμε. Αυτός είναι ο προορισμός. Έτσι θα γίνουμε παιδιά του Θεού, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Δηλαδή θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών και θα είμαστε συγκληρονόμοι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Χριστό. Η ομοίωση δηλαδή του ανθρώπου με τον Θεό, η θέωση όπως την ονομάζουν οι πατέρες, αρχίζει και προάγεται στην παρούσα ζωή. Από εδώ αρχίζει η θέωσή μας, από εδώ αρχίζει η ομοιωσία, το να μοιάζουμε με τον Θεό. Θα ολοκληρωθεί όμως στη μέλουσα ζωή. Τότε θα ολοκληρωθεί το καθομοίωση. Εκεί θα έχουμε την τελική μορφή της θεώσεως. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα αναστηθούν τότε και τα σώματα και θα αναστηθούν με τις ψυχές, και τότε θα θεωθεί ο όλος άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα. Τώρα εδώ στη γη προσπαθούμε να ομοιάσουμε με τον Χριστό, αλλά με την Δευτέρα Παρουσία πλέον θα φτάσουμε στην θέωση, αν εμείς το θέλουμε, ψυχείτε και σώματι. Σε τι θα ομοιάσουμε με τον Χριστό όμως? Όχι φυσικά στη δύναμη, είναι παντοδύναμος. Ούτε στη σοφία, είναι πάνσοφος. Ούτε στη σταυρική του θυσία, γιατί ήταν η μοναδική και ανεπανάληπτη. Θα το ομοιάσουμε όμως στην αρετή,
στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική ακυριότητα, καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στη θυσία, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία και σε άλλες αρετές. Σήμερα στο Ευαγγέλιο, ήσασταν στην Εκκλησία, το ακούσατε, είπε «Όστις τελειοποιήσομαι ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω το σταυρό και ακολουθήτω με». Που σημαίνει πρέπει να αρνηθούμε αυτά που μας χωρίζουν από τον Χριστό, να σηκώσουμε το σταυρό, αυτά που μας ενώνουν με τον Χριστό, διότι και εκείνος σήκωσε σταυρό, πρέπει και εμείς να σηκώσουμε το σταυρό της καθημερινότητάς μας και να τον ακολουθήσουμε. Και ακολουθώντας τον φτάνουμε εκεί που πήγε και εκείνος, την Βασιλεία των Ουρανών. Σε όλα αυτά να είναι πρότυπο και να τον αντιγράψουμε και θα γίνουμε σαν Αυτόν. Αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Ο Απόστολος Παύλος τον μιμήθηκε και μας είπε, ο Απόστολος Παύλος μας το είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Ήταν διώκτης ο Απόστολος Παύλος, εδίωκε την Εκκλησία, αλλά πίστευε στον Θεό, αλλά πίστευε στον Θεό των Εβραίων, των Ιουδαίων. Δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό ως αληθινό, τον Μεσσία και ως τον Υιόν του Θεού. Και το αποκαλύφθηκε ο Θεός και το είπε, «Γιατί με διώκεις, ότι είναι σκληρόν να χτυπάς τα πόδια σου πάνω στα καρφιά». Και όταν του είπε ποιος είναι, τότε εκείνος τον ακολούθησε και έγινε το σκεύος της εκλογής του Χριστού. Και έφτασε στο σημείο να γράψει ο Απόστολος αυτός που ήταν διώκτης. Εμείς δεν είμαστε διώκτης, εμείς γεννηθήκαμε χριστιανοί και προσπαθούμε να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός λοιπόν έφτασε και είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Δεν γνωρίσατε τον Χριστό. Πιστεύετε ότι είναι ακατόρθωτο να γίνετε σαν τον Χριστό. Γίνετε σαν και εμένα. Γιατί εγώ μιμήθηκα τον Χριστό. Πολλοί το κατόρθωσαν αυτό από τους Αποστολικούς χρόνους έως τις μέρες μας. Το κατόρθωσαν με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, το πνευματικό τους, τα πνευματικά τους αγωνίσματα και τη Θεία Χάρη. Ενώθηκαν με τον Θεό μέχρι σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ζω δε ο κέτη εγώ, ζει δε εν ημίχω ο Χριστός». Ο σύγχρονος, ο απλός, ο αγράμματος, αλλά Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος Πορφύριος, τι λέει? Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη που μας άφησε. Τον 20ο αιώνα έζησε ο Άγιος Πορφύριος, μέσα στο κέντρο της Ομόνιας έζησε, μέσα στην αμαρτία, αλλά είχε δυνατότητα αυτό το πράγμα να ακολουθεί τα ίχνη του Χριστού και να μας πει, αφού θέλετε να μοιάσετε το Θεό, ακολουθήστε το Χριστό. Τι κάνει ένας κυνηγός όταν πάει για κυνήγι και είναι χιονισμένο το τοπίο? Ιχνηλατή. Τι σημαίνει ιχνηλατή? Παίρνει τα ίχνη του ζώου και μπορεί να το βρει εκεί που βρίσκεται και μπορεί να καταλάβει που είναι το γουρούνι, το ζαρκάδι, ο λαγός. Ιχνηλατή. Αν λοιπόν στην φυσική ζωή μπορείς να εκνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη των ζώων, δεν μπορείς να εκνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη του Χριστού, ο οποίος τόσο απλά μίλησε και μιλάει μέσα από το Ευαγγέλιο, και ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μέσα από το Ευαγγέλιο μας το εξηγούν οι Απόστολοι μέσα στις επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ιάκωβος, διαβάσαμε και είδαμε πόσο απλά μας μίλησε για τη γλώσσα ο Απόστολος Ιάκωβος και πόσο απλά μπορούμε και εμείς να ζήσουμε ακολουθώντας αυτά που μας λένε οι Άγιοι. Αυτό που μας ξεκαθαρίζει ο Απόστολος της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος στην πρώτη επιστολή του λέει, «Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός σου του περιπατεί». Αν θέλεις λοιπόν να μένεις με τον Χριστό, να είσαι χριστιανός,
όχι μόνο στην ταυτότητα που έσβησε και από την ταυτότητα, αλλά στη συνείδησή σου πρέπει να περιπατείς όπως περιπάτησε ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μπορούμε ως άνθρωποι να το μιμηθούμε. Αυτά που σας είπα έως τώρα μπορούν να γίνουν από όλους μας και γι' αυτό είναι και ο προορισμός στη ζωή, αφού μπορούν να το πετύχουν όλοι. Είπαμε ότι τον πλούτο, είπαμε τις απολαύσεις, είπαμε τη γνώση, είπαμε τη δόξα, δεν μπορούν να την επιτύχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί, άρα δεν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτό που είπαμε τώρα, το να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μπορούν να τον ακολουθούν, να το πετύχουν όλοι. Δεν κάνει διάκριση ο Χριστός, που σημαίνει και άνδρες και γυναίκες ακολουθούν τον Χριστό. Μικροί και μεγάλοι, σοφοί και αγράμματοι, πλούσιοι και φτωχοί, εργοδότης και εργαζόμενοι, καλλιτέχνης και εργάτης, βασιλείς και γεωργοί, βοσκοί, αρχιερείς και νεκροθάφτες, πατριάρχης και νεοκόροι, λευκοί και μαύροι, κίτρινοι και ερυθρόδρεμοι, όλοι μπορούν να ομοιάσουν το Θεό στην αρετή. Ενώ όπως είπαμε στην αρχή, τα πλούτη, τη δόξα, τις απολαύσεις και τη γνώση δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι. Αρετή και αιωνιότητα, αυτό να το θυμόμαστε, μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να γίνει ενάρετος και μπορεί να αποκτήσει την αιωνιότητα. Αν ζούμε να ομοιάσουμε τον Χριστό, τότε είμαστε ευτυχείς. Αν όμως όχι, τότε επιλέγουμε μόνοι μας τη δυστυχία και είμαστε αξιολείπητοι. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος να ζήσει στα στενά όρια της μικρής ζωής αυτής της επιγείου. Τι αγώνα όμως πρέπει να κάνουμε? Να ομοιάσουμε τον Χριστό, να έχουμε τον Χριστό ως πρότυπο στη ζωή μας. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακολουθήσαμε νοητά τα βιβλικά βήματα του Αδάμ, του Νόε και των Πατριαρχών, όπως αυτά περιγράφονται στο βιβλίο της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη. Στα πρώτα 5 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που αποτελούν τον νόμο και ονομάζονται Πεντάτευχος, η αφήγηση εξιστορεί τη βιβλική ιστορία που αρχίζει από την δημιουργία του κόσμου και φτάνει μέχρι τον θάνατο του Μωυσή.

την αρχή γίνεται λόγος για όλη την ανθρωπότητα, αλλά αργότερα με την απομάκρυση των ανθρώπων από τον Θεό, η ιερή ιστορία περιορίζεται στην αναφορά της καλής γενεάς, σε εκείνους που πίστευσαν και λάτρευσαν τον αληθινό Θεό.

η διήγηση της ζωής των πατριαρχών και των περιπλανήσεών τους στην ευλογημένη γη, την Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, μέχρι τον θάνατο του Ιακώβ και του Ιωσήφ σε αυτήν, βασίζεται στην υπακοή και την πίστη των πατριαρχών, στην κλίση και τις ευλογίες του Θεού.

Σήμερα στην εκπομπή μας θα συμμετάσχουμε νοητά στην έξοδο από την Αίγυπτο των υπόδουλων για 430 χρόνια Εβραίων υπό την καθοδήγηση του Μωυσή. Θα διαβούμε την Ερυθρά θάλασσα και θα βρεθούμε στο όρο Σινά όπου συνήφθηκε η Διαθήκη του Θεού. Η έξοδος, η πορεία δηλαδή διαμέσου της ερήμου και οι στρατοπεδεύσεις του λαού κατά την διάρκεια της μεταναστεύσεως αυτής εμφανίζονται ως μέρη μιας μεγάλης λειτουργικής πορείας που το κορύφωμά της ήταν η Θεοφάνεια στο όρος Σινά. Η έξοδος του λαού από την Αίγυπτο πιστεύεται ότι έλαβε χώρα τον 13ο αιώνα π.Χ. στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Φαραώ Μερνεπτά, διαδόχου του Φαραώ Ραμσί του Δευτέρου.

Από την τρίτη χιλιετία π.Χ. διεξάγονται αιγυπτιακές εκστρατείες στο έδαφος της Παλαιστίνης. Ο Φαραώ Τούθμωσης ο III σε 17 εκστρατείες κατά της Συρίας κατέστησε την Παλαιστίνη φόρου υποτελή στην Αίγυπτο μέχρι την εμφάνιση των λαών της θαλάσσης, οι οποίοι αρχές του 12ου π.Χ. αιώνα εισέβαλαν στην περιοχή προερχόμενοι από τις ακτές και τα νησιά της Μεσογείου. Κύρια πηγή πληροφοριών για αυτούς αποτελούν τα ανάγλυφα και οι επιγραφές του Φαραώ Ραμσί του III.

στην Παλαιστίνη, οι Φιλιστέοι κατέλαβαν την παραλία νοτίως της Γάζας, μέχρι βορείως της Εκρών. Νότια της περιοχής αυτής υπήρχε και μία αποικία των Κρητών. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, οι Φιλιστέοι προέρχονται από την Κιαφθόρ, που ίσως είναι η Κρήτη.

Αναμφίβολα η πιο σημαντική αναφορά του Ισραήλ εκτός της βίβλου βρίσκεται στη στήλη του Φαραώ Μερνεπτά, η οποία ανακαλύφθηκε το 1896 στις Θήβες της Αιγύπτου. Ο Φαραώ Μερνεπτά κυβέρνησε την Αίγυπτο μετά τον Ραμσή περίπου από το 1212 έως το 1202 π.Χ. Σημαντική για τις βιβλικές μελέτες είναι μια σύντομη ενότητα στο τέλος του ποίηματος που αναγράφεται στη στήλη, στην οποία περιγράφεται μια εκστρατεία στη Χαναάν κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του.

Το σχετικό με τον Ισραήλ χωρίο έχει ως εξής. Η Χαναάν λαϊλατήθηκε κατά τον χειρότερο τρόπο. Η Ασκάλωνα εχμαλωτίστηκε. Η Γέζερ έπεσε. Η Γενοάμ αφανίστηκε. Ο Ισραήλ καταστράφηκε. Δεν έχει πια κανένα απόγονο. Η Παλαιστίνη κατέστη χείρα. Εδώ έχουμε την πρώτη αναφορά για τον Ισραήλ σε εξωβιβλικό κείμενο και τη μόνη αναφορά του στα Αιγυπτιακά αρχεία.

αναμφίβολα τον 12ο αιώνα π.Χ., κατά την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, ξεκίνησε μια πληθυσμιακή έκρηξη στη λοφώδη χώρα της Χαναάν, ιδρύθηκαν εκατοντάδες μικροί αγροτικοί οικισμοί και σε αυτούς ζούσαν κάτοικοι που αργότερα έγιναν γνωστοί ως Ισραηλίτες. Ο Ισραήλ, που συγκαταλέγεται μεταξύ των ιτημένων εχθρών της Αιγύπτου, δεν καταγράφεται ως πόλη, αλλά ως ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι έζησαν στην περιοχή περίπου το 1209 π.Χ.

Το ερώτημα για τους βιβλικούς ερμηνευτές και τους αρχαιολόγους είναι το πώς ένας λαός γνωστός ως Ισραήλ ιδρύθηκε, αναγνωρίστηκε και ήταν αρκετά οργανωμένος για να αντιταχθεί στην Αίγυπτο πριν την έξοδο από αυτήν. Μάλιστα, υπάρχουν υποστηρικτές της θεωρίας της εμφάνισης του Ισραήλ στη Χαναάν τον 12ο αιώνα π.Χ. Με βάση όμως το βιβλικό χωρίο στο 6ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των βασιλειών, όπου αναφέρεται ότι ο βασιλιάς Σολομώντας άρχισε να ανοικοδομεί τον ναό το 480ο έτος από την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, δηλαδή το 960 π.Χ., προσδιορίζεται η χρονική περίοδος της εξόδου το έτος 1400 π.Χ.

Η χρονολογική αυτή περίοδος ονομάζεται ύστερη εποχή του Χαλκού, κατά την οποία η κυριαρχία της Αιγύπτου στην Παλαιστίνη αρχίζει να υποχωρεί, ενώ παράλληλα εισέβαλαν οι λαοί της θάλασσας, δηλαδή οι Φιλιστέοι σε αυτήν. Οι Χαναναίοι, ένα μείγμα λαών με ίδια γλώσσα, πολιτισμό και θρησκεία, την εποχή αυτή κατήχαν ολόκληρη την παραλία της Συρίας μέχρι τα σύνορα με την Αίγυπτο και ο πολιτισμός τους ήταν γεωκτηνοτροφικός και εμπορικός. Αυτόν τον πολιτισμό βρήκε ο Ισραήλ όταν έφτασε στην Παλαιστίνη.

Σε αυτούς τους προ-Ισραηλιτικούς χρόνους, η πολυθεία ήταν εξαπλωμένη στην Παλαιστίνη ως συνέπεια της πολιτικής και πολιτιστικής εξαρτήσεώς της. Λατρεύονταν Ασσυριακοί, Αιγυπτιακοί και αυτόχθονες θεοί με κυρίαρχους τους Βάαλ και Αστάρτη, την Ασερά, αλλά και τους θεούς του Ήλιου και της Σελήνης. Τα υπαίθρια ιερά, τα Βαμόθ, κτίζονταν σε λόφους, περιφράζονταν με τείχους και στη μέση υπήρχε η λατρευτική στήλη, ξύλινη ή λίθινη.

όσον αφορά τις κοινωνίες της Παλαιάς Διαθήκης, ο ομότιμος καθηγητής Ηλίας Οικονόμου, στη μονογραφία του «Αρχαιολογία και θεσμολογία της Βιβλικής Παλαιστίνης», διακρίνει 5 κοινωνικές ομάδες από την εμφάνιση της ανθρωπότητας μέχρι τους χρόνους της Καινής Διαθήκης. Την πρώτο κοινωνία, πρωτόπλαστη, την μεταπτωτική κοινωνία, από την πτώση μέχρι τον κατακλυσμό, την κοινωνία του διαχωρισμού των εθνοτήτων, από τον Νόε έως τον Αβραάμ, την κοινωνία των σημιτών, μεσοποταμιακής καταβολής, και την κοινωνία των Ισραηλιτών.

Όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή μας, οι πατριάρχες Αβραάμ και Ιακώβ και όλοι οι απόγονοί τους είχαν έλθει στην Αίγυπτο, όπου βρισκόταν ήδη ο Ιωσήφ, εργαζόμενος ως επιστάτης στον Πετεφρή, τον Αιγύπτιο αξιωματούχο του Φαραώ. Αρχικά ο Αβραάμ, λόγω του λοιμού που μάστιζε την Παλαιστίνη, έφτασε στην Αίγυπτο, όπου συναντήθηκε με τον Φαραώ και επέστρεψε αργότερα στην Παλαιστίνη. Έπειτα, πάλι λόγω της πείνας, αναγκάστηκαν οι αδελφοί του Ιωσήφ να κατέβουν στην Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ κάλεσε και τον πατέρα του, τον Ιακώβ, να έλθει. Αυτός πήγε αρχικά στη Βερσεβά, η οποία ήταν συνδεδεμένη με την ιστορία των πατέρων του και προσέφερε θυσία στο Θεό. Εκεί του εμφανίστηκε ο Θεός, ο οποίος τον προέτρεψε να κατέβει στην Αίγυπτο, αλλά του υποσχέθηκε να τον επαναφέρει και πάλι στην Παλαιστίνη. Στην Αίγυπτο, όπου έφτασε ο Ιακώβ, έγινε δεκτός με πολλές τιμές από τον Φαραώ, στον οποίο περιέγραψε πολύ ωραία τον βίο του ως περιπλανόμενου από τόπο σε τόπο ανθρώπου και έζησε εκεί 17 έτη.

Από όλα τα ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι οι Πατριάρχες βρισκόταν διαρκώς σε μια μεταναστευτική κίνηση στην κεντρική και νότια Παλαιστίνη και δεν μετακινούνταν προς τα εφορότερα μέρη της, στη Φιλιστιακή περιοχή για παράδειγμα, ή στην πεδιάδα Εζραλών, ούτε στην Υπεριορδανία, περιοχή που είχε καταλληλότερους τόπους για τη βοσκή των ποιμνίων τους. Τέτοια κύματα μεταναστών, προερχομένων από το βορρά, γνώριζε συχνά η Αίγυπτος και σε αυτήν όλοι οι πεινώντες λαοί είχαν στραμμένα τα βλέμματά τους.

κοινωνία αυτή της Αιγυπτιακής εξαρτήσεως γεννήθηκε από την ανεπάρκεια των μέσων συντήρησης που παρατηρήθηκε στην Παλαιστίνη κατά τη μέση εποχή του Χαλκού. Η Αίγυπτος, με την αυξημένη παραγωγικότητα της γης και την οργάνωση της συγκέντρωσης των περισσευμάτων της παραγωγής, προσέλκυσε τους λαούς της Παλαιστίνης, οι οποίοι αντιμετώπιζαν την επισιτιστική κρίση. 5 γενιές Ισραηλιτών έμειναν στην πεδιάδα Τανής της Αιγύπτου για 430 χρόνια.

Στην Αίγυπτο λοιπόν οι απόγονοι του Ιακώβ αυξήθηκαν και έζησαν ως δούλοι, δουλεύοντας σε καταναγκαστικά έργα, χτίζοντας ακόμα και πόλεις. Ο Φαραώ προσπάθησε με πολλούς τρόπους να σκοτώσει τα αρσενικά παιδιά τους για να μην αυξάνονται, αλλά η πρόνοια του Θεού τους φύλαγε. Και όταν η καταπίεση έφτασε στο υψηλότερο σημείο, τότε γεννήθηκε ο ελευθερωτής Μωυσής, που θα λύτρωνε το λαό από τη δουλεία και θα τον οδηγούσε στη γη της επαγγελίας.

Η πρώτη αποδημία του Μωυσή γίνεται στη γη Μαδιάμ, νότιο-ανατολικά της Σιναϊτικής Χερσονήσου, στον κόλπο της Άκαμπα. Στη χώρα αυτή ο Μωυσής έγινε βοσκός για 40 χρόνια και παντρεύτηκε τη Σεπφόρα, κόρη του ιερέα Ιωθόρ, με την οποία απέκτησαν και 2 ιούς.

Στη γη Μαδιάμ ζούσαν οι Μαδιανίτες, απόγονοι του Μαδιάμ, ένας αρχαίος, ιδωλολατρικός, ημινομαδικός λαός, συγγενικός με τους Ισραηλίτες, που ζούσαν στην Αραβική Χερσόνησο, στην έρημο δεξιά και αριστερά από το βόρειο άκρο του κόλπου της Άκαμπα. Οι συνεχείς μετακινήσεις τους τους έφερναν πολλές φορές μέχρι τα νοτιοανατολικά σύνορα της Παλαιστίνης και την νότια Υπεριορδανία, από όπου μέχρι την τελική ήττα τους από το Γεδεών έκαναν επιδρομές χωρίς να

Συνεχίζοντας τη βιβλική αφήγηση, ο Μωυσής στο όρος Χορίβ γίνεται κοινωνός στο θαύμα της καιωμένης βάτου, μέσα από την οποία άκουσε τη φωνή του Θεού, που τον καλούσε να οδηγήσει το λαό του στην ευρύχωρη και καλή γη, εκεί όπου ρέει μέλι και γάλα. Ο Μωυσής έπρεπε να παρουσιαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων των Ισραηλιτών, να ανακοινώσει την αποστολή του και έπειτα να επισκεφθούν όλοι μαζί τον Φαραώ και να του αναγγείλουν την έξοδό τους από την Αίγυπτο.

Οι πρεσβύτεροι ήταν οι αρχηγοί των οικογενειών που είχαν το τεκμήριο της πείρας και της υπεροχής ως γεννήτορες άλλων. Η σύνθεση της συλλογικής αυτής ηγεσίας αποτελούνταν από τους αντιπροσώπους των οικογενειών των φυλών και συνέρχονταν για να εξετάσουν υποθέσεις γενικής σημασίας και για να δοθεί απάντηση στο θείο θέλημα.

Ο Μωυσής για να πείσει τους Ισραηλίτες ότι είναι απεσταλμένος του Θεού έπρεπε να κάνει τρία θαύματα. Να μετατρέψει τη ράβδο σε φίδι, το χέρι του σε λεπρό και πάλι σε υγιές και λίγο από το νερό του Νείλου σε αίμα.

Ξεκινά λοιπόν το ταξίδι της επιστροφής του Μωυσή από τη Μαδιάμ στην Αίγυπτο και εκεί μαζί με τον αδελφό του Ααρών ανακοινώνουν στον Φαραώ ότι ο Θεός του ζητά να αφήσει το λαό του να φύγει. Ο Φαραώ ακούγοντας αυτά εξοργίζεται και ο λαός υποφέρει ακόμα περισσότερο. Ακολουθούν οι διηγήσεις των πληγών της Αιγύπτου και τελικά ο λαός αναχωρεί από την πόλη Ραμεσή στη Σοχώθ περίπου 600.000 πεζοί. Όταν ο Φαραώ άφησε τον λαό να φύγει, ο Θεός δεν τους οδήγησε από την οδό της γης των Φιλιστέων, δηλαδή από τα μεσογειακά παράλια που ήταν και συντομότεροι, αλλά περιέφερε τον λαό δια της ερήμου προς την Ερυθρά θάλασσα. Τότε οι Αιγύπτιοι τους καταδίωξαν και έλαβε χώρα το θαύμα της διάβασης της Ερυθράς θάλασσας όταν με θαυμαστό τρόπο άνοιξε η θάλασσα για να περάσει όλος ο λαός.

Η αναχώρηση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτελεί το θεμελιακό γεγονός για τη νέα μεταβατική κοινωνία που είναι η κοινωνία της απελευθέρωσης. Ο χώρος εκδίπλωσής της είναι η έρημος που χωρίζει την Αίγυπτο από την Παλαιστίνη και ο χρόνος, η διάρκεια της πορείας αυτής, τα 40 χρόνια. Οι εμπειρίες αυτής της κοινωνίας διαπότισαν τη ζωή των επόμενων κοινωνιών, αυτών δηλαδή της κατάκτησης της Παλαιστίνης και της εισαγωγής της Βασιλείας. Οι ηγετικές φυσιογνωμίες της κοινωνίας της απελευθερώσεως ήταν ο Μωυσής, ο Ααρών και ο Ιησούς του Ναβί.

Αφού λοιπόν ο λαός έφυγε από την Αίγυπτο, βρέθηκε στην έρημο Σουρ και βαδίζοντας έφτασαν στη Μερά, μια όαση νότια του Σουέζ, και από εκεί μετέβησαν στην Ελίμ. Από τη δροσερή αυτή περιοχή ήρθαν στην έρημο Σιν, όπου έλαβαν το μάνα. Αναχωρώντας, στρατοπέδευσαν στη Ραφιδίν, όπου ο Μωυσής χτύπησε τον βράχο και ανέβλησε νερό. Στην περιοχή αυτή δέχτηκαν την πρώτη εχθρική επίθεση από τους Αμαλικίτες, αλλά αυτοί νικήθηκαν από τον Μωυσή, ο οποίος σε ανάμνηση της νίκης αυτής έκτισε εκεί θυσιαστήριο.

Οι Αμαλικίτες ήταν νομαδικός λαός σημητικής καταγωγής, απόγονοι του Αμαλίκ, οι οποίοι περιπλανιόνταν κυρίως από τα νότια μέρη της Παλαιστίνης μέχρι τα Αιγυπτιακά σύνορα και την έρημο της Χερσονήσου του Σινά και αγωνίστηκαν με μανία και πάθος να εμποδίσουν τη διάβαση και την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη γη της Επαγγελίας.

μετά την νίκη του λαού εναντίον των Αμαλικητών και την αναχώρησή τους, έφτασαν στην έρημο του Σινά και στρατοπέδευσαν μπροστά στο όρος. Ο Μωυσής ανέβηκε σε αυτό, εκεί όπου ο Θεός του ανήγγειλε ότι ο λαός του θα είναι ο εκλεκτός, βασίλειον ιεράτευμα και έθνος Άγιον, ζητώντας από τον Μωυσή να κάνει τριήμερο αγνισμού. Την τρίτη ημέρα το πρωί, ο Θεός είχε κατέβει στο όρος Σινά ως φωτιά. Έγινε θεοφάνεια στο Μωυσή και η παράδοση των 10 εντολών.

Η Διαθήκη του Θεού με τον λαό απαιτούσε ο λαός να μείνει πιστός στον ένα και μοναδικό Θεό, να μην συνδικολογήσει με ξένα έθνη και επηρεαστεί από την πολυθεία τους. Μην ξεχνάμε ότι και οι πατριάρχες πίστευαν σε ένα και μόνο Θεό, αντίθετα με τον πολυθεϊσμό που επικρατούσε στην Μεσοποταμία από που προήλθαν και στην Παλαιστίνη όπου ήρθαν και έζησαν. Ο Θεός των Πατριαρχών είναι ένας. Η ονομασία «Θεός των Πατέρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ», όπως λέγει ο αείμνηστος καθηγητής Βέλας, δεικνύει την ενότητα της παραδόσεως του αυτού Θεού, ότι δηλαδή ο Θεός του Ισαάκ και του Ιακώβ δεν είναι διαφορετικός από τον Θεό του Αβραάμ. Πιθανώς, σε κάθε πατριάρχη υπήρχαν συγκεντρωμένες διάφορες φυλές, οι οποίες χρησιμοποιούσαν διαφορετική ονομασία του Θεού. Αλλά και αυτό πάλι δεν σημαίνει καθόλου ότι οι φυλές αυτές είχαν αναγκαίος και διαφορετικό Θεό. Εξάλλου, η κοινή χρησιμοποίηση από τους πατριάρχες του ιερού της Βερσεβά και η παραμονή τους σε αυτό δεικνύουν ότι πρόκειται περί του ενός και του αυτού Θεού.

Ο Θεός Αυτός των Πατριαρχών αναδεικνύεται ζωηρά στις διηγήσεις μας ως Θεός που κατευθύνει την ιστορία σε έναν ορισμένο σκοπό. Αυτή η ιδέα κυριαρχεί σε όλες τις πατριαρχικές διηγήσεις και με βάση αυτήν εξελίσσονται τα γεγονότα για να πραγματοποιήσουν το σκοπό. Η κλίση του Αβραάμ, η συνεχής αυτών και στους απογόνους του επαγγελίες του Θεού παραμένουν ακατανόητες, χωρίς να υποθέσουμε ένα βαθύτερο σκοπό στην ιστορία. Η ιστορία είναι το πεδίο της δράσης του Θεού και η απόδειξη της Θείας Διακυβερνήσεως και Θείας Προνοίας αυτήν. Μόνο με την πίστη στο Θεό ως κατευθύνοντος την ιστορία επιχειρούν οι Πατριάρχες τη μετανάστευσή τους στην Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, έχοντας τη βεβαιότητα της συνεχούς βοήθειάς Του.

Έτσι και τώρα, στην πορεία του λαού με ηγέτη τον Μωυσή, ο Θεός θα είναι βοηθός και φύλακας του λαού στο υπόλοιπο ταξίδι του μέχρι την Χαναάν. Και οι ιερείς έπρεπε να τον λατρεύουν σε ένα κινητό, φορητό ναό που θα κατασκευάσουν, τη σκηνή του μαρτυρίου, εντός της οποίας θα βρισκόταν η κυβωτός της Διαθήκης, η τράπεζα και η λιχνία.

Στο βιβλίο της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη, το οποίο καλύπτει την περίοδο μέχρι και πριν από την έξοδο από την Αίγυπτο, δεν μνημονεύονται ιερείς των Ισραηλιτών και έτσι δεν υπήρχε ανεπτυγμένο τυπικό λατρείας. Το ιερατείο ως διακεκριμένη τάξη καθιερώνεται τον 12ο αιώνα π.Χ. όταν ο Μωυσής ανέθεσε στην οικογένεια του Ααρών την αποκλειστική άσκηση της ιεροσύνης.

καθιέρωση γινόταν με την πλήρωση της παλάμης του υποψηφίου ιερέα με κομμάτι από το σφάγιο της θυσίας. Κατά την περίοδο της εξόδου, πρώτος ο Μωυσής έδωσε στα χέρια του Ααρών και των παιδιών του τμήματα του προς θυσία ζώου, τα οποία τα πήρε πάλι και τα έριξε στη φωτιά του θυσιαστηρίου. Αυτή η τελετή της καθιερώσεως των ιερέων διαρκούσε 7 ημέρες.

Παρά την εντολή του Θεού, η οποία αναφέρεται στο 23ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου, ότι δηλαδή θα προφυλάσει τον λαό από τους Αμοραίους, τους Χεταίους, τους Φερεζαίους, τους Χαναναίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, ο λαός οφείλει να μην προσκυνεί τους θεούς τους, ούτε να τους λατρεύσει. Εκείνοι θυσίασαν σε είδωλο ένα ομοίωμα χρυσού μοσχαριού.

Η αιτία αυτής της αποστασίας του λαού ήταν η απουσία για 40 μέρες του Μωυσή στην κορυφή του όρους Σινά για να παραλάβει τις εντολές. Η απουσία του προξένησε ανησυχία και ταραχή για το μέλλον τους. Έτσι ζήτησαν από τον Ααρών να τους κατασκευάσει θεούς που θα προπορεύονταν στο δρόμο τους και αφού έφτιαξαν το χρυσό μόσχο, προσέφεραν θυσίες και ολοκαυτώματα.

Αν και είχαν ακούσει τον Μωυσή να τους απαγγέλει τα λόγια του Θεού και αποκρίθηκαν με μια φωνή ότι προστάξει ο Κύριος θα το εφαρμόσουμε, εν τούτης διέριξαν τους όρους της Διαθήκης του Θεού. Εξόργησαν τον Μωυσή, ο οποίος έσπασε τις πλάκες της Διαθήκης και διέλυσε το είδωλο. Ο λαός όμως μετανόησε για την αμαρτία του και ο Θεός που παραμένει πιστός στις υποσχέσεις του τον συγχώρησε και ανανέωσε την Διαθήκη μαζί του.

Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, παραθέτω στην αγάπη σας δύο βιβλικά κείμενα που εξυμνούν τη θεϊκή βοήθεια στην έξοδο του λαού από την Αίγυπτο. Τα κείμενα τα αποδίδουμε στα νέα ελληνικά σε μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Το πρώτο κείμενο βρίσκεται στο 15ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου και είναι γνωστό ως ο ύμνος του Μωυσή.

τον Κύριο θα ψάλω. Κέρδισε νίκη λαμπρή και ένδοξη. Άλογα και καβαλάριδες στη θάλασσα τους έριξε. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και Αυτόν υμνώ. Εκείνος με έσωσε. Αυτός είναι ο Θεός μου, θα Τον δοξολογώ. Και του πατέρα μου ο Θεός, θα Τον εγκομιάζω. Είναι πολεμιστής ο Κύριος, Κύριος το όνομά Του. Στη θάλασσα έριξε τις άμαξες και το στρατό του Φαραώ. Τους εκλεκτούς πολεμιστές Του η ερυθρά θάλασσα τους κατάπιε. Τα κύματα τους σκέπασαν, μέσα στα βάθη τα απίθμενα βουλιάξανε σαν πέτρες. Η δεξιά Σου, Κύριε, δοξάστηκε σε δύναμη. Η δεξιά Σου, Κύριε, συνέτριψε τον εχθρό. Με τη μεγαλοσύνη Σου την άφθαστη, τους αντιπάλους Σου αφανίζεις. Σαν τα καλάμια καίγονται μες τη οργή Σου τη φωτιά. Εφύσηξες όλο το θυμό και τα νερά σωρεύτηκαν. Όρθια σαν τείχη στάθηκαν πλήθος τρεχούμενα νερά και πήξανε οι άβυσσοι στις θαλάσσεις τα βάθη. Ο εχθρός σκεφτόταν, θα ρηχτώ πίσω τους, θα τους πιάσω, θα μοιράσω τα λάφυρα, θα χορτάσει η ψυχή μου, θα τραβήξω το ξύφος μου, το χέρι μου θα φέρει την καταστροφή τους. Με την πνοή Σου φύσηξες και η θάλασσα τους σκέπασε. Σαν το μολύβι βούλιαξαν στα μανιασμένα τα νερά. Ποιος, Κύριε, από τους θεούς συγκρίνεται με σένα? Ποιος είναι σαν εσένα στην αγιοσύνη ένδοξος, στα έργα φοβερός και τεχνουργός θαυμάτων? Τη δεξιά Σου χείρα άπλωσες και η γη τους κατάπιε. Με την αγάπη Σου οδήγησες τον λαό τούτο που τον λύτρωσες. Με την ισχύ Σου τους κατεύθυνες την ιερά Σου γη. Οι λαοί τ' άκουσαν και τρόμαξαν. Φόβος κυρίεψε της Παλαιστίνης τους κατοίκους. Αλλά φιάστηκαν οι ηγεμόνες της Εδόμ. Τους πολεμάρχους της Μωάβ τους έπιασε τρεμούλα. Οι κάτοικοι της Χαναάν όλοι παρέλυσαν. Φόβος και τρόμος τους κυρίεψε. Μπρος στις δυναμικές Σου ενέργειες μείναν βουβοί σαν πέτρες, ώσπου ο λαός Σου, Κύριε, να διαβεί και να περάσει ο λαός που τον κέρδισες. Θα τον πας στις κληρονομιά Σου το βουνό και εκεί θα τον φυτέψεις στον τόπο που ετοίμασες για κατοικία Σου, Κύριε, στο ιερό Σου που τα χέρια Σου ίδρυσαν. Θα βασιλεύεις, Κύριε, παντοτινά στους αιώνες τους ατελείωτους.

το δεύτερο χωρίο είναι το δεύτερο μισό από τον υπέροχο 105ο ψαλμό του Δαβίδ. Έστειλε το Μωυσή τον έμπιστό του και τον Ααρών των εκλεγμένων του, που κάναν τα σημεία του Θεού σε αυτού στην Αίγυπτο, στου Χάμ τη χώρα τα θαύματά του. Σκοτάδι έστειλε ο Θεός και η χώρα όλη σκοτίνιασε, γιατί αυτοί στα λόγια του αντιτάχθηκαν. Άλλαξε τα νερά τους και αίματα έκανε. Τα ψάρια τους θανατικό τα βρήκε. Η χώρα τους από βατράχια κατακλείστηκε ως τα ιδιαίτερα βασιλικά δωμάτια. Είπε ο Θεός και ήρθανε σμήνι οι μύγες, κουνούπια, σε όλη την επικράτεια. Τους έδωσε αντί για βροχή χαλάζι, φλόγες φωτιάς στη χώρα τους. Κατέστρεψε τα αμπέλια τους και τις οικές τους και μέσα στα σύνορά τους τα δέντρα τους όλα τα τσάκισε. Είπε ο Θεός και ήρθαν ακρίδες αναρρύθμιτες και φάγανε της χώρας όλο το χορτάρι και φάγαν τους καρπούς της γης. Θανάτωσε ο Θεός όλα τα πρωτογέννητα στη χώρα τους, τον πιο πολύτιμο καρπό της ζωτικότητάς τους. Τότε τους έφερε έξω από τα σύνορα με ασήμι και χρυσάφι και ούτε ένας μέσα στις φυλές τους δεν βρέθηκε άρρωστος. Χάρηκε η Αίγυπτος για την έξοδό τους, γιατί τους είχαν φοβηθεί. Άπλωσε ο Κύριος για προκάλημά τους σύννεφο και φωτιά που τη νύχτα να φωτίζει. Ζήτησαν και έκανε ο Κύριος να έρθουν ορτίκια και με ψωμί από τον ουρανό τους χόρτασε. Τον βράχο άνοιξε και ανάβρισαν νερά, σαν ποταμοί κυλήσανε στις άνυδρες εκτάσεις. Γιατί θυμήθηκε την Άγια του υπόσχεση στον αφοσιωμένο του τον Αβραάμ. Απελευθέρωσε τον εκλεκτό λαό του, κάνοντάς τους να αγάλλονται και να σκορπούν κραυγές χαράς. Τους έδωσε των ιδωλολατρών τις χώρες και έκαναν κτήμα τους τον μόχθο των λαών, για να τηρούν τις εντολές του και να εφαρμόζουν τους νόμους του.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πεμπτουσίας, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας και σήμερα στο νοητό αυτό περιηγητικό ταξίδι στην Αγία Γη μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε η χάρις του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

Μεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Αγίου Παϊσίου, τέλη Χριστιανά.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι απάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσειν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Το αψευδές στόμα του Χριστού μας είπε αυτούς τους λόγους και αποτυπώθηκαν στο Ευαγγέλιο του Φωτός πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Κύριε Φώτισον, το σκότος. Αυτοί οι λόγοι να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολένα και γύρω στις μέρες μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτιδε στην κρίσης ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αλίμον αδελφοί μου, πιο επίκαιρα παρά ποτέ αυτά τα λόγια από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή και στις μέρες μας. Μη γέννητο να συγκαταρρυθμηθούμε κάποτε με εκείνους που προτίμησαν το σκοτάδι παρά το αιώνιο φως του Χριστού μας. Αυτό να ευχηθούμε να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει, σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Στείλουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας που μας θέλουν πάντοτε με το ορθόδοξο βίωμα τους. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολογιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

λίγο πριν το πρόσκαιρο τέλος. Ανδρεία, γενναία ψυχή. Να γνωρίζεις πως φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αλλιώτικη χαρά, ουράνια. Να δίνεις εσύ κουράγιο και θάρρος στους γύρω σου. Να διαλύεις ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Να σκορπίζεις φως και βεβαία ελπίδα. Να έχεις άγια τέλη, χριστιανά ευλογημένα. Γεμάτος ο παράδεισος από καρκινοπαθείς. Ο Άγιος ασυρματιστής του Θεού μπροστάριστους. Δεν δίλιασε ποτέ. Δεν παραδόθηκε στη χάριβδη της λύπης. Με λεβεντιά και χαρά, αληθινή χαρά, την πονεμένη. Πολέμησε να φύγει έτοιμος και Χριστοφόρος. Τι μάθημα φωτεινό μας άφησε. Τι παράδειγμα να μιμηθούμε. Δύσκολο, αληθινά δύσκολο, το μάθημα. Ανωτάτη η σχολή του πόνου. Πύχης ψηλός, πολύ ψηλός. Μα ο Κύριος δεν μετρά επιδόσεις. Χαίρεται και αγαπά να βλέπει τον αγώνα μας και το φιλότιμό μας.

ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Μνήμη Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Μνημειώδη τα χριστιανά του τέλη. Ετοιμασία μια ζωή ολάκερη για μια ζωή ατελεύτητη. Να το παράδειγμα των Αγίων. Το ευλογημένο Άγιο Συναξάρι. Οι μυρίπνευστες σελίδες του. Με τις τελευταίες στιγμές των Αγίων επίγης. Και έπειτα η διαδρομή, η απρόσκοπτη με το αγγελικό εξπρές. Ως το υπέρλαμπρο φως. Από τη γη στον ουρανό. Η τελευταία τους μέρα γίνεται ολόχαρη πανηγυρική μνήμη. Τι παράδοξο. Τι παράξενο να εορτάζεται η ημέρα του θανάτου. Μα για ποιον θάνατο μιλάς, αδελφέ μου. Ταλέπορε αυτέ μου. Για ποιον θάνατο μιλάς. Τον νικημένο. Άκου ξανά τι λέει ο ηγαπημένος. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Θες απόδειξη γι' αυτό. Πάμε λοιπόν στις τελευταίες στιγμές, στις τελευταίες μέρες του Αγίου Παϊσίου, στο οσιακό του τέλος ή καλύτερα στην αρχή της αληθινής του ζωής. Ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Χαίρις Πάτερ Παΐσιε, άμουμε, μακάριε, Άγιε του Θεού και εσύ τόσο αγαπημένε. Χριστιανά, χαριτωμένα, χαρούμενα εν Χριστώ, παράξενα, παράξενα τέλη για τους πολλούς του κόσμου, συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας που δοξολογεί τον Θεό.

Το προλογικό κείμενο της εκπομπής μας μπορείτε να το βρίσκετε στο ιστολόγιο μας. Το δεύτερο μέρος μιας μικρής σειράς δύο εκπομπών στις παρυφές της φετινής μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο οικειωμένη για το σύμπαντα κόσμο καρδιά του. Η ελεήμων καρδιά του. Σήμερα τα Χριστοφόρα τέλη του. Ξαναανοίγουμε αυτό το βιβλίο εικόνισμα. Ένα βιβλίο πνευματική καταφυγή. Πηγή χαράς και χάριτος. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, και είναι αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Από τη γη στον ουρανό». Όταν ολοκληρώθηκαν οι ακτινοθεραπείες, σκεφτόταν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος και παρακαλούσε τον Θεό να τον φωτίσει τι να κάνει. Και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, φαινόταν να ζει μια ένταση θείας αγάπης. Πολλές φορές ακουγόταν να μιλάει δυνατά με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Επαναλάμβανε συχνά του «Μανούλα γλυκιά» για την Παναγία. Έσφυγε στο στήθος του την εικόνα της, την ασπαζόταν με θερμό πόθο και έλεγε «Επί την μητέρα αυτού, ως έχει της στοργήν, επί το Κυρίο θερμότερων φίλτρων χρεωστούμεν». Πολλές φορές βυθιζόταν στο γλυκό βύθισμα της ευχής και ήταν φανερό ότι μεταφερόταν στα ουράνια. Συχνά επαναλάμβανε και τη φράση «Καίγομαν, Κύριε Δίκητα, καίγομαν». Αυτό το είχε πει ένας στρατιώτης απολογούμενος στο διοικητή του επειδή είχε εγκαταλείψει τη Σκοπιά για να πάει να προσευχηθεί και όσιος καιγόταν από τη φλόγα της θείας αγάπης. «Έγινα ένα κομμάτι αγάπης», είπε μια μέρα στη γερόντισσα. «Τι κομμάτι, γέροντα?» «Πηγή θείας αγάπης», είπε εκείνη. «Κάτι σαν βρύση είναι», εκμυστηρεύτηκε. «Αστήρευτη πηγή αγάπης, αναβλύζει ακατάπαυστα. Η αγάπη ανθρώπινη είναι σαν να τρως ένα γλυκό και τελειώνει, ενώ η πνευματική επικοινωνία, η θεία, είναι πολύ μεγάλο πράγμα και διαρκείας». Η εγχείρηση προγραμματίστηκε να γίνει στις 4 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ ο γέροντας υποβλήθηκε σε προεγχειρητικές εξετάσεις. Μία από τις επόμενες ημέρες έδειχνε πολύ χαρούμενος. «Όλα δείχνουν ότι αποχωρίζομαι, ότι θα πεθάνω», έλεγε χαμογελαστός. Την ημέρα εκείνη τον επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Κασανδρίας Συνέσιος και τον είδε να λάμπει μέσα σε μια στήλη από υπερφυσικό φως. Φεύγοντας είπε «Η Αγιώτης δεν κρύβεται, φεγγοβόλος». Τις επόμενες ημέρες συνέχεια ρωτούσε «Κανένα νέο, κανένα άλλο νέο» και μόνος του απαντούσε «Δεν μάθατε τίποτε». Αυτά λοιπόν. Τελικά την 1η Φεβρουαρίου βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και έδειξαν μετάσταση του καρκίνου στους πνεύμονες και στο σηκώτη. Όταν η γερόντισσα του ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, της έδωσε το μαντίλι του λέγοντας χαρούμενος «Σήκω γερόντισσα, σήκω να χορέψουμε». Έλαμπε ολόκληρος από την πολύ χαρά. Εκείνη έκλαιγε, αλλά ο πατήρ Παΐσιος της είπε «Τι κλαις, 70 χρόνια δεν είναι καλά να ζήσεις». Ύστερα από αυτά τα αποτελέσματα προτιμούσε να μην γίνει εγχείρηση. Οι γιατροί όμως είπαν ότι παρά τις μεταστάσεις ήταν αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, διότι διαφορετικά θα πάθαινε από φρακτικό ηλαιό. Έτσι αποφάσισε να κάνει υπακοή. Και έγινε η επέμβαση στις 4 Φεβρουαρίου. Αφαιρέθηκε όγκος, δημιουργήθηκε παροδική παραφύση νέδρα και έγινε τοπική χημειοθεραπεία στο σηκώτη. Αμέσως μετά την εγχείρηση ο γέροντας μεταφέρθηκε στην εντατική. Όταν συνήλθε από την άρκωση ήταν πολύ ήρεμος. Στο γιατρό που επίμονα τον ρωτούσε πόσο πονούσε για να καθορίσει τη δόση της παυσίπονης αγωγής, απαντούσε «Δεν πονάω καθόλου».
Ο γιατρός απόρησε, αλλά οι αδελφές του εξήγησαν ότι το «καθόλου» του γέροντα σήμαινε «όχι πολύ». Και αν τυχόν έλεγε ότι πονούσε λίγο, αυτό θα σήμαινε ότι πονούσε πολύ. Όταν βγήκε από την εντατική, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Το νοσοκομείο αναγκάστηκε τότε να πάρει μέτρα ασφαλείας, όμως ο κόσμος δεν ήταν εύκολο να συγκρατηθεί. Πολλοί περίμεναν με τις ώρες, ελπίζοντας ότι θα τους δινόταν μια ευκαιρία να δουν έστω και από το άνοιγμα της πόρτας τη μορφή του πατρός Παϊσίου. Κάποια γυναίκα με το σύζυγό της πήγαν μια μέρα στις 4:30 το πρωί, πιστεύοντας ότι δεν θα είχε κόσμο. Βρήκαν όμως στην αίθουσα αναμονής 30 περίπου νέους. Η γυναίκα πήγε στο δωμάτιο του πατρός Παϊσίου, έσπρωξε λίγο τη μισάνοιχτη πόρτα και τον είδε ξαπλωμένο. Ο γέροντας γύρισε και την κοίταξε. Την φώναξε κοντά του και της έδωσε την ευχή του. Μόλις η γυναίκα βγήκε στο διάδρομο, τα παλικάρια που περίμεναν έτρεξαν κοντά της για να πάρουν μέσω εκείνης την ευλογία του πατρός Παϊσίου. Ήταν τόση η χαρά όσων έμπαιναν στο δωμάτιο. Σχολίασε ο ασθενής που νοσηλευόταν στο διπλανό κρεβάτι, σαν να κέρδιζαν ένα λαχείο, σαν να τους έδιναν κάτι πολύτιμο. Αλλά και πράγματι, τι μεγαλύτερος θησαυρός υπάρχει από τις Άγιες Ευχές των Αγίων. Ποιος έμπαινε στο δωμάτιο έβλεπε έναν ασθενή που υπέφερε μεν ως άνθρωπος, υπέμενε όμως ως Άγιος. Ο γέροντας δεν έδινε καμιά σημασία στους πόνους του, ούτε μιλούσε σε κανέναν για την υγεία του. Όλο το ενδιαφέρον του ήταν στραμμένο στους άλλους και σκορπούσε θεϊκή χαρά σε όποιον είχε την ευλογία να βρεθεί εκεί. Ένας νέος τον ρώτησε: «Γέροντα, πονάς?» «Αν δεν πονέσω», απάντησε, «πώς θα γίνω καλά?» Ένας άλλος επισκέπτης τον ρώτησε αν φοβόταν τον θάνατο: «Μια ζωή αγωνίζομαι να βρεθώ κοντά στο Θεό», απάντησε, «και τώρα θα δηλιάσω. Αν μου πούν ότι αυτήν τη στιγμή θα πεθάνω, θα χορέψω από χαρά, γιατί θα πάω κοντά στο Χριστό». Κάποιες φορές ο Όσιος με τη χάρη του Θεού γνώριζε τους ανθρώπους που περίμεναν έξω από το δωμάτιο. Ένας γιατρός από την Αθήνα ταξίδεψε μια νύχτα μαζί με τον πεθερό του για να τον επισκεφθούν. Όταν τα ξημερώματα έφτασαν στο νοσοκομείο, έμαθαν ότι πονούσε πολύ. Παρακάλεσαν τότε μια μοναχή που ήταν εκεί να ζητήσει εκ μέρους τους την ευχή του. Η μοναχή πήγε και σε λίγο επέστρεψε και τους ρώτησε χαμογελαστή: «Μήπως είστε γαμπρός και πεθερός?» «Την έχετε την ευχή του, γέροντα. Ο Όσιος είχε δει ποιοι ήταν. Τον κόπο που

κάνε υπακοή σε ό,τι του έλεγαν και για να μην ασχολούνται μαζί του, τους έλεγε αστεία. «Οι πιο ταπεινοί άνθρωποι είστε εσείς οι γιατροί», είπε σε κάποιους. «Δουλεύετε στο εσύ, άρα δεν έχετε εγωισμό και το ταμείο σας είναι το τσάι, άρα είστε λιτοδίαιτοι, αφού συντηρήστε μόνο με τσάι». Συχνά οι γιατροί τον ρωτούσαν πώς να αντιμετωπίσουν τους καρκινοπαθείς. «Να τους ενημερώνετε για την κατάστασή τους», συμβούλευε, «και να τους παρακινείτε να εξομολογούνται και να κοινωνούν. Η θεία κοινωνία είναι το πιο ισχυρό φάρμακο». Στις νοσοκόμες έδινε και πολλά σταυρουδάκια για να έχουν να μοιράζουν στους αρρώστους. Μια νοσοκόμα ειρωνευόταν τις άλλες που πήγαιναν στον γέροντα και έπαιρναν σταυρουδάκια. Μια μέρα που πήγε και εκείνη από περιέργεια, όσιος της έδειξε μια σοκολάτα που ήταν πάνω στο κομωδίνο του και της είπε: «Πάρτε αυτήν την σοκολάτα. Για σας είναι». Σταυρουδάκια όμως δεν της έδωσε. Και αυτό την έκανε να προβληματιστεί. Όσιος περίμενε ότι με τον καρκίνο που είχε θα χαλούσε ο καλός λογισμός που είχαν γι' αυτόν οι άνθρωποι και ότι θα έλεγαν: «Αφού τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει καλά, τι καλό να περιμένουμε από αυτόν». Όμως οι άνθρωποι όλο και περισσότερο έτρεχαν κοντά του. Όταν θα έφευγε από το νοσοκομείο, βγήκε από το δωμάτιο συνοδευόμενος από το γιατρό του. Αμέσως μαζεύτηκε γύρω του πολλής κόσμος, ασθενείς, γιατροί, νοσοκόμες και επισκέπτες. Ένας άρρωστος με ορούς στις φλέβες πήγε να του φιλήσει το χέρι, αλλά ο γέροντας πρόλαβε, έσκυψε και ασπάστηκε πρώτος το δικό του. Πριν μπει στον ανελκυστήρα, σήκωσε ψηλά το χέρι του και τους χαιρέτησε όλους. Πολλοί τότε έτρεξαν από τις σκάλες και κατέβηκαν στο ισόγειο για να τον δουν για τελευταία φορά. Εκείνος προχωρούσε βιαστικά μαζί με τον γιατρό χωρίς να μιλάει. Όταν βγήκαν στον δρόμο χιόνιζε, αλλά ο κόσμος περιτριγύρισε και το αυτοκίνητο που θα έπαιρνε τον γέροντα. Μια νοσοκόμα φώναξε στο πλήθος να παραμερίσει και έτσι μπόρεσε ο γέροντας να μπει μέσα. Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι άνθρωποι άγγιζαν τα τζάμια του αυτοκινήτου για να τον αποχαιρετήσουν, μερικοί με δάκρυα στα μάτια. Αλλά και ο γέροντας ήταν συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου. Καθώς ο γιατρός έκλεινε την πόρτα του αυτοκινήτου, γύρισε και του είπε: «Θα ήθελα να ζήσω λίγο ακόμα». Από πολλή αγάπη για τους συνανθρώπους του, Όσιος ήθελε να ζήσει, για να συμπάσχει μαζί τους και να προσεύχεται με πόνο και κόπο για αυτούς. Και ήταν τόσο το φιλότιμό του, ώστε προτιμούσε να ταλαιπωρείται στη γη παρά να εφραίνεται στον παράδεισο, εν θα ουκέστη πόνο σου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. 20 χρόνια νωρίτερα είχε γράψει σε επιστολή του: «Παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτήν την ζωή είναι μέρος της χαράς του παραδείσου και ότι στον παράδεισο η χαρά θα είναι περισσότερη, εν τούτης από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους, θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή, να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος». Στις 18 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες μετά την επιστροφή του στο ησυχαστήριο, Όσιος δέχθηκε στο κελί του την επίσκεψη του Αγίου Παντελεήμονος. Είδε τον Άγιο ολοζώντανο μπροστά του ως νεαρό γιατρό με άσπρη ποδιά, όπως του είχε εμφανιστεί και πριν από 15 χρόνια. Και ενώ πονούσε πολύ, ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και θεϊκή χαρά από την θεία επίσκεψη.

Μόλις ενήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την επιμονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν από τον Θεό για το καλό του. «Ο Θεός κάτι θέλει με τη δοκιμασία αυτή», είπε. «Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου». Και μια άλλη μέρα είπε: «Ακούγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χημοθεραπείες, δηλαδή

ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους, ό,τι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος θα προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν ανθρωπίνως οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτήν την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνως δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν τον χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν τον χαϊδέψει στο πρόσωπο ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή. Να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χημειοθεραπείες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν θα άντεχε. Τον Απρίλιο του 1994 ο γέροντας εισήχθη πάλι στο νοσοκομείο για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του εντέρου. Η γνώμη των γιατρών ήταν ότι θα έπρεπε να γίνει μόνιμη παραφή συνέδρα, αλλά εκείνος δεν ήθελε. Ήθελε τη συντομότερη αποκατάσταση και για τον λόγο ότι είχε σκοπό να δώσει τέλος στις προσπάθειες των γιατρών. Στη συνέχεια όμως πέρασε ένα φοβερό μαρτύριο με φρικτούς πόνους. Οι μεταστάσεις στο σηκώτη που συνεχώς αυξάνονταν προκαλούσαν διόγκωση και διαρκή αφόρητο πόνο, ενώ οι μεταστάσεις στον πνεύμονα προκαλούσαν δύσπνοια. Επιπλέον η κανονική λειτουργία του ερεθισμένου από τις ακτινοβολίες και την εγχείρηση εντέρου προκαλούσε έντονο καυστικό πόνο. Ο πόνος αυτός ήταν τόσο δυνατός που πολλές φορές ο όσιος τυναζόταν ολόκληρος, ενώ έσταζε ο υδρότας του και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Μια μέρα ρώτησε. Αυτά τα δάκρυα δεν είναι ούτε δάκρυα μετανοίας, ούτε δάκρυα γαλλιάσεως. Πού υπάγονται? Μαρτύριο δεν είναι, γέροντα, είπε μια αδελφή. Τι είναι, απάντησε. Και αμέσως πρόσθεσε. Ξοφλώ αμαρτίες. Εγώ τώρα θέλω 20 χρόνια για να ξοφλήσω τις αμαρτίες μου. Βάπτισμα μαρτυρίου ήταν πράγματι η πόνη αυτή, τους οποίους ο Όσιος υπέμεινε με φρόνημα μαρτυρικό, δοξολογώντας τον Θεό. Νύχτες ολόκληρες πονούσε και έψαλε, γιατί έλεγε ότι έτσι ο πόνος ελαττωνόταν. Πολλές φορές έψαλε με θεία ζέση. Τα σαλγιδόνα των Αγίων, άσι περσού έπαθον, δυσοπίθητη Κύριε. Σταματούσε σε αυτό το σημείο και δεν συνέχιζε το υπόλοιπο τροπάριο. Και πάσα σημών τα σωδήνα σία σε φιλάνθρωπε δεόμεθα. Έμοιαζε με τους Άγιους Μάρτυρες που έτρεχαν στο μαρτύριο ψάλλοντας με χαρά και θεωρούσαν μεγάλη ζημία το να απαλλαγούν από αυτό. Και ο Όσιος είχε τρέξει στο μαρτύριο από αγάπη για τον πλησίον. Τώρα λοιπόν που υπέφερε έλεγε στον εαυτό του «Εσύ δεν έλεγες Θεέ μου δώσε την ασθένεια σε μένα και μετά όσο κι αν κλαίω κι αν τσιρίζω να μην με ακούς». Να είσαι κουφός. Τώρα τι θα πεις. Θεέ μου κάνε με καλά. Παυσίπονα δεν έπαιρνε παρά μόνο όταν ο πόνος έφτανε στο απροχώρητο. Μια μέρα έδειξε στις αδελφές ένα χαρτάκι διπλωμένο και είπε «Πήρα το χάπι μου απόψε». Εκείνες το πήραν και το ξεδίπλωσαν αλλά δεν είχε τίποτα μέσα. «Διαβάστε τι λέει απ' έξω», τους είπε. Το γύρισαν από την άλλη μεριά και είδαν ότι είχε γράψει 40 μάρτυρες. Ο γέροντας εξήγησε πόσο πονούσαν οι 40 μάρτυρες γυμνοί μέσα στην παγωμένη λίμνη. Εγώ είμαι στο κρεβάτι μου. Έχω θέρμανση, έχω οξυγόνο, έχω τα πάντα. Τον ίδιο καιρό μια αδελφή υπέφερε πολύ από τον πόνο που της είχε αφήσει ο έρπης ζωστήρ. Μια μέρα παρακάλεσε τον γέροντα να προσευχηθεί για αυτήν να μην πονάει τουλάχιστον την μεγάλη σαρακοστή. Ευλογημένη, της απάντησε. Όποιος θέλει να γίνει καλά, αυτός δεν είναι καλά. Ακούσε εκεί να μην πονάς τη σαρακοστή για να ζήσεις την σαρακοστή. Κανονικά εμείς οι μοναχοί πρέπει να παρακαλάμε να πονάμε για να σηκώνουμε τους πόνους των κοσμικών, για να δίνει ο Θεός παρηγοριά στους ανθρώπους. Σε έναν όμως λαϊκό ο Όσιος είπε «Να μην ζητάς,
Να μη ζητάς. Δεν μπορείς να αντέξεις τον πόνο. Είναι φοβερός. Ο άνθρωπος αυτός απόρρισε, διότι πράγματι ζητούσε από τον Θεό να του δώσει λίγο από την αρρώστια του πατρός Παϊσίου. Ο γέροντας όχι μόνον υπέμενε τους πόνους με καρτερία και δοξολογία, αλλά και προσπαθούσε να διασκεδάζει τις αδελφές, για να μην στενοχωριούνται που τον έβλεπαν να υποφέρει. Μια μέρα που είχε πολύ πόνο και δύσπνοια, είπε: «Μήπως υπάρχει καμία φυσαρμόνικα?» Ο γιατρός λέει ότι για να ανοίξουν οι πνεύμονες και να ζήσεις πολλά χρόνια, πρέπει να παίζεις φυσαρμόνικα. Βρήκαν μια φυσαρμόνικα και όταν του την πήγαν, είπε: «Πού την είχατε τόσο καιρό?» «Όταν με πιάνει δύσπνοια θα παίζω». Την περιεργάστηκε για λίγο και αμέσως άρχισε να παίζει το «Εξομολογήστε το Κυρίο». Στο τέλος είπε: «Φυσαρμόνικα έμαθα στα 10 μου χρόνια και τώρα, μόλις έπαιξα λίγο, αμέσως τη θυμήθηκα. Ξαναέγινα 10 χρονών για να παίξω». Ο Όσιος έπαιζε με τους πόνους, έπαιζε με την ταλαιπωρία του, έπαιζε και με το θάνατο τον οποίον περίμενε με χαρά. «Ο χάρος είναι η χαρά μου», έλεγε. Μια μέρα είπε: «Τώρα θα φύγω από τη ζωή», ονομασία χριστιανικής αδελφότητος, «και θα πάω στο Σωτήρα», άλλη χριστιανική αδελφότητα. Ήταν τόσο ενωμένος με τον Σωτήρα Χριστό, ώστε η ζωή αυτή, ο πρόσκαιρος αυτός κόσμος, δεν τον χωρούσε. Ούτε και ο Παράδεισος τον απασχολούσε. Τον Παράδεισο τον είχε ζήσει από αυτήν την ζωή και τώρα, όπου και να τον έστελνε ο Θεός, θα ήταν ευχαριστημένος. «Πόσοι θα πάνε στην κόλαση», έλεγε, «που δεν είδαν και σε αυτήν την ζωή λίγη χαρά. Εγώ, ύστερα από τόσες πνευματικές χαρές που έζησα, θα είναι μεγάλη απέτηση να θέλω να πάω στον Παράδεισο». Έτσι, υπομένοντας μέχρι τέλους, με φιλότιμους και ταπεινούς λογισμούς και με καρδιά γεμάτη χαρά και ελπίδα στο Θεό, ο πατήρ Παΐσιος έδειξε πως αναχωρεί για τον ουρανό, ένας άνθρωπος που αγαπά το Θεό και βλέπει τη ζωή αυτή ως πέρασμα για την άλλη, την αληθινή και αιώνια. Το πραγματικό αυτό νόημα της ζωής ο Όσιος Παΐσιος το είχε καταλάβει από 8 ετών παιδάκι. Του το δίδαξε αργότερα ο ίδιος ο Χριστός όταν του εμφανίστηκε, κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο που έγραφε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Το είχε μπροστά του στον πόλεμο όταν προτιμούσε να σκοτωθεί ο ίδιος για να γλιτώσει κάποιος άλλος. Το βίωνε σε όλη την μοναχική του ζωή, καθώς πέθαινε με χαρά στα πνευματικά αλλά και στη δουλειά. Το κήρυτε τα τελευταία χρόνια στην Παναγούδα όταν έλεγε στους πονεμένους ανθρώπους: «Τι στενοχωριέστε, για εδώ είμαστε». Το ζούσε όταν προσευχόταν για αυτούς τον Θεό λέγοντας: «Πάρε τον πόνο από το πλάσμα σου και δώσ' τον σε μένα». Το διακήρυξε όμως λαμπρότερα, ως κήρυξ μεγαλοφωνότατος, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, καθώς έλαμπε στο κρεβάτι του πόνου με το φως της αναστάσιμης χαράς. Στις 13 Μαΐου, μνήμη της Αγίας Γλυκερίας, ενώ Όσιος έκανε σύναξη με τις αδελφές, κάποια στιγμή φάνηκε να χάνεται σαν να απορροφήθηκε από κάτι. Το πρόσωπό του ήταν φωτισμένο από Θεία Χάρη και τα φλογερά μάτια του ήταν στραμμένα σε μια εικόνα της Παναγίας. Δεν κοίταζε όμως την εικόνα. Έμεινε έτσι 3-4 λεπτά και όταν επανήλθε ρώτησε: «Ακούσατε αγγελικές ψαλμωδίες?» Σε παρόμοια κατάσταση τον είχαν δει οι αδελφές και λίγες ημέρες νωρίτερα, αλλά τότε ο Όσιος δεν είχε πει τίποτε. Αγγελικές ψαλμωδίες άκουσε και ένα απόγευμα την ώρα που γινόταν ο Εσπερινός στο ναό του Αγίου Αρσενίου, ενώ εκείνος βρισκόταν στο κελί του. Στην αρχή νόμισε ότι η ψαλμωδία ακουγόταν από το ναό, αλλά όταν η ψαλμωδία αυτή δυνάμωσε, άκουγε το αργό «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ». Άγγελοι το έψαλαν συνέχεια, πολύ γλυκά, και Όσιος άκουγε εκστατικός και ένιωθε, όπως είπε, ένα γλυκό βύθισμα και μια ουράνια μακαριότητα. Νόμισε μάλιστα ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει από αυτή τη ζωή.
Από εκείνη την ημέρα ζητούσε από τις αδελφές να ψάλουν το Άγιος Άγιος και τους έδειχνε πώς να το αρχίζουν απαλά και να το δυναμώνουν σταδιακά όπως το είχε ακούσει από τους αγγέλους. Επέμενε να κάνουν τα γυρίσματα γλυκά και να σβήνουν τις καταλήξεις ομαλά, όμορφα. Ήθελε να το ψάλουν με τόνο, αλλά και με απαλάδα και απαιτούσε μεγάλη ακρίβεια. Το παραμικρό λάθος γινόταν εμπόδιο στην καρδιακή προσευχή του, σαν να είχε τις νότες γραμμένες επάνω στην καρδιά του. Και όταν το έψαλε ο ίδιος δεν άκουγε κανένας ψαλτική, αλλά κάτι ουράνιο, ήταν ξεχύλισμα δοξολογίας από μια καρδιά που είχε γίνει ουρανός. Από τα μέσα Ιουνίου δεχόταν ελάχιστους επισκέπτες. Μια ημέρα που δέχθηκε κάποιους, δέχθηκε έπειτα και το γιατρό του. Ο γιατρός τον είδε στενοχωρημένο και του είπε «Γέροντα, γιατί στενοχωριέστε? Ξέρουμε ότι αγαπάτε όλον τον κόσμο, γιατί στενοχωριέστε?» Τότε ο πατήρ Παΐσιος τον κοίταξε χαμογελαστός, αλλά με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, κούνησε το κεφάλι του και του είπε «Η αγάπη, η αγάπη, η αγάπη. Αν δεν ήταν η αγάπη, ποιος ξέρει σε ποια σπηλιά θα αλήτευα?» Ο ουρανοπολίτης ασκητής θα ήθελε να ζει σαν αλήτης του Χριστού, άγνωστος στους ανθρώπους, γνωστός μόνο στο Θεό, γραμμένος μόνο στο μοναχολόγιο του Θεού, αλλά η αγάπη του για τους πονεμένους ανθρώπους τον κράτησε κοντά τους. Στις 15 Ιουνίου συζήτησε με την γερόντισσα για τον τάφο του και πώς θα γίνει. Ζήτησε να μην γίνει ποτέ εκταφή του, όπως είχε ζητήσει και ο γέροντάς του, ο Παπατήχων. Ζήτησε ακόμη να του φέρουν από την Παναγούδα το σχήμα και το κουκούλι του. Όταν οι πατέρες πήγαν εκεί, βρήκαν έτοιμα τα ρούχα που είχε για την κηδεία του με ένα σημείωμα που έγραφε «Αυτά είναι για την κηδεία. Θα χαρώ εάν μου φορέσετε τα παλιά και κρατήσετε τα καινούργια, γιατί είμαι παλιάνθρωπος. Ο Θεός διευχών σας να με ελεήσει. Εύχεστε, μοναχός Παΐσιος». Αφού λοιπόν τακτοποίησε τα πάντα, στις 21 Ιουνίου αποφάσισε να διακόψει όλα τα φάρμακα. «Εμένα τώρα θα με αφήσετε? Πρέπει να φύγω», είπε στους γιατρούς. «Γιατί, γέροντα?» τον ρώτησε ο χειρουργός. «Αφού δεν μπορώ ούτε μια μετάνοια να κάνω. Προσπάθησα να γονατίσω και δεν μπόρεσα. Πρέπει να φύγω». Οι γιατροί τον συμβούλεψαν να μην διακόψει τα φάρμακα. Η δε ογκολόγος επέμενε να μην σταματήσει τουλάχιστον την κορτιζόνη και του εξήγησε ότι η κορτιζόνη δεν παρατείνει τη ζωή, αλλά βοηθά τον ασθενή να αυτοεξυπηρετείται μέχρι τέλους. Ο γέροντας όμως με τίποτε δεν υποχωρούσε, επειδή ήθελε να σταματήσει να τρώει και το ελάχιστο που έτρωγε. Την επομένη ημέρα, 24 Ιουνίου, η εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, με δυσκολία πήγε στην Θεία Λειτουργία. Αφού κοινώνησε, έφυγε αμέσως για το κελί του, διότι δεν μπορούσε να σταθεί από τον πόνο και τη μεγάλη αδυναμία. Ζήτησε από τις αδελφές να τηλεφωνήσουν στην ογκολόγο για να τη ζητήσει συγγνώμη για την επιμονή του να διακόψει τα φάρμακα, και άρχισε και πάλι να παίρνει κορτιζόνη. Την ίδια μέρα έγραψε λίγους στίχους και ζήτησε να χαραχθούν σε μια μικρή μαρμάρινη πλάκα, η οποία να τοποθετηθεί επάνω στον τάφο του. «Εδώ τελείωσε η ζωή. Εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει και η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί, αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στον λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου. Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης». Στη συνέχεια, όσιος σταμάτησε να τρώει στερεές τροφές, έπινε μόνο υγρά, όπως είχε κάνει και ο γέροντάς του Παπατήχων τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Όπως ήταν φυσικό, έχανε σιγά σιγά τις δυνάμεις του. Το βράδυ της 28ης Ιουνίου είπε «Έγινα ερείπιο. Για να δούμε. Θα μπορέσω αύριο να πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω». Μια αδελφή τότε είπε «Ας ξημερώσουμε πρώτα». Ακούγοντας ο γέροντας αυτό, σαν να πήρε δύναμη, ανασηκώθηκε λέγοντας «Τι είπες? Δεν θα ξημερώσω? Αν δεν ξημερώσω θα έχω μεγάλη ημέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς». Τότε μια άλλη αδελφή θυμήθηκε ένα ποίημα που έλεγε «Μήπως ό,τι θα ρούμε βασίλεμα, γλυκοχάραμα βγεις είναι πέρα. Κι αντί να έρθει μια νύχτα ξημέρωτη, ξημερώνει μια βράδια στη μέρα. Μήπως είναι η αλήθεια στον θάνατο και η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη.
ότι λέμε πως ζει μήπως πέθανε. Και είναι αθάνατο ότι έχει πεθάνει. Του άρεσε τόσο πολύ αυτό το ποίημα που χειροκρότησε και της είπε να το απαγγείλει και δεύτερη φορά. Την επομένη ημέρα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Όσιος πήγε για τελευταία φορά στη Θεία Λειτουργία. Το βράδυ έγινε και η τελευταία σύναξη της αδελφότητας μαζί του. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Να εύχεστε να βρω αυτό που επιθυμώ και εγώ, αν βρω παρησία στον Θεό, ό,τι ζητάτε κατά Θεόν, θα εύχομαι να το βρείτε». Τις 13 επόμενες ημέρες ο Όσιος έκανε υπομονή σε φρικτούς πόνους. Ήταν σιωπηλός με γερμένο το κεφάλι προς την εικόνα της Παναγίας που είχε δίπλα του και φαινόταν να προσεύχεται. Κάποιες φορές έλεγε «Ιησού μου, Παναγία μου». Κάπου άνοιγε τα αδύναμα χέρια του και έλεγε «Γλυκιά μου, Παναγία». Τα γράμματα που του έστελναν είχε σταματήσει να τα διαβάζει. Ζητούσε μόνο τα χαρτιά με τα ονόματα και τα περνούσε ρίχνοντας μια ματιά. Κάποια μέρα είπε «Όταν βλέπω στα χέρια μου χαρτί που να γράφει καρκίνος, σταματάω, πως πονάω». Κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων στο κελί του φορώντας το ράσο του. Αδύναμος, αλλά ήρεμος και γαλήνιος. Ετοιμαζόταν για την ποθητή αναχώρηση. Στις 4 Ιουλίου πέρασαν όλες οι αδελφές από το κελί του για να πάρουν την ευχή του. Σε κάποιες που κατά καιρούς τις είχε μαλώσει, ψιθύρισε ταπεινά, παρακλητικά, με σβησμένη φωνή, «Να με συγχωρέσεις». Αυτό ήταν και το τελευταίο του κήρυγμα, η μετάνοια και η ταπείνωση. Στις 11 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Εφημίας, Όσιος κοινώνησε για τελευταία φορά. Με πολύ κόπο γονάτισε πάνω στο κρεβάτι, έκανε το σταυρό του και με τρεμάμενα χείλη είπε «Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Έπειτα οι αδελφές του έφεραν την εικόνα της Αγίας Εφημίας και τον δίσκο με το κόλυβό της. Άκρης δακτύλης πήρε δύο κόκκους ως ευλογία και ασπάστηκε την εικόνα της Αγίας. Βλέποντας ότι δεν ήταν στολισμένη, παρατήρησε «Ούτε ένα λουλούδι δεν τις βάλατε». Κατά το μεσημέρι ήρθε στο ησυχαστήριο ο αρχιεπίσκοπος Ινέου Δαμιανός. Και ο γέροντας ζήτησε να του διαβάσει την ευχή ψυχοραγούντα. Ακόμη τον παρακάλεσε να τον μνημονεύει. «Να με μνημονεύεις», του είπε, «γιατί πολλοί άλλοι θα με εγκαταλείψουν, θα νομίζουν ότι δήθεν δεν έχω ανάγκη». Η τελευταία εκείνη νύχτα ήταν μαρτυρική. Ακόμη και τα πιο ισχυρά παυσίπονα δεν τον έπιαναν. «Πονάω, πονάω πολύ», έλεγε σιγανά και κοίταζε συνέχεια την εικόνα της Παναγίας. Το δεξί του χέρι σχημάτιζε κάπου-κάπου το σημείο του σταυρού, ενώ το αριστερό εκινήτο σαν να τραβούσε κομποσχήνη. Πότε-πότε άνοιγε τα χέρια του σε προσευχή. Κάποια στιγμή είπε «Μαρτύριο». Η γερόντισσα που βρισκόταν δίπλα του δεν άκουσε και τον ρώτησε τι είπε. Το επανέλαβε 3 φορές. Κάθιδρος ασθμένων και δακρυρωών έτρεχε το τελευταίο στάδιο για να φτάσει στο τέρμα και να λάβει τον της νίκης Στέφανον. Ο αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος έσπευδε διαμαρτυρίου να πετάξει προς τα ουράνια σκηνώματα. Στις 9:30 ώρα το πρωί όλες οι αδελφές πέρασαν να πάρουν για τελευταία φορά την ευχή του. Ήταν προσιλωμένος στην εικόνα της Παναγίας και δεν μιλούσε. Ο πόνος ήταν ζωγραφισμένος στο πρόσωπό του. Ανέπνεε με πολύ δυσκολία ενώ η πίεσή του σιγά σιγά έπεφτε. Όλα έδειχναν ότι έφτανε το τέλος. Ο αναστημένος πνευματικά πατήρ Παΐσιος βρισκόταν στο κατόφλι προς την αιώνια μακαριότητα. Σε μια στιγμή ο Όσιος πήρε 3 σύντομες εισπνοές και έσβησε όπως σβήνει το καντιλάκι όταν τελειώνει το λάδι του. Έγειρε ήσυχα το κεφάλι του στο πλάι, ενώ η αγιασμένη του ψυχή είχε πετάξει στην αληθινή πατρίδα του, τον ουρανό. Ήταν 11 η ώρα το πρωί, της 12ης Ιουλίου του 1994. Οι αδελφές του φόρεσαν το σχήμα, το ράσο και το κουκούλι. Κατά τα άλλα ήταν τακτοποιημένος, από μόνος του. Τον έβαλαν σε ένα απλό νεκροκρέβατο και τον μετέφεραν στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Γύρω του εναπέθεσαν λίγα μόνο λουλούδια, βασιλικούς και τριαντάφυλλα. Τα χέρια του σαν να ήταν ζωντανά κρατούσαν με ευλάβεια το σταυρό. Η μορφή του ήταν ειρηνική, φωτεινή, οσιακή. Είχε ηλαρότητα, σκορπούσε χάρη.
Το απόγευμα το ησυχαστήριο άνοιξε για τους προσκυνητές, αλλά οι αδελφές δεν ανακοίνωσαν την κίνηση του γέροντα σε κανέναν. Αυτήν την εντολή είχε δώσει ο ίδιος. Η γερόντισσα κάλεσε τον εφημέριο του ησυχαστηρίου, τον πατέρα Νικόλαου, και του είπε ότι η επιθυμία του πατρός Παϊσίου ήταν να τελέσει μόνον εκείνο στην εξόδιο ακολουθία. Το δέχθηκε με φόβο και χαρά. Φόβο διότι αισθανόταν ανάξιος να κηδεύσει έναν Άγιο, χαρά για την μεγάλη ευλογία που του χάριζε ο Θεός. Στις 11 η ώρα το βράδυ άρχισε η αγρυπνία στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Μετά τη Θεία Λειτουργία εψάλλει η εξόδιος ακολουθία. Οι αδελφές έψαλαν τα νεκρόσιμα τροπάρια, νιώθοντας τον γέροντα να είναι ακόμη ζωντανός δίπλα τους. Πριν από έναν μήνα είπε, αστειευόμενος, «Εγώ θα ψάλω την νεκρόσιμη ακολουθία. Έψαλε πράγματι εν εκκλησία οσίων. Όλος ο πόνος της προηγούμενης νύχτας είχε δώσει τη θέση του στην αναστάσιμη χαρά. Στο μικρό παρεκκλήσι με το λιγοστό φως η ατμόσφαιρα ήταν σταυροαναστάσιμη. Ήταν στιγμές αποχωρισμού, αλλά η θλίψη μεταβαλόταν σε χαρά λόγω της βεβαιότητος ότι όσοι ως τώρα πια θα βρισκόταν δίπλα στον καθένα που θα ζητούσε τις πρεσβείες του. Η εκφορά του ιερού σκηνώματος έγινε μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Το μόνο φως ερχόταν από έναν φανό που προπορευόταν της νεκρικής πομπής και από δύο ταπεινά φαναράκια που συνόδευαν τον γέροντα. Έτσι θέλησε να κυδευθεί. Σ' όλη του τη ζωή ήθελε να κρύβεται. Πλούτος του ήταν η προσωπική του αφάνεια. Αυτό είχε φροντίσει να γίνει και στην κοίμησή του με το να μην ανακοινωθεί πριν περάσουν τρεις ημέρες. Η σεβάσμια απλότητα της μυστικής εκφοράς έκανε περισσότερο αισθητή την λαμπρή και ένδοξη και πολυάριθμη παρουσία της Άνω Εκκλησίας. Ο γέροντας προχωρούσε μέσα στο σκοτάδι ακίνητος και συγχρόνως πορευόμενος στην μακαρία οδό και λαμπρός προϋπαντούμενος από τους χορούς των δικαίων. Η πομπή οδηγήθηκε στον τόπο που είχε ετοιμαστεί ο τάφος του, πίσω από το ιερό του ναού του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος ύστερα από 20 χρόνια επρόκειτο να γίνει και δικός του ναός. Με ένα κεράκι διαβάστηκαν όσα προβλέπονται κατά τον ενταφιασμό, έγινε το καθορισμένο κομποσχήνι και ο ιερέας είπε «Χριστός Ανέστη».

αγκαλιάζοντας και πάλι ένα βιβλίο, εικόνισμα με απέραντη χάρη σε κάθε του σελίδα να αναδύεται. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, η έκδοση. Λίγο πριν το τέλος θα πάμε να διαβάσουμε κάτι βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την δική μας ταλέπορη ψυχή και το βιβλίο «Πώς αχωράνε σε ένα μήνα» από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας, όλα πιο καθαρά μπροστά μου. Την ομίχλη του ο Άθωνας την στολίζεται μονάχος και εκείνη δεν παραπονιέται. Στην κορυφή της μεταμόρφωσης προτιμά να παραμένει σαν άλλος μετανοημένος μαθητής. «Καλόν ημάς εστίο δε είναι». Βήματα παράλλαχτα μετρημένα τώρα στο μονοπάτι του ουρανού. Πατήματα στο χώμα, σκαμμένοι οδοδείκτες για το κελί του Αγίου. Η γη κρατά στο φορεμά της, μονάχα όσα με φιλότιμο πόνο και πίστη χαράχτηκαν απάνω της. Για τα άλλα βρίσκει χώμα ξερικό και τα παλήφη στη στιγμή. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ», λέει σών με. Δεν λοξοδρομούν οι ψυχές όταν ελπίζουν. Προσμένει όσιος κεραστής με γλύκα και δροσιά να τις φιλέψει. Φτάνω ξανά στην αυλή της Παναγούδας. Οι αισθήσεις ακονισμένες ψάχνουν για ακύρατες πλευρές του Δεσπότη Χριστού να τον ψηλαφίσουν. Οι μνήμες ερημίτικα πουλιά ταξιδευτές, σαν τον Όλετ, τον φτερωτό προσκυνητή που άφοβα ακόμα τρώει και πίνει από τη χούφτα του Αγίου. Θαύματα και θαυμάσια, ίχνη του γέροντα τόσα χρόνια μετά, σαν να μην κύλησε ποτέ ο χρόνος. Όλα όπως τα άφησε, όλα όπως τα ευλόγησε, όλα όπως τα οικονομεί. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ», λέει σών με. Τώρα στην αγιόκαρπη γη τυπώνονται ίχνη από γόνατα, μυριαρίθμητα ζευγάρια γόνατα που στέκουν στη μεγάλη σειρά της ευγνωμοσύνης, καρτερώντας με υπομονή και δάκρυα. Λίγο-λίγο να φτάσει η ώρα που θα τον συναντήσουν, μετανίζοντας εκεί στον τάφο του. Στο μέρος της καρδιάς του που εκείνος έλεγε πως είναι πολύ μικρή για να χωρέσει την απέραντη αγάπη του Κυρίου. Κι όμως αυτήν την καρδιά την πλάτινε τόσο ο Χριστός που πάνω της ανάπαυσε και λύτρωσε έναν παράδεισο ψυχές. Ζήλεψαν τώρα τα χείλη, τα ευλογημένα γόνατα. Πόθησαν κι αυτά να συναντηθούν με το ευωδιαστό χώμα στο ταπεινό του κυβούρι, στη σκιά του παρθένου μαθητή, στου θεολόγου το μοναστηράκι. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ», ελέησόν με. Ξανά στην ταπεινή καλύβη του γέροντα. Παραμονές της Αγίας Εφημίας μαζί κάνουν στρωτές μπροστά στη χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδας, όπως εκείνο το πρωινό μετά την ενάτη στο κελί. Στον Τίμιο Σταυρό ήταν τότε. Κι ύστερα ξανακάθονται, εκείνοι στο σκαμνί και αυτό στο μπαουλάκι του, να μιλήσουν για τα φρικτά μαρτυριά της και το αντιδόξασμα του ουρανού. Δε σταματά του θέρους η καμπάνα να διαλαλεί την Αγία Μνήμη. Δε σταματά το συναξάρι να αφήνει χώρο για νέους αθλητές, για νέες παρηγορίες, νέους στρατιώτες παρακλήτους. Γεμάτος από κορυφές και ψηλώματα λιόχαρα ο Ιούλης. Στις 11 η Αγία Εφημούλα. Μια μέρα ύστερα ο ασκητής της Παναγούδας, του Θεού ο ασυρματιστής, ένσαρκος άγγελος και αυτός σαν τον θεσβήτη. Χωρίς πύρινο άρμα όμως, στο δρομολόι του ουρανού, Παναγούδα σου ρωτεί. Με μάτια ασφαλιστά και στα χείλη η ευχή του Ιησού, διαπρεσβειών του, τόσο βαστάει τούτη η διαδρομή.

στις παρυφές της μνήμης του ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο μέρος οικειουμένη του καρδιά για το σύμπαντα κόσμο. Αναλωνόταν ολόκληρος, δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Με μια καρδιά φλεγωμένη από θυσιαστική αγάπη, όλο και όλα για τους άλλους. Στο σημερινό δεύτερο μέρος, τα χριστιανά, τα χαριτωμένα, τα χριστοχαρούμενα, παράξενα για τους πολλούς του κόσμου, τέλη του Αγίου Παϊσίου, να γνωρίζεις ότι φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αυτή την αλλιώτικη χαρά, την πονεμένη, την ουράνια, που διαλύει ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Και όλα αυτά συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας, να δοξολογεί τον Θεό.

της εν Θεού αγάπης το πυρ δεξάμενος, υπερβαλούσι ασκήσει εδόθης όλους Θεού, και παράκλησης πολλών ανθρώπων γέγονας, λόγης θείης νουθετών, προσευχές θαυματουργών, αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος, και δι' αγάπης λάμψας, όσοι επαΐσιε, μοναζόντων μέγα στήριγμαν εδείχθης, των πιστών χειραγωγός, προσβίων Άγιων, οικουμένης δε εντρίφημα γλυκύτατον, χέρις ησυχίας ο εραστής και της ευσπλαχνίας του Κυρίου ο μιμητής, θείας γάρ αγάπης πληρούμενος εδόθης, Θεό και της ανθρώπης, Πάτερ Παΐσιε.

Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον όλη μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με να σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλγης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τρίτη εκπομπή σημερινή συνέχεια του αφιερώματός μας στον Θεόδωρο Παπαπαράσκοφο ΚΑΕ.
1: Από το βιβλίο του Θεοδοσίου Γεωργιάδου του 1936 «Η Νέα Μούσα, συνοπτική, ιστορική και τεχνική μουσική μελέτη» διαβάζουμε μικρό σημείωμα σχετικά με τον Θεόδωρο Φωκαέα. Θεόδωρος ο Φωκαεύς, μαθητής Γεωργίου του Κρητός, διαπρεπέστατος μουσικοδιδάσκαλος, περιζήτητος ιεροψάλτης και μελοποιός άριστος, του οποίου τα μουσουργήματα είναι πλείστα και έντεχνα. Υπήρξεν εξ όλων των μουσικών και ο φιλοπονότερος εκδότης, πλουτίσα στην εκκλησία δια διαφόρων μουσικών βιβλίων. Εξέδωκε πολλάκι στις διαφόρους τόμους, πάντα τα του Εσπερινού, του Όρθρου και της Λειτουργίας ψαλόμενα εκκλησιαστικά μέλη των αρχαίων μουσικοδιδασκάλων και ιδιωτέρως εξέδωκε την μουσική θεωρία αυτών προς διδαχήν επί τη βάση του μεγάλου θεωρητικού του Χρυσάνθου. Ο Φωκαεύς εκοιμήθη εν Κωνσταντινούπολη το 1848. Ο δε ιός και μαθητής αυτού Κωνσταντίνος Φωκαεύς, καλήφωνος ον, διέπρεψε και ούτως ως ιεροψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος εν Κωνσταντινούπολη.
0: Μέλη του Θεοδόρου Φωκαέως θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή ψαλόμενα από τον αείδημο Διακοδιονύση Φυρφυρή. Για τον Διονύσιο Φυρφυρή, ο γνωστός φιλόλογος Μανώλης Χατζηγιακουμής αναφέρει. Αγιορείτης μοναχός, σε κελί στις Καριές, περισσότερο γνωστός το όρος ως Διακοδιονύσιος κατά κόσμον Δημήτριος Κούκος, γεννήθηκε στη Μεγάλη Παναγία της Χαλκιδικής το 1912. Σε ηλικία 8 ετών βρέθηκε στο Άγιο Όρος κοντά στο θείο του μοναχό Χαράλαμπο, γνωστό μουσικό και ψάλτη από τον οποίο διδάχθηκε τα πρώτα μουσικά. Ο σπουδαιότερος δάσκαλός του υπήρξε ο περίφημος ιεροδιάκονος Συνέσιος Σταυρονικητιανός, ο οποίος είχε σπουδάσει τη μουσική στην Κωνσταντινούπολη. Στη μακρότατη θητεία του στο Άγιο Όρος, 70 ολόκληρα χρόνια, αφοσιώθηκε αποκλειστικά στην ψαλτική. Ήδη από νεαρή ηλικία έψαλε στο ναό του Πρωτάτου στις Καριές, ενώ η συμμετοχή του στις αγρυπνίες και στις πανηγύρες των κελιών και των μοναστηρίων υπήρξε αδιάλειπτη ως το τέλος της ζωής του το 1990.
1: Την παραλλαγή του χερουβικού ύμνου σε πρώτο ήχο, μέλος Θεοδόρου Φωκαέως, ακούμε ευθύς αμέσως από τον Διακοδιονύση Φυρφυρή.

να προσέχετε στον δεύτερο ήχο, τον γε, ο οποίος είναι η βάση της σχήμερης. Δινίζα και δι... Χάρισε στον γε, έχεσαι στον ίσο, τον ήχο. Οκ, okay, είναι. Λίγο τον πήγες παραπάνω, τον έκανες διατονικό. Πήγες τον διατονικό. Δίγα από πάνω, τον έρχεσαι.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Και ίδιο.
0: Είμαστε ακόμη στην αρχή της μοναχικής σας πορείας στο Άγιον Όρος ως υποτακτικός, ως πρώτος υποτακτικός με τον Γέροντα Ιωσήφ και έτσι αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Ναι, είμαστε στον Ιανουάριο του 1977. Ο Γέροντας Ιωσήφ βρίσκεται στη Μονή Κουτλουμουσίου. Εκεί τον βλέπω εγώ, το αποκαλύπτω με ποιος ήμουν και με αυτήν την τρίχρονη σχέση διαλληλογραφίας που είχαμε και βάζω μετάνοια στον Γέροντα και παραδίδω τον εαυτό μου στα δικά του χέρια. Αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και μια άλλη υποχρέωση. Έπρεπε να είμαι στο Πανεπιστήμιο, διότι ήμουν χειροτονημένος διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Πρώτο, που ήταν τότε Μητροπολίτης Πάφου, και ο Γέροντας είπε να μην διακόψω τις σπουδές μου. Δεν ήθελε να διακόψω τις σπουδές, απλώς μου είπε να πηγαίνω κατά καιρούς έξω να παρακολουθώ κάποια μαθήματα και να βρίσκομαι τον παραπάνω καιρό στο Άγιον Όρος. Έτσι και έγινε. Στη Θεσσαλονίκη κατοίκησα στην Ιερά Μονή της Αγίας Θεοδόρας, εκεί όπου ήταν ένα μοναστήρι μέσα στην πόλη βέβαια, και είχα τη μεγάλη ευλογία εκεί να κατοικήσω δίπλα από το δωμάτιο του οσιωτάτου αημνήστου μοναχού Αρσενίου Χλιάπα. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ένας πολύ ενάρετος μοναχός, πολύ ενάρετος, άγιος άνθρωπος κατ' εμένα, ο οποίος ήταν υποτακτικός του Παπαχαράλαμπου, του αδερφού του γέροντά μας, και ήταν καθηγητής στην Αθωνιάδα ένα διάστημα και μετά έξω στη Θεσσαλονίκη στην Εκκλησιαστική Σχολή της Πηλαίας. Ήταν γεωπόνος. Ο πατήρ Αρσένιος είχε μια ωραία έτσι ιστορία στο Άγιον Όρος. Γνώρισε την Εκκλησία στο Άγιον Όρος που πήγε ως επισκέπτης. Μπήκε στην Εκκλησία και μετά έγινε μοναχός σε ηλικία περίπου 38 χρόνων κάπου εκεί. Προσκολήθηκε στον Άγιο Γέροντα Χαράλαμπο του Μποραζερίου και εκεί έγινε και μοναχός, έλαβε την ρασοευχή και ονομάστηκε Αρσένιος. Ο πατήρ Αρσένιος ήταν ένας πολύ αγωνιστής άνθρωπος, πάρα πολύ αγωνιστής. Και εγώ όταν πήγα στη Μονή της Αγίας Θεοδόρας από τον Γέροντα Σταλμένος, με παρέλαβε αμέσως ο πατήρ Αρσένιος και με συμβούλευε και με νουθετούσε πώς έπρεπε να διάγω τον χρόνο που ήμουν εκεί στη Θεσσαλονίκη. Έτσι καθημερινά αυτός ο γέροντας είχε ένα τυπικό καθημερινά να κοινωνά, καθημέρα. Πηγαίναμε μαζί στις διάφορες λειτουργίες που είχαν οι ναοί της Θεσσαλονίκης, που είχαν την καλή συνήθεια να λειτουργούν πολύ τακτικά και είχε κάθε μέρα θεία λειτουργία σε τακτικούς ναούς. Κοινωνούσαμε καθημερινά και το βράδυ αγρυπνούσε με την ευχή. Μάλιστα ο ίδιος ήταν τόσο αγωνιστής στην προσευχή που δεν κοιμόταν στο κρεβάτι αλλά σε μια αναπαυτική καρέκλα. Και εκεί προσευχόταν όλη νύχτα αδιαλείπτως. Πάρα πολύ προσευχή. Και άσκηση βέβαια, δεν έτρωγε κρέας καθόλου. Νίστευε πάρα πολύ και ήταν τελείως αφοσιωμένος στην προσευχή και στη Θεία Μετάληψη. Αυτά ήταν δύο βασικά του έργα. Προσευχή αδιάλειπτος και καθημερινή Θεία Κοινωνία. Αυτό μου το εμπέδωσε και εμένα με την δική του παρουσία και είχα την ευλογία από τον Γέροντα να είμαι κοντά στον πατέρα Αρσένιο και να τον παρακολουθώ και να τον συμβουλεύομαι στα καθημερινά μου θέματα. Ταυτόχρονα συνδέθηκα με τον πατέρα Σημειών τον Κρατιόπουλο, τον οποίο είχα πνευματικό στη Θεσσαλονίκη που ήμουν, ο οποίος ήταν ένας πολύ σοφός και άγιος πνευματικός που είχε πάρα πολλά πνευματικά παιδιά στη Θεσσαλονίκη και πράγματι παρακολουθούσα τις ομιλίες του και τις αγρυπνίες που έκανε και όλα όσα μπορούσα να τον παρακολουθήσω από κοντά, με βοήθησε πάρα πολύ ο πατήρ Σημειών. Ταυτόχρονα πήγαινα και λειτουργούσα στον ναό της Αχυροποίητου που ήταν ο πατήρ Γεννάδιος Διακάκης, ένας άλλος ενάρετος και φημισμένος πνευματικός της Θεσσαλονίκης και είχαμε πολύ στενή επικοινωνία με τον γέροντα αυτό και συνδέθηκα και με το μοναστήρι του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή, όπου εκεί κατέβαινε ο γέροντας Παΐσιος και οι αδερφές της Χαστηρίου. Είχαμε μια πολύ στενή επικοινωνία από τότε που ήμουν πρωτοετής φοιτητής της θεολογίας. Αυτή ήταν η μεγάλη ευλογία του Θεού στη διάρκεια των σπουδών μου. Να έχω από κοντά αυτούς τους μεγάλους πατέρες δίπλα μου. Και με βοηθούσαν πολύ στη μεγάλη απόφαση που είχα λάβει να μείνω στο Άγιον Όρος. Ταυτόχρονα μπορώ να μνημονεύσω με πολύ έτσι ευγνωμοσύνη το να ήμουν στον καθηγητή μας, πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, ο οποίος πολύ μας βοήθησε όλα τα παιδιά που τον ακολουθούσαμε και τον ακούγαμε, στο να αποφασίσουμε να γίνουμε μοναχοί, να πάμε στο Άγιον Όρος, να αγαπήσουμε την ωραία προσευχή και όλα τα ασκητικά εκείνα παλέσματα των Αγίων Πατέρων. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν επίσης τότε πάρα πολλοί μικρασιάτες, κάποιες γιαγιάδες μικρασιάτισες και παππούδες. Βέβαια για μένα ήταν παππούδες και γιαγιάδες, τώρα δηλαδή ήταν στην ηλικία μου και μικρότερα από μένα. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ άγιοι και ενάρετοι άνθρωποι. Όπως ο Γεροθεοφύλακτος που ήταν διακονητής των Αγιοριτών Πατέρων και ψώνης για τους πατέρες και τους διακονούσε, η οικογένειά του και κάποιες άλλες αδερφές αφιερωμένες, οι οποίες ήταν πραγματικά πολύ χαριτωμένες. Έτσι σε αυτήν την Αγία ατμόσφαιρα μπόρεσα και εγώ να διαφυλαχθώ και να παραμείνω αμετακίνητο στην απόφασή μου να μείνω κοντά στο γέροντα, ο οποίος όταν ερχόταν εκτός Αγίου Όρους ήμουν συνεχώς μαζί του και φρόντιζα και εγώ να πηγαίνω στο Άγιον Όρος συχνά πυκνά, να μένω κοντά του στη Μονή Κοτουλμουσίου και στον Μπουραζέρι και στο γέροντα Παΐσιο. Έτσι επέρασε ο πρώτος χρόνος των σπουδών. Μετά στον Μπουραζέρι απέκτησα πάρα πολύ καλή έτσι αγάπη και σύνδεσμο με τους πατέρες εκεί και εκτός από τον γέροντα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ο γέροντας της Συνοδείας, εκεί ήταν και ο γέροντας Αρσένιος, ο συνασκητής του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, ο παππούς όπως τον λέγαμε, που ήταν συνεχώς στη διάθεσή μας και πήγαινα και καθόμουν ώρες μαζί του και μου διηγόταν διάφορα πράγματα από τη ζωή του γέροντα Ιωσήφ. Και επίσης ο πατήρ Ιωαννίκιος. Ο πατήρ Ιωαννίκιος για μένα είναι ένας Άγιος σύγχρονος, στο πρόσωπο του οποίου είδα τον αληθή μοναχό. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά μου ενέπνευσε την εικόνα του αληθινού μοναχού. Όταν θέλω να σκεφτώ πώς είναι ο αληθής μοναχός, φαίνω στο νου μου τον πατέρα Ιωαννίκιο. Αυτός ήταν πραγματικά νεκρός στον κόσμο. Ήταν σαν άσαρκος, ζούσε εκεί σε μεγάλη άσκηση. Τα μάτια του από την αγρυπνία είχαν γίνει ολόμαυρα γύρω γύρω και ήταν βαθουλωμένα. Ήταν σκελετός, λιπόσαρκος, ασκητικότατος άνθρωπος. Μέσα στη συνοδεία στον Μποραζέρι ήταν επιφορτισμένος με τις πιο δύσκολες διακονίες, αλλά ήταν σε μια συνεχή ειρήνη και σε μια συνεχή κατάσταση προσευχής. Συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του, με πολύ αγάπη με στήριξε και με βοήθησε και η παρουσία του γενικά ήταν για μένα ένα μεγάλο παράδειγμα. Τον εθιμούμε να στέκει στις ακολουθίες στον Μποραζέρι με τα μεσονύχτιες εκείνες λειτουργίες καθημερινές, με κλειστά τα μάτια και να προσεύχεται αδιαλείπτος, να είναι όλος μετάρσιος και εξαϊλωμένος από την προσευχή και την άσκηση, να είναι δίπλα από τον γέρο Αρσένιο και να τον υπηρετεί σε οτιδήποτε ήθελε και μετά με έβαλε εμένα να υπηρετώ τον γέροντα και ήταν μια μεγάλη ευλογία η παρουσία του στη δική μου ζωή. Αλλά και όλοι οι πατέρες εκεί στον Μποραζέρι, πολλοί από αυτούς ζουν μέχρι σήμερα, πραγματικά ήταν μια θηβαίδα, ήταν αυτή η κοιτίδα του μοναχισμού που ο οποίος είχε την ακρότατη μορφή της ησυχίας αλλά και τη μεγάλη παρηγορία που από τον γέροντα Χαράλαμπο και τον πατέρα Αρσένιο τον γέροντα και όλους τους αδερφούς εκεί. Εκεί ερχόταν συχνά και ο γέροντας Ιωσήφ, επειδή ήταν αδερφή με τον παπά Χαράλαμπο και με την άδεια του γέροντα Ιωσήφ και εγώ έβλεπα τον παπά Χαράλαμπο και εξομολογόμουν κοντά του, αφού ο γέροντάς μας ήταν απλός μοναχός. Εκεί έμεινα μέχρι που ο Χαράλαμπος πήγε στη Μονή Διονυσίου, δηλαδή μερικά χρόνια. Δεν έμενα συνεχώς, αλλά πήγαινα πάρα πολύ συχνά και έμενα αρκετές μέρες. Ταυτόχρονα όμως, ο σύνδεσμος μου με τον Άγιο Παΐσιο είχε δυναμώσει πάρα πολύ και ο γέροντας με κρατούσε και κοντά του στο καλυβάκι του, πράγμα που δεν το έκανε πολύ σπάνια και ελάχιστοι έμεναν μαζί του, αλλά εμένα επειδή ήμουν αδύνατος και έβλεπε ότι είχα ανάγκη πνευματική, με κρατούσε κοντά του για να με δυναμώσει με τη δική του παρουσία. Αυτά περίπου είναι αυτά που διεξήχθησαν τον πρώτο χρόνο της φοιτητικής ζωής με την επαφή μου με το Άγιον Όρος, με τη Μονή Κουτουλμουσίου, η οποία, όπως σας είπα, είχε επανδρωθεί από την υποτυπώδη συνοδεία του γέροντα Ιωσήφ που είχε στην Νέα Σκήτη. Εκεί ανέλαβα να τακτοποιώ το καθολικό και τα παρεκκλήσια, να τα φτιάξουμε τα καλύματα, τα απαραίτητα για την Θεία Λατρεία, γιατί ήταν εγκαταλελειμμένο το μοναστήρι σχεδόν. Και ο γέροντας είχε ανάγκη από την βοήθεια σε αυτά τα λειτουργικά θέματα, αφού και ο ίδιος ήταν απλός μοναχός. Έτσι είχα επιφορτιστεί με το διακόνημα της ευπρέπειας του καθολικού και των παρεκκλησίων. Ταυτόχρονα εκεί, ακόμα ο γέροντας Χριστόδουλος ο αείμνηστος δεν είχε έρθει. Ήταν ένας πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος ήταν πολύ καλός ιερομόναχος, αλλά έμενε στην Καλλιάγρα, εκτός Μονής, ερχόταν το Σαββατοκυριακά στο μοναστήρι και εκεί ήταν τα γεροντάκια, τα πολύ καλά και ευλογημένα, αλλά χαριτωμένα και αγιορείτικα, με όλη την αγιορείτικη απλότητα. Εκεί τότε διέπρεπε ένας γέροντας δαμασκηνός, κριτικός, ο οποίος ήταν μεγάλος ασκητής αυτός και είχαμε συνδεθεί πάρα πολύ και στη συνέχεια μετά πήγαινα και του λειτουργούσα στο καλυβάκι του που πήρε στην σκήνη του Κουτουλμουσίου. Ασκητής άνθρωπος, αγρυπνιστής, δεν κοιμόταν καθόλου όλη νύχτα. Αγρυπνούσε συνεχώς και νύστευε αντιαλείπτος και ήταν στο μοναστήρι ο γέροντας Γεράσιμος, ο οποίος ήταν, φρόντισε την εκκλησία και αυτός κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα και καθόταν στην εκκλησία και προσευχόταν εκεί για όλον τον κόσμο. Ήταν ένας γέροντας μακάριος, ο οποίος δεν είχε βγει ποτέ από τον Άγιον Όρος, παρά μόνο μία φορά που βγήκε ασθενής στα 90 χρόνια που έζησε σχεδόν εκεί στο Άγιον Όρος, γιατί ήρθε μικρό παιδί και έζησε για πάρα πολλά χρόνια εκεί στο Άγιον Όρος, και κάποια άλλα γεροντάκια, και επίσης απολαμβάναμε στις αγρυπνίες τις ψαλμωδίες των καρεωτών πατέρων. Ερχόντουσαν στο μοναστήρι εκεί ο Γεροδιονύσιος ο Φυρφυρής με τη συνοδεία του, ο Διακογιάννης, ο περιβόητος ψάρτης, ο Διακοευθύμιος, ο γέροντας Ιωάσαφ από τους Ιωσαφαίους και πολλοί άλλοι καριώτες πατέρες, οι οποίοι έψαλαν πάρα πολύ ωραία, με την ωραία εκείνη αγιορείτικη φωνή τους και με το ύφος το καριώτικο, και έτσι απολαμβάναμε όλες εκείνες τις ατέλειωτες νύχτες των αγρυπνιών μέσα σε αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα του Αγίου Όρους.
0: Κύριε, όλο αυτό είναι ο πρώτος χρόνος και ήδη βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικές εμπειρίες με αυτούς τους πνευματικούς ανθρώπους. Πριν προχωρήσετε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, με όλους αυτούς που, για τους οποίους μας μιλήσατε, που ήταν άνθρωποι της προσευχής, ήταν ασκητές κτλ., είχατε κάποιες ιδιαίτερες συνομιλίες μαζί σου, σας είπανε πράγματα τα οποία σας έχουν μείνει μέχρι σήμερα, ενώ από τους πατέρες της Θεσσαλονίκης μέχρι τους Μπουραζέλδες κτλ.?
1: Εκεί με τους πατέρες αυτούς οι συνομιλίες μας ήταν μόνο πνευματικές. Δεν είχαν άλλα ενδιαφέροντα και οι πατέρες, αλλά και εγώ δεν ενδιαφερόμουν για τίποτα άλλο. Οι συνομιλίες μαζί τους ήταν καθαρώς πνευματικές, περί προσευχής, περί υπακοής, περί ασκήσεως και περί προσοχής. Ήμουν νέο παιδί, όλοι με συμβούλευαν να προσέχω πάρα πολύ τις αναστροφές μου, τις παρέες μου, την εξωστρέφεια και όλα τα υπόλοιπα.
0: Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, είπατε ότι ήταν μεγάλοι αγρυπνιστές και τα λοιπά, ο καθένας έβλεπε με διαφορετικό τρόπο το πώς βίωνε.
1: Ο κάθε ένας είχε το δικό του τρόπο, αλλά όλοι κατέληγαν στο ίδιο στόχο, στην αγάπη του Χριστού. Ο γέροντας Αρσένιος, παραδείγματος χάρη, ο Χλιάπας, ήταν άνθρωπος της αδιαλείπτου προσευχής. Αυτός περπατούσε στον δρόμο και έλεγε την ευχή. ο νους του ήταν στην αδιάλειπτη προσευχή και στη Θεία Μετάληψη, αφού δεν μπορούσε να ζει χωρίς να κοινωνήσει, και τη Μεγάλη Παρασκευή ακόμα είχε ευλογία από τον γέροντά του και τον κοινωνούσε ο ιερέας από τον Άγιον Άρτο. Ήταν αδιανόητο να ζήσει μια μέρα χωρίς να κοινωνήσει. Ήταν αδιανόητο να ζήσει χωρίς να προσεύχεται. Γι' αυτό και κοιμόταν πάνω στην αναπαυτική εκείνη καρέκλα και προσευχόταν αδιαλείπτος. Και μένα όταν με έβλεπε καμιά φορά και πιάνα την κουβέντα και μιλούσα με τους άλλους φοιτητές εκεί του διαδρόμου που είμαστε όλοι παιδιά στην ηλικία μου και μιλούσαμε αυτά, μου έλεγε «Διάκο, άφησε την πνευματολογία, την ευχή να λες». Αμέσως με διόρθωνε και με τακτοποιούσε πνευματικά. Και μας βοήθησε πάρα πολύ, όχι μόνο εμένα, αλλά και όλα τα παιδιά που ήταν στην Αγία Θεοδώρα. Ο γέροντας Σιμεών, βέβαια, ο Κραγιόπουλος, με την πνευματική του παρουσία και με το φωτεινό του παράδειγμα, μας ενέπνεε την ιεροπρέπεια και την προσοχή μας στα Άγια Μυστήρια, γιατί λειτουργούσα πολύ συχνά μαζί του όταν είχε λειτουργίες και λειτουργούσε και ο ίδιος. Πήγαινα και στις αγρυπνίες του και λειτουργούσαμε μαζί. Αλλά όλοι οι πατέρες είχαν ο καθένας το δικό του άρωμα. Όπως ένας κήπος γεμάτος με όμορφα λουλούδια, και το κάθε ένα έχει το δικό του άρωμα για τη δική του χάρη, αλλά όλα είναι λουλούδια του κήπου εκείνου του ποδιαστού. Έτσι και οι πατέρες αυτοί ήταν πραγματικά άνθη του παραδείσου, που ο Θεός τα έφερε στον δρόμο το δικό μου για να μπορέσω κι εγώ να τακτοποιηθώ και να δυναμώσω και να μην χαθώ μέσα στην τύρμη εκείνη των κοσμικών πραγμάτων και προκλήσεων. Υπήρχαν βέβαια και δύσκολες περιστάσεις και πολλές προκλήσεις και πειρασμοί και αντιθέσεις, αλλά αυτά ήταν μεταμινά μπροστά στον ενθουσιασμό που είχα απέναντι στους πατέρες αυτούς. Και ο γέροντας μας, ο Ιωσήφ, με την αγάπη του, με την προσευχή του, με το παράδειγμά του και με την συμπαράσταση τη συνεχή την οποία μου έδειχνε, με στήριξε πάρα πολύ στον δρόμο αυτό.
0: Σας έκανε εντύπωση, γέροντα, και είστε ακόμη νέος, πρώτος χρόνος στο Άγιον Όρος, και όλοι αυτοί πέσανε πάνω σας, σας βοήθησαν κτλ. Αλλά βλέπατε αγιότητα πραγματική. Σας έκανε εντύπωση, δεν θέλω να πω να σας τρόμαξε, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνω, είχαν καταργήσει τις φυσικές ιδιότητες.
1: Δεν με τρόμαζε η άσκησή τους. Το θεωρούσα φυσιολογικό.
0: Λέγατε εσείς δηλαδή, μα θα μπορέσω εγώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα, τελικά έτσι είναι?
1: Δεν σκεφτόμουν έτσι. Σκεφτόμουν ότι ήταν μεγάλη ευλογία και χαρά για μένα να είμαι κοντά τους. Σίγουρα εγώ δεν μπορούσα να κάνω αυτά που κάνανε ήδη. Δεν είχα την κατάσταση τη δική τους. Αλλά και αυτοί ήταν τόσο ταπεινοί άνθρωποι που δεν σε θάμπωναν με το ύψος των κατορθωμάτων τους, αλλά σε ενέπνεα μια παρηγοριά και ένα θάρρος να κάνεις και εσύ ό,τι μπορείς. Και ανάλογα με αυτό που μπορείς, με τις ευχές τους, μπορούσε να προχωρήσεις και κάτι περισσότερο.
0: Και πώς το νιώθατε αυτό, ότι το κάνουν, μιλάω τώρα για τους Θεσσαλονικείς, μέσα στον κόσμο. Εντάξει, ήταν στο Άγιον Όρος πριν, αλλά όλα αυτά τα κάνανε μέσα στον κόσμο όμως.
1: Ήταν στον κόσμο, αλλά ήταν εκτός του κόσμου. Δεν ήταν μέσα στο κοσμικό φρόνημα. Και μπορώ να πω ότι και η Θεσσαλονίκη τότε ήταν μια πόλη έντονα επηρεασμένη από το Άγιον Όρος. Έτσι μου φαινόταν εμένα, δεν ξέρω. Αλλά παντού είχε αγίους ανθρώπους, εναρέτους κληρικούς και λαϊκούς και νεοκόρους αγίους. Είχαμε μια αγία νεοκόρο, πολύ ενάρετη γιαγιά, μητέρα μας ήταν, η Θεία Βάγια όπως τη λέγαμε, και στην Αγία Θεοδώρα. Αυτή είχε την κόρη της στο μοναστήρι της Σουρωτής και συνδέονταν πάρα πολύ με τον γέροντα Παΐσιο, και ο γέροντας της έστελνε διάφορα πράγματα και αυτή έστελνε πραγματάκια στον γέροντα, και να λάβανα εγώ και έκανα τον ταχυδρόμο μεταφέροντας τις επιστολές της και τα πράγματα που έστελνε στον γέροντα. Και ο γέροντας Παΐσιος την αγαπούσε πάρα πολύ, και η Θεία Βάγια ήταν η μητέρα μας. Αυτή μας φρόντιζε για τα πάντα. Οτιδήποτε ανάγκη είχαμε κατευθυνόμαστε σε αυτή. Ήταν νεοκόρος στην Αγία Θεοδώρα και ήταν μια συνεχής παρουσία προσευχής και αγάπης και μητρικής στοργής για μας όλους που είμαστε νέα παιδιά εκεί στην Μονή της Αγίας Θεοδώρας.
0: Ήταν πρώτη φορά που είδατε με την Θεία Βάγια, ας το πούμε, την αγιότητα σε ένα κοσμικό άνθρωπο?
1: Ναι, πρώτη φορά είδα αυτή την αγωνιστικότητα και την ευλάβεια σε αυτή τη μορφή. Στην Κύπρο δεν είχα αυτή την εμπειρία, διότι δεν ήξερα κιόλας πολλά πράγματα, αλλά ήταν και η περίοδος των πολέμων, των πραξικοπηματιών, της μεγάλης αναταραχής του κόσμου. Δεν μπορούσα να δω, ήμουν και μικρότερος βέβαια. Δεν είχα και την εμπειρία. Σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι ενάρετοι και γύρω μας και στην Κύπρο. Αλλά έπρεπε να έχεις τα μάτια εκεί να τους δεις. Εγώ δεν τα διέθετα τότε τα μάτια αυτά. Ήμουν και μαθητής στο σχολείο, το μυαλό μου ήταν στα μαθήματα, ήμουν στη Μητρόπολη, δεν έβλεπα κάτι περισσότερο από εκείνα που ήταν μπροστά μου.
0: Και αυτές που είπατε μικρασιάτισες?
1: Αυτές ήταν μια οικογένεια με αδερφές αφιερωμένες, οι οποίες ήταν αφιερωμένες στο να διακονούν τους αγιορείτες πατέρες που κατέβαιναν από το Άγιον Όρος. Φιλοξενούσαν στο σπίτι τους. Είχαν δύο διαμερίσματα τα οποία φιλοξενούσαν τους μοναχούς του Άγιον Όρους. Μαγείρευαν. Όλη νύχτα γρυπνούσαν στα νοσοκομεία. Αν είχε κάποιο μοναχό ή κάποια μοναχή, ξαγρυπνούσαν μαζί τους στα νοσοκομεία της βοηθού. Ήταν φύλακες άγγελοι των μοναχών. Και όσα χρήματα είχαν, τα έκαναν ελεημοσύνη.
0: Τώρα να πω, παίρνετε και θάρρος βλέποντας και αυτά τα παραδείγματα των κοσμικών ανθρώπων, έτσι? Δηλαδή τη θεία Βάγια, αυτές τις κυρίες από τη Μικρά Ασία.
1: Πολύ με βοήθησε ο Θεοφύλακτος, ο μετέπειτα μοναχός Θεόφιλος. Ήταν μαθητής του Αγίου Γέροντος Σημειών του Κραγιόπουλου και μετά έγινε μοναχός στο μοναστήρι επάνω. Αυτός ο άνθρωπος έμοιαζε πάρα πολύ με τον Άγιο Παΐσιο. Ασκητικότατος, Καπαδόκης βέβαια και αυτός Μικρασιάτης, και με πολύ και άκραν υπομονή και πολύ αγάπη διακονούσε τους μοναχούς που ερχόντουσαν από το Άγιον Όρος σε οτιδήποτε χρειάζονταν. Του έδινε έναν κατάλογο με ψώνια και αυτός έτρεχε να τα κουβαλά φορτωμένος πάνω στην πλάτη σακούλες με ρύζι, με πατάτες, με πράγματα που χρειάζονται οι πατέρες. Και μερικοί από εμάς ήταν και λίγο ιδιότροποι και τον στέλναμε πίσω, αυτό δεν είναι καλό, φέρε άλλο. Γιατί το πήρε τόσο ακριβά, δεν το θέλω, πάρ' το πίσω και δεν το χρειάζομαι. Και αυτός με μεγάλη ειρήνη ψυχής και μεγάλη ταπείνωση έτρεχε συνεχώς στους δρόμους της Θεσσαλονίκης φορτωμένος για την αγάπη των μοναχών. Διακονούσε αδιαλείπτος τους μοναχούς.
0: Είπατε ότι είδατε και ζήσατε και δοκιμασίες και πειρασμούς. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που συναναστραφήκατε και στη Θεσσαλονίκη και στον Μπουραζέρι, μιλάμε για αυτή την περίπτωση τώρα, βλέπατε να αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς της δοκιμασίας, για να παίρνετε εσείς μάθημα από αυτούς?
1: Οι πατέρες αυτοί όλοι δεν μου σχολίαζαν τους πειρασμούς και τα υπόλοιπα. Απλώς η παρουσία τους ήταν τόσο ζωντανή μπροστά μου, που μπροστά τους έσβηναν οι πειρασμοί και μειώνονταν, ας πούμε, οι προκλήσεις. Δεν με ενδιέφεραν οι προκλήσεις και οι πειρασμοί. Και δεν ήταν μόνο πειρασμοί κοσμικοί και σαρκικοί και τα λοιπά, αλλά ήταν και πειρασμοί από εκκλησιαστικούς ανθρώπους. Υπήρχαν και άνθρωποι εκκλησιαστικοί οι οποίοι είχαν μια ζωή κάπως πιο ελαφριά, κάπως πιο απρόσεχτη. Αλλά αυτά δεν με ενδιέφεραν εμένα. Εμένα ήμουν στραμμένος στους πατέρες, στους γέροντες, στο Άγιον Όρος. Αυτοί ήταν μπροστά μου τα ενδάλματα της ζωής μου. Ήταν πολύ έντονη η παρουσία τους μέσα μου, που δεν με απασχολούσε τι έκαναν οι υπόλοιποι άλλοι.
0: Αυτό ήταν αυτό που βλέπατε, τις δικαιομασίες και οι πειρασμοί, όποιοι πειρασμοί, ως προς εσάς, ενώ με αυτούς που είχατε σχέση. Αυτοί οι ίδιοι οι αγιασμένοι

0: άλλους λογισμούς. Και δεν με άφηνε να κατακρίνω και να σχολιάζω τα δύσκολα και αρνητικά πράγματα τα οποία έβλεπα όταν ήμουν εκτός του Αγίου Όρους κυρίως, αλλά και εντός Αγίου Όρους. Δεν έλειπαν και εκεί κάποιοι πειρασμοί και κάποιες απογοητεύσεις από αδερφούς που ήταν εκεί και ζούσαν με τον δικό τους τρόπο.
1: Και πώς συνεχίζεται η πορεία μετά αυτόν τον πρώτο χρόνο?
0: Μετά τον πρώτο χρόνο, όταν τελείωσε η φοιτητική χρονιά, εγώ πήγα στο Άγιον Όρος, στο Γέροντα, και τα άρχισα να του διηγούμε για την Κύπρο. Έλεγα στον Γέροντα ότι η Κύπρος χρειάζεται τον μοναχισμό, χρειάζεται την παρουσία κάποιου αγιορείτου μοναχού. Το Σταυροβούν ήταν ένας ιδανικός τόπος, αλλά ήταν ήδη σε παρακμή ανθρώπινη. Και οι γέροντες εκεί ήταν άγιοι άνθρωποι, όπως είπαμε, αλλά δεν είχαν την επαφή με τον κόσμο που εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να έχουν για να βοηθήσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία τους περιφρονούσε κάπως, η επίσημη Εκκλησία, τους γέροντες αυτούς, και είχαν ένα κύκλο ανθρώπων που εξομολογούνταν κοντά τους, αλλά πέραν τούτου καμία άλλη επίδραση στη ζωή της Εκκλησίας. Έλεγα στον Γέροντα συνεχώς ότι με απασχολεί το θέμα της Κύπρου. Τι θα γίνει ο τόπος μας, τι θα γίνει η Εκκλησία μας, τι θα γίνει ο λαός, γιατί ο Γέροντας ήταν Κύπριος. Ο Γέροντας βέβαια αυτά δεν τα έβαζε υπόψη του, δεν τα έλαβανε μέσα του σοβαρά, διότι έλεγε ότι εμείς δεν μπορούμε τον εαυτό μας να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουν τους άλλους, και με προσγείωνε. Αλλά ταυτόχρονα όμως φαινόταν ότι και αυτόν τον απασχολούσε έντονα αυτό το θέμα. Έτσι, στο δεύτερο χρόνο, άρχισε να σκέφτεται να φύγει από τη Μονίκο του Λουμουσίου, διότι ήδη έφερε τον πατέρα Χριστόδουλο και τον κάναμε ηγούμενο στη Μονίκο του Λουμουσίου, και ο Γέροντας το θεώρησε αυτό μια ευκαιρία να επιστρέψει στην πολυφίλη των του ησυχία. Διότι ήθελε πάντοτε να ζήσει σε ησυχία, δεν ήθελε τη μέρημνα και τη φασαρία του κοινοβίου. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λέει: «Διάκο, θέλεις να πάμε κάπου μόνοι μας?» Λέω: «Πού να πάμε, Γέροντα?» Μου λέει: «Να πάρουμε ένα κελί εδώ έξω κοντά στο μοναστήρι, όταν μας χρειάζονται τους βοηθούμε, αλλά να μην είμαστε μέσα στο μοναστήρι, για να μπορέσουν και αυτοί να αναπτυχθούν και να οργανωθούν σαν μια αδελφότητα γύρω από τον νέο ηγούμενο». Αφού ο Γέροντας παρέδωσε το μοναστήρι στον πατέρα Χριστόδουλο, ήταν πλέον ελεύθερος, δεν είχε μεγάλες ευθύνες. Έτσι και έγινε, και σκεφτόταν και με έναν τρόπο ήσυχο και απερίσπαστο. Επισκεπτόμαστε διάφορα κελιά εκεί γύρω στην περιοχή των Καριών, ήσυχα και ερημικά, για να κατοικήσουμε εκεί. Τότε μπήκε στο Γέροντα αυτή η επιθυμία της ησυχίας, αλλά εγώ το εκμεταλλεύτηκα αυτό κάπως έτσι ανθρώπινα και του είπα: «Γέροντα, δεν πάμε και στην Κύπρο να δούμε τι γίνεται εκεί και αν μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο τα πράγματα εκεί?» Δεν το πήρε σοβαρά υπόψη, αλλά σκέφτηκε ότι ας πάω για τελευταία φορά στην Κύπρο να δω την πατρίδα μου και να έρθω με πίσω να μείνουμε για παντός στο Άγιον Όρος. Και έτσι στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου πήγαμε στην Κύπρο, ήρθαμε στην Κύπρο για μια επίσκεψη, ολιγοήμερη.
1: Είναι κομβικό το σημείο. Να συνεχίσουμε την επόμενη φορά, Γέροντα. Ευχαριστούμε πολύ.

Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Σημεία και αν.

0: άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ό,τι καλόν. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μια παρέα είναι η εκπομπή αυτή ουσιαστικά. Και κάθε φορά όποιον καλώ εδώ, πρώτα τον βλέπω σαν κάποιον προσκεκλημένο. Κάποιο φίλο που ήρθε να πούμε ωραία πράγματα. Αλλά αισθάνομαι και εσάς στην ίδια παρέα και είναι μια φιλοδοξία και μια επιθυμία. Έτσι να το δείτε κι εσείς. Τι καλό σήμερα μπορούμε να πούμε. Σκέφτηκα να θυμηθούμε κάποια καλά πράγματα, αλλά και να οραματιστούμε κάποια καλά πράγματα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θέμα μας. Μια σχέση που προσωπικά πολύ την πίστεψα στο παρελθόν και πολύ την πιστεύω για το μέλλον. Τη σχέση της Εκκλησίας με τον πολιτισμό. Αφορμή η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που επιτρέπει πλέον στην Εκκλησία να συγκροτήσει μουσικά σύνολα. Προσκεκλημένη η κυρία Χρυσούλα Τσιμούρη, μέλος της Καλλιτεχνικής Υποεπιτροπής της Ιεράς Συνόδου, φίλη καλή και συνεργάτης για τα τελευταία 20-22 χρόνια σχεδόν, καθώς και οι δύο ανήκουμε στην ίδια επιτροπή. Σε εκείνη όμως σήμερα ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Εγώ θα ερωτώ, αν χρειαστεί ίσως απαντήσω προσωπικά σε κάποια θέματα, αλλά κυρίως να ακούσουμε εκείνη. Αν υπάρχει ένα ορόσημο που μπορεί να δώσει το εναρκτήριον λάκτισμα, όπως λέμε στην σημερινή μας εκπομπή, είναι το ξεκίνημα της περασμένης 20ετίας. Σταματώ όμως εδώ για να ζητήσω από την κυρία Τσιμούρη τις δικές της αναμνήσεις, γιατί δεν σας κρύβω, η υπόθεση αυτή δεν ήταν μια δουλειά ή ένα καθήκον. Η υπόθεση αυτή, τουλάχιστον για τους δύο ανθρώπους που θα δείτε μπροστά σας σήμερα, ήταν χρόνια δημιουργικά, ίσως τα καλύτερα της ζωής τους, και μακάρι, το λέω εξ αρχής, θα το πω και στο τέλος, όλα αυτά να συνεχιστούν. Κυρία Τσιμούρη, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το savoir vivre μιας εκπομπής, να πάμε σε αυτό το κύριε και κυρία, αλλά η ζεστασιά νομίζω των αναμνήσεων και η ζεστασιά των οραμάτων δεν εμποδίζεται. Και πιστεύω να διαχυθεί στο χώρο. Λοιπόν, η πρώτη μνήμη από όλα αυτά. Από όλη αυτή τη διαδρομή.
2: Ωραία. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες εδώ. Η πρώτη μνήμη, πριν από 20 χρόνια λοιπόν, προετοιμαζόμαστε για μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για το Ιωβιλαίο έτος και μαζευτήκαμε για να την οργανώσουμε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Ήμασταν μαζί με τον Βασίλη του Κατσουρό, που είναι μέλος της Υποεπιτροπής Καλλιτεχνικών. Καθίσαμε λοιπόν να οργανώσουμε το πρώτο αυτό γεγονός, μεγάλη συγκίνηση. Μετά από αυτό το γεγονός, πάρα πολλά άλλα ήρθανε. Αλλεπάλληλα θα έλεγα. Ναι. Κάθε χρονιά πολλά γεγονότα. Μεγάλα, μικρότερα, πάρα πολύ συγκινητικό. Σε όλα αυτά τα οποία διοργανώθηκαν, συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής, στο Ηρώδιο, στη Μονή Λαζαριστών, στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, πάρα πολλές. Πολύ συγκινητικές ήταν οι εκδηλώσεις με τους νέους. Όταν πήραμε τη μεγάλη απόφαση να κάνουμε περιφερειακές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και οι νέοι της Εκκλησίας, από ενορίες, από Μητροπόλεις γενικότερα, να παρουσιάσουν τη δουλειά που γίνεται μέσα στις χοροδίες, στα παραδοσιακά συγκροτήματα, τα χορευτικά και γενικότερα μέσα με τα καλλιτεχνικά τους έργα. Ήταν από τις ωραιότερες στιγμές, τουλάχιστον προσωπικά το λέω, της ζωής μου. Χιλιάδες παιδιά που με τόση αγάπη για την Εκκλησία, με τους παππούλιδες κοντά, να έρχονται να παρουσιάζουν προγράμματα καταπληκτικά, πολύ ψηλού επίπεδου. Και εμείς να σας πω, όταν ξεκινήσαμε δεν περιμέναμε ότι γίνεται τόσο σημαντική δουλειά μέσα στις μικρές ενορίες όλης Ελλάδας, μέχρι και στα πιο απομακρυσμένα χωριά και πόλεις της Ελλάδας. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Ξεκινήσαμε, γίνανε πολλές περιφερειακές συναυλίες, γίνανε κεντρικές συναυλίες εδώ κάτω στην Αθήνα. Η πιο σημαντική και η πιο συγκινητική ήταν η μεγάλη συνάντηση των νέων στο ποδηλατοδρόμιο στην Αθήνα. 4.000 νέοι από όλη την Ελλάδα. Μαζεύτηκαν εκεί, τραγούδησαν, χόρεψαν, παρουσίασαν. Μάλιστα είχαμε ένα συνέδριο γενικά για την καλλιτεχνική δημιουργία. Συμμετείχαν σε αυτό και επιφανείς στον τομέα τους, αλλά και οι νέοι. Ήταν υπέροχες στιγμές, βέβαια με αποκορύφωμα στο ποδηλατοδρόμιο μέσα, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Η Θεία Λειτουργία με όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία συμμετείχαν και κοινώνησαν. Είναι στιγμές που δεν μπορούν με τίποτα να σβηστούν από το, ναι, από το μυαλό μας.
1: Ναι. Νομίζω πρέπει να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το συναίσθημά μας. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω. Τα αφαιρέτσι ο Θεός, περάσαμε τις παιδικές μας και τις εφηβικές μας στιγμές και διαδρομές μέσα στην Εκκλησία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ουσιαστικά οι δρόμοι μας ταυτίστηκαν με αυτό το χώρο. Ήρθαν όμως έτσι οι συγκυρίες, ήταν η ευλογία της Ιεράς Συνόδου με τον τότε πρόεδρό της, που πραγματικά το πίστεψαν αυτό το πράγμα και μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσουμε την Εκκλησία των ονείρων μας. Δηλαδή ήταν το όνειρό μας ήδη από τα φοιτητικά μας χρόνια, και όχι μόνο δικό μας. Ήταν όλων και παραμένουν, πιστεύω, όλων των νέων τα οράματα να βλέπουν μια Εκκλησία να παράγει, να υποστηρίζει πολιτισμό, να έχει ποιότητα, να έχει τέλεια οργάνωση, να αντέχει τις καλύτερες κριτικές από όλους και αυτό το πράγμα να γεννάει διαρκώς καινούργια πράγματα.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι,
2: αυτό είναι.
1: Ήταν η Εκκλησία που θέλαμε.
2: Και γι' αυτό ακριβώς παλέψαμε να φτιάξουμε όλα αυτά όλες αυτές τις εκδηλώσεις και όλα αυτά τα γεγονότα με αυτό το πείσμα, με αυτή τη χαρά, με αυτόν τον ενθουσιασμό. Επίσης εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι και για μένα πολύ ωραίες στιγμές ήταν η δημιουργία της χοροδίας της Επιτροπής μας. Κάποια στιγμή λοιπόν δημιουργήθηκε η χοροδία των νέων. Μάλιστα κάναμε και πρόβες μέσα στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο για τα νέα παιδιά. Συμμετείχαμε σε πάρα πολλές συναυλίες της Επιτροπής μας. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή λοιπόν το ζήσαμε αυτό τόσο έντονα, αυτή τη στιγμή θέλουμε να δημιουργήσουμε, ναι, κάτι, ναι, παρόμοιο, κάτι ίσως ακόμη πιο δυναμικό και πιο μεγάλο.
1: Θα έρθω σε αυτό, και άλλωστε αυτό είναι ο σκοπός της σημερινής μας έτσι, παρέας και συνάντησης. Θέλω να σου θυμίσω δύο σημεία που μου είχαν κάνει πολύ εντύπωση. Κληθήκαμε καταρχήν να φτιάξουμε τη χοροδία της τελετής ενάρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Για την Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων και για όλο το 2004 ως οργανισμός, αντιμετωπιστήκαμε ως ένα στην αρχή αναγκαίο κακό, έτσι, να έρθει και η Εκκλησία να έχουμε μία, έτσι. Και θυμάμαι την εξέλιξη του πώς μας βλέπανε και το πώς μας είδαν στη συνέχεια. Είδαν χώρο που ξέρει τι ζητάει, ξέρει πώς να το οργανώσει. Φέραμε εις πέρα σε ένα τρομερά δύσκολο έργο, τρομερά επίπονο, μοναδικό, είναι αυτό που λένε το once a life για τόσους ανθρώπους. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο το χάρηκα, γιατί καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα που είχε η κοινωνία για την Εκκλησία.
2: Έτσι.
1: Και ήταν, το αισθανθήκα εγώ προσωπικά και είμαι βέβαιος και εσύ και όσοι όλοι αμυχθήκαμε, το αισθανθήκαμε σαν μια επιτέλεση ενός πολύ ευρύτερου έργου από μια απλή εκδήλωση.
2: Ακριβώς.
1: Και μην ξεχνάμε τις πλάτες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Όλη αυτή η διαδρομή μας στιγματίστηκε από τον μακαριστό Σχιατίσης και Συσανίου, τον πατέρα Παύλο, και επιμένω να τον λέω πατέρα Παύλο, γιατί έτσι τον συνηθίσαμε και έτσι επέμενε να τον λέμε και μετά τη χειροτονία του, ο οποίος αποτελούσε τον σύνδεσμό μας με την Ιερά Σύνοδο και ο οποίος δεν μας άφησε ούτε μια στιγμή ακάλυπτος για να επαληθευθεί ότι οι πνευματικοί άνθρωποι είναι και οργανωτικοί άνθρωποι και έχουν άποψη και είναι και πρακτικοί. Όλα πάνε πακέτο. Δεν είναι διαχωρισμένα. Και έτσι το οφείλω έτσι και ενώπιον κοινού αυτή τη στιγμή, έστω και διαδικτυακού, να το πούμε και να θυμηθούμε τους ανθρώπους που περάσαν από τη ζωή μας και πραγματικά την άλλαξαν.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε ένα καινούριο,
1: ναι,
2: τομέα.
1: Και νομίζω έρχεται σαν μια εξέλιξη. Δηλαδή, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτό το νομικό πλαίσιο που η Ιερά Σύνοδος αυτή τη στιγμή, και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι επειδή όλα τα πράγματα στηρίζονται σε θεσμούς, αλλά οθούνται από πρόσωπα, ο νυν αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, χαίρομαι πολύ γιατί έχει άποψη. Έχει καλλιτεχνικό αισθητήριο και καλλιτεχνική διαδρομή. Χωρίς που είναι και συνάδελφος εκπαιδευτικός, και έτσι είναι ένα πακέτο το οποίο του δίνει πια τη δυνατότητα να υλοποιήσει πράγματα. Εγώ πιστεύω δεν θα είχαμε σήμερα αυτή την εξέλιξη του να έχει η Εκκλησία ένα νομικό πλαίσιο εγκεκριμένο στο φύλλο της κυβερνήσεως, και το λέω για να είμαι σαφής και ακριβής. Δεν θα το είχαμε εάν δεν υπήρχε ένα ολόκληρο κεφάλαιο πολιτισμού το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή να πάρει μορφή. Ακριβώς. Γι' αυτό και θέλησα και σε παρακάλεσα να κάνουμε αυτή τη διαδρομή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα πλέον? Καταρχήν να το περιγράψουμε λίγο.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί, να το πούμε, η κυρία Τσιμούρη είναι καλλιτεχνική διευθύντρια και διατηρεί τον ρόλο της όπως τον έχει στην Καλλιτεχνική Επιτροπή. Εγώ έχω την υψηλή έτσι επιστασία ως πρόεδρος, αλλά με περιορισμένο χρόνο, γιατί τα καθήκοντά μου στο σχολείο δεν επιτρέπουν και πολλά πράγματα, αλλά την κρίσιμη στιγμή όλα γίνονται. Απευθύνομαι λοιπόν στην καλλιτεχνική διευθύντρια των μουσικών συνόλων.
2: Ναι.
1: Τι έχουμε, τι θέλουμε, και αυτό που έλεγε ο Πίτης, και τι μας πρέπει.
2: Λοιπόν, το όραμά μας λοιπόν είναι, από τη στιγμή που έχουμε πλέον το νομικό πλαίσιο, να ξεκινήσουμε με καταρχήν ορχήστρα ελληνικής μουσικής, όπου θα καλύψει όλο το φάσμα των μουσικών οργάνων και των ειδών της ελληνικής μουσικής. Υπεύθυνος αυτού του συνόλου θα είναι ο κύριος Γιώργος Δεμελής, φίλος και εξαιρετικός βέβαια στον τομέα του. Το δεύτερο σύνολο θα είναι μια συμφωνική ορχήστρα, όπου αναλαμβάνει μαέστρος, ο Ελευθέριος ο Καλκάνης, και θα υπάρχουν και χοροδιακά σύνολα, μεικτά, και γυναικεία χοροδία αλλά και μεικτή, υπό τη διεύθυνσή μου. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει και που σιγά σιγά πρέπει να το υλοποιήσουμε.
1: Ναι.
2: Ξεκινήσουμε.
1: Ξέρουμε πια, είναι αρκετή συσσωρευμένη, δεν θα πω σοφία, είναι κατά μία έννοια σοφία όταν μαθαίνεις πώς λειτουργεί η ζωή, αυτή είναι η σοφία. Αλλά ας πούμε μια εμπειρία. Ξέρουμε ότι οι εκδηλώσεις σέρνουν το κάρο.
2: Έτσι,
1: δηλαδή,
2: έτσι,
1: έχεις ακριβώς στόχο και βάσει του στόχου χτίζεις.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Άρα, νομίζω ότι πρέπει να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι εκδηλώσεις και οι ευκαιρίες εκείνες οι οποίες πραγματικά θα γεννήσουν πρωτοβουλίες πρακτικού επίπεδου. Στελέχωση, συγκρότηση, δοκιμές, διοργάνωση, τα πάντα.
2: Λοιπόν. Ο μεγάλος στόχος που είναι μπροστά μας και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα πραγματοποιηθεί, είναι η κεντρική συναυλία της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Καλλιμάρμαρο τέλος Ιουνίου, όπου εκεί πλέον τα μουσικά σύνολα μαζί με ένα πλήθος παιδιών, μάλιστα έχουμε ήδη ανακοινώθηκε ότι θα κάνουμε προσπάθεια να τραγουδήσουν 1821 παιδιά. Είναι το
1: όραμα.
2: Ναι, το όραμα. Με αποστάσεις βέβαια και όλα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν.
1: Είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Το βιώσαμε σε συναυλία πρόσφατη για τον Μίκη Θοδωράκη. Είδαμε ότι γίνεται. Το είχαμε σαν ένα όραμα στο ποδηλατοδρόμιο, κακά τα ψέματα, πραγματοποιήθηκε, αλλά είχαμε ένα στάδιο δικό μας, ήταν πιο ελεγχόμενος ο χώρος.
2: Ναι.
1: Εδώ έχουμε έναν χώρο, δεν θα έλεγα χαοτικό, αλλά ένα χώρο τεράστιο. Το είδαμε όμως ότι γίνεται.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Και μας άφησε και άφωνος, έτσι. Ήταν κάτι εκπληκτικό.
2: Το θέμα είναι ότι έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το στόχο, τα σύνολα μαζί με μια πολύ μεγάλη χοροδία που θα φτιάξουμε από χοροδίες από όλη την Ελλάδα, παιδικές, νεανικές, ενηλίκων, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, Μητροπόλεων, Νοριών. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γεγονός και έτσι λοιπόν βάσει αυτού του μεγάλου στόχου θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη στελέχωση των μουσικών συνόλων.
1: Ναι. Άρα λοιπόν θέτουμε ως πρώτο στόχο και έρχεται η συγκυρία με το 1821. Βέβαια το καράβι μας και το προσωπικό μας αλλά και της Εκκλησίας και όλων αυτών των καλλιτεχνικών βρίσκεται σε αχαρτογράφητα και τρικυμισμένα νερά.
2: Δεν ξέρουμε
1: πώς ζούμε αύριο.
2: Ακριβώς.
1: Παρ' όλα αυτά, οι στόχοι πρέπει να υπάρχουν, γιατί όπως η ζωή ξαφνικά έφερε το πρόβλημα, θα φέρει και τη λύση του προβλήματος.
2: Έτσι είναι, ακριβώς.
1: Θέλω να λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Νέοι που πιθανόν θα ποθήσουν να συμμετάσχουν. άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε στις τύχες τους δομές ενοριακές ή μητροπολιτικές σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, ακροθυγώς, γιατί θα αρχίσει μια τακτική επικοινωνία, αν πρώτα ο Θεός τα πράγματα πάρουν την τελική τους ευθεία. Θα ήθελα λιγάκι να τους δώσουμε μερικά στοιχεία, μερικές προϋποθέσεις μιας συμμετοχής που θα τη χαρούνε, αλλά συγχρόνως θα έχει τελειότητα στο αποτέλεσμα.
2: Mm-hmm.
1: Για ποιο πράγμα και για ποιες προϋποθέσεις πρέπει να προετοιμάσουμε ανθρώπους, πια πανελληνίως.
2: Ναι. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Για τη συγκεκριμένη, γιατί αν λυθεί αυτή, ναι. Οι άλλες είναι απλώς, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Είναι να βαρχείς αυτή.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να γίνουν περιφερειακές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ώστε να προετοιμάσουμε εμείς όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά λόγω των καταστάσεων, των πολύ δύσκολων καταστάσεων που ζούμε, δεν είναι εφικτό να πάμε εμείς να προετοιμάσουμε όλα τα σύνολα, να δούμε ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, να τους δώσουμε τα τραγούδια, να κάνουν τις πρόβες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς θα στείλουμε υλικό, θα έχουμε επικοινωνία με όλους τους υπευθύνους για να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Όμως είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούμε αυτό το στόχο για να μην ατονίσουν οι προσπάθειες.
1: Ακριβώς.
2: Έχω και λόγω της ιστοσελίδας, της κατήχησης και τα λοιπά που έχει αναλάβει η Επιτροπή μας, βλέπω ότι εκδηλώσεις εννοείται, προσπάθειες έχουν ατονίσει. Και μάλιστα πολλοί δεν ξεκινάνε με το φόβο και τα λοιπά, ναι. Δεν ξεκινάνε. Μπορεί να ξεκινήσει, να γίνει χοροδία, αλλά με τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Μπορεί τώρα που είναι καλός ο καιρός, ας πούμε, να γίνει σε έναν ανοιχτό χώρο, να υπάρχουν τα 2 μέτρα απόσταση, αλλά να μην σταματήσει. Έτσι. Όταν σταματήσει κάτι, μετά πολύ δύσκολα ξεκινάει. Επίσης τα παιδιά, εάν αυτή τη στιγμή τα αφήσουμε την εκκλησία, τα αφήσουμε από τα κατηχητικά, και δεν πειράζει τώρα, δεν θα κάνουμε φέτος, αλλά κάνουμε του χρόνου. Αυτά τα παιδιά θα καλύψουν το κενό. Με κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι. Είναι, το οποίο λοιπόν θα παγιωθεί.
2: Ακριβώς.
1: Δεν θα αλλάξει.
2: Ακριβώς.
1: Ένα φροντιστήριο που θα μπει εκείνη την ώρα
2: τελείωσε.
1: Δεν θα φύγει.
2: Αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε. Έστω να σας πω κάτι. Επειδή έχω μιλήσει και με πολλούς και μαέστρους και αντιγητές ενωριών, τους λέω, εγώ θα σας στείλω το υλικό. Εσείς διαδικτυακά θα κάνετε την πρόβα σας. Θα ανεβάσετε τα κομμάτια, θα μιλάτε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε εξοικειωθεί όλοι με αυτά τα. Λοιπόν. Θα μιλάτε με τους χοροδούς σας, γιατί είναι κρίμα να χάσετε το μεγάλο αυτό γεγονός. Αυτό το πράγμα θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε όσο γίνεται περισσότερο ενθουσιασμό, για να μην σταματήσουν. Μιλάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες χορευτικά, χιλιάδες χοροδίες μέσα στο χώρο της εκκλησίας, πέρα από οτιδήποτε, στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Και είναι κρίμα αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα να χαθεί.
1: Ναι. Αυτό το ζέσταμα που λες, νομίζω ότι μου δίνει μια καλή αφορμή να εξηγήσουμε και το ότι το περιεχόμενο της συναυλίας αυτής της Μεγαλειώδους ουσιαστικά καθορίστηκε από το να είναι ελκυστικό. Και έτσι ήθελα από σένα να ακούσουμε λιγάκι πώς σκεφτόμαστε το ρεπερτόριο,
2: ναι.
1: Το οποίο θα πω και μετά έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τις δικές σου σκέψεις, γιατί από σένα ξεκίνησε όλο αυτό, πώς χτίζουμε το τι θα τραγουδήσουν τα παιδιά.
2: Ναι, το ρεπερτόριο οπωσδήποτε θα είναι πολύ αγαπημένα τραγούδια Ελλήνων συνθετών που αφορούν την Επανάσταση του 1921. Πολύ αγαπημένα, πολύ έτσι και στον κόσμο.
1: Και χιλιοτραγουδισμένα.
2: Χιλιοτραγουδισμένα. Θα προσπαθήσουμε κανένα συνθέτης να μην μείνει απ' έξω που έχει γράψει κάτι σχετικό, ένα αφιέρωμα, κάτι γι' αυτό. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν τα δημοτικά τραγούδια, όπου είναι πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολλά θα υπάρχουν που αφορούν το γεγονός αυτό. Οπωσδήποτε η φιλοδοξία μας είναι πολλοί τραγουδιστές επώνυμοι,
1: ναι,
2: να έρθουν κοντά μας, να πλαισιώσουν την εκδήλωση, να τραγουδήσουν μαζί μας. Γι' αυτό το γεγονός που οπωσδήποτε είναι από τα σημαντικότερα
1: ναι,
2: της Ελλάδας.
1: Ναι. Να πούμε όμως συγχρόνως ότι το χιλιοτραγουδισμένα έχει και μία δεύτερη διάσταση. Όπως ποτέ δεν τα έχουν ακούσει.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
2: Έτσι.
1: Γιατί
2: ακριβώς
1: η προσπάθειά μας είναι να φτιαχτούν με τέτοιο τρόπο και να γίνουν, να υπάρξουν διασκευασμένα για χοροδία και να ακουστούν για πρώτη φορά έτσι. Εγώ προσωπικά φιλοδοξώ όσοι συνθέτες έρθουν εκείνη τη μέρα να μην πιστεύουν ότι είναι το κομμάτι τους.
2: Ναι, ναι,
1: έτσι. Και έχει πέσει πολύ βάρος στο να επιλεγεί ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος θα πάρει ένα τραγούδι που χίλιες φορές το έχουμε ακούσει και να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι, ώστε να τα ακούς σαν πρώτη φορά.
2: Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Τώρα, να πω την διάσταση του να βλέπει κανείς μια εκκλησία η οποία συνενώνει, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος της, τουλάχιστον στον καλλιτεχνικό χώρο, ανθρώπους που ίσως ποτέ δεν συνεργάστηκαν μαζί, η μουσική τους δεν ακούστηκε ποτέ σε μια συναυλία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν νομίζω, αφιερώματα γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Αλλά στην ίδια συναυλία να ακούσει κανείς συγχρόνως και Θοδωράκη και Χατζηδάκη και Ξαρχάκο και όλοι αυτοί να βλέπουν το έργο τους από φρέσκους ανθρώπους να το τραγουδούν, φιλοδοξώ να τους δώσουμε κάτι όσοι θελήσουν να είναι εκεί και να το έχουν να το θυμούνται.
2: Ναι. Να προσθέσω και κάτι το οποίο ξεχάσαμε. Εκτός από τις χοροδίες θα συμμετέχουν και παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα.
1: Ναι.
2: Και αυτά με κοινούς χορούς, με τους κύκλους τους ξεχωριστά, έτσι όπως θα το σκηνοθετήσουμε, νομίζω ότι θα δώσουν τέτοιο παλμό και τέτοια ομορφιά, τέτοια λεβεντιά που θα συγκινήσει όλους. Δηλαδή θέλουμε εμείς, επιδιώκουμε να είναι μία εκδήλωση όπου πραγματικά να αναφέρεται στο παρελθόν, στο ένδοξο παρελθόν, αλλά και αισιοδοξία για τους νέους, για το μέλλον μας.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δω τη λεβεντιά, την αγάπη, τα δάκρυα των παιδιών που το ζήσαμε εμείς και στο ποδηλατοδρόμιο, σε άλλη έτσι, εκδήλωση, ότι χόρευαν και έκλαιγαν. Ήταν τέτοια η συγκίνηση. Αυτό λοιπόν το πράγμα θέλουμε, και ειδικά λόγω αυτού του γεγονότος, θέλουμε να πετύχουμε.
1: Με απόλυτη καλεσθησία, με πολύ ωραία σκηνοθεσία,
2: ναι,
1: όχι τίποτα άλλο, μην ανακαλέσουμε και μνήμες άλλων εποχών στον ίδιο χώρο, πολύ μεγάλης κακουγουστιάς.
2: Εντάξει.
1: Και πραγματικά έτσι πράγματα που συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε, Χρυσούλα
2: έτσι,
1: μου.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Δυστυχώς υπήρξαν περίοδοι που υπέροχες λέξεις αμαυρωθήκανε και παλεύουμε τώρα κάτι δεκαετίες, όχι μόνο εμείς, τόσοι άνθρωποι να τις εξαγνίσουν
2: έτσι,
1: πάλι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι. Και αυτή ήταν η μεγάλη βλάβη. Πολιτικά και στρατιωτικά και οτιδήποτε άλλο έρχονται και παρέρχονται. Στις ψυχές των ανθρώπων μένουν ιδέες και συναισθήματα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και αυτά βγαίνουν δύσκολα. Έγινε μία αναφορά από σένα για περιφερειακά.
2: Mm-hmm.
1: Και ας ακούσουν κυρίως από σένα που είχες την γενική ευθύνη ότι υπήρχε η φιλοδοξία να μην είναι ένα γεγονός πάλι στην Αθήνα, να ζεσταθούν περιφέρειες. Με συγκεκριμένο τρόπο. Να πούμε λιγάκι για αυτά τα περιφερειακά. Δεν ξέρεις.
2: Ναι.
1: Μπορεί ο Θεός να ευδοκίσει να πραγματοποιηθούν και να ανοίξουν οι χώροι.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρεις. Πάντως είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
2: Είχε γίνει μια σκέψη να χωριστεί η Ελλάδα σε 6 περιφέρειες.
1: Είχε γίνει, η δομή ήταν έτοιμη. Είχε γίνει και στο παρελθόν.
2: Είναι έτοιμη, εννοείται. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα θέατρα, οι συγκεκριμένοι χώροι, ανοιχτοί χώροι, όπου μπορούν να καλύψουν τον πολύ μεγάλο όγκο των χοροδιών και των χορευτικών. Υπάρχει ένα έτοιμο σχέδιο το οποίο το έχουμε ετοιμάσει εδώ και ένα χρόνο και. Το έχουμε καταθέσει, έχει περάσει, αλλά τώρα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικές οι περιφερειακές εκδηλώσεις, διότι υπάρχουν χοροδίες και χορευτικά που είναι πολύ δύσκολο να κατέβουν κάτω στην Αθήνα. Είναι από χωριά, είναι από φτωχές περιοχές, είναι που δεν έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική για να φέρουν κάτω τα παιδιά. Εκεί λοιπόν μαζεύεται, ας πούμε, όλη, ξέρω εγώ, η Ανατολική Μακεδονία, μαζεύεται όλη η Πελοπόννησος και δημιουργούν το δικό τους φεστιβάλ, το οποίο εμείς το είχαμε υπολογίσει ότι θα είναι διήμερο, γιατί είναι τόσα πολλά τα σύνολα που δεν μπορούν φυσικά να παρουσιαστούν μέσα σε μία συναυλία. Τουλάχιστον 3 συναυλίες είχαμε μέσα στο διήμερο. Είναι πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μαζεύονται, βρίσκονται, γνωρίζονται. Γιατί ας πούμε ακόμα και στην ίδια πόλη υπάρχουν ενορίες, υπάρχουν σύνολα που δεν γνωρίζουν το ένα το άλλο. Και φροντίζουμε αυτά όλα να γίνουν ένα, να αισθανθούν ότι είμαστε κάτω ας πούμε από την εκκλησία είμαστε ένα, όλοι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ όμορφο.
1: Με πρόλαβες, ήθελα να ρωτήσω ή μάλλον να σου ζητήσω να μας περιγράψεις ακριβώς τι συναισθήματα να περιμένει κανείς, αλλά Νομίζω τα είπες, νομίζω και δεν λέγονται κιόλας.
2: Έτσι είναι.
1: Δεν λέγονται.
2: Έτσι είναι.
1: Μόνον άνθρωποι που συμμετείχαν και παιδιά που θυμούνται των εποχών εκείνων μπορούν να βεβαιώσουν, αλλά και να ετοιμάσουμε τις αναμνήσεις της επόμενης γενεάς.
2: Έτσι.
1: Να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία είναι με αυτή την κατάσταση η πιο οργανωμένη πανελλήνια δομή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή
2: για τον εορτασμό.
1: Για τον εορτασμό, θα έλεγα και για τον πολιτισμό γενικότερα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φορέας ο οποίος μπορεί να διοργανώσει πράγματι ένα πανελλήνιο πολιτιστικό γεγονός. Δεν γίνεται. Η Εκκλησία, ακόμα και με τόσες δυσκολίες, με τόσες ατέλειες, με τόσα ανθρώπινα, παρόλα αυτά παραμένει ραχοκοκαλιά του πολιτισμού στην Ελλάδα. Αν αποφασίσει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν μεγάλα γεγονότα. Όλα είναι στα χέρια της. Αλλά στην πραγματικότητα είναι στα χέρια των ανθρώπων που μοχθούν σε κάθε ενορία. Η πρότασή μου είναι η εφημέρεια, με το μεράκι, με την επικοινωνιακότητα, με την αγάπη κυρίως αυτό, να διευρύνουν την διακονία τους και να πιστέψουν ότι επιτελούν πολύ ευρύτερο γεγονός πνευματικό και εκκλησιαστικό από μια απλή γιορτούλα που νομίζουν ότι κάνουν. Δεν κάνουν μια απλή γιορτούλα κάτω στα υπόγεια των ναών. Εκείνη την ώρα βάζουν θεμέλια και χτίζουν οικοδόμημα που θα εκτιμηθεί 20 χρόνια μετά, όπως έγινε και με εμάς.
2: Έτσι είναι.
1: Είμαστε τα αποτελέσματα αγάπης και προσπαθειών ανθρώπων που τώρα δεν είναι στη ζωή και κάποια στιγμή τα νιάτα μας πήραν νόημα από αυτές τις διαδικασίες.
2: Εγώ δεν ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι ξεκίνησα πριν από αρκετά χρόνια την πρώτη χοροδία στον ναό των Αγίων Αργύρων Καραβά.
1: Ναι.
2: Ακόμα δεν είχα τελειώσει το λύκειο και κάποια στιγμή ο υπεύθυνος ιερέας νεότητας μου λέει: θέλεις να ξεκινήσεις, έχουμε πολλά παιδιά, επειδή εσύ ασχολείσαι χρόνια με τη μουσική, θες να ξεκινήσεις. Σε αυτό το υπόγειο του ναού ξεκίνησα και πραγματικά συγκινούμε. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Τα παιδιά εκείνα σήμερα με τις οικογένειές τους έρχονται, πλαισιώνουν τις χοροδίες, είμαστε κοντά και αυτό το οποίο λένε, αυτό που ζήσαμε, αυτή την αγάπη, τη δημιουργία, αυτό το πράγμα υπάρχει μέσα τους, όπου και αν είναι, κάποιοι είναι στο εξωτερικό, όπου και αν είναι, αυτό το πράγμα τους έχει μείνει, αυτό είναι πιο σημαντικό. Τα λόγια, όλα αυτά μπορεί να φύγουν, αλλά αυτές οι εμπειρίες είναι...
1: Και χώροι, Χρυσούλα μου, πλήρουσαν οι δύο τέλειες.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Χώροι προσφοράς.
2: Ποιοι
1: άλλοι χώροι στην ελληνική κοινωνία είναι μόνο για την προσφορά?
2: Έτσι. Μπορεί να περιμένεις τίποτα. Ακριβώς αυτό.
1: Είδατε ότι η συζήτηση, αν την αφήσουμε λιγάκι, θα ξεφύγει και θα πάει κι αλλού. Όμως νομίζω ότι ό,τι ήταν ο σκοπός ο σημερινός για να εισπράξετε, νομίζω ότι έχει επιτευχθεί. Πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν, συνέβησαν και θα συμβούν από την συνοδοιπορία αυτή εκκλησίας και πολιτισμού. Μπροστά σας σήμερα είχατε δύο ανθρώπους, δύο απλά εργαλεία, δύο απλούς μεσάζοντες σε ένα μεγάλο έργο που θα συνεχίσει να υπάρχει όταν και οι δικές μας οι δυνάμεις δεν θα υπάρχουν πια. Αλλά το ξαναλέω, είμαστε εδώ γιατί κάποιοι μόχθησαν και τώρα η δική μας γενεά, όχι μόνο οι δυο μας, αλλά όλοι, όσοι είμαστε περίπου συνομήλικοι και κρατάμε ευθύνη τέτοιων κινήσεων στα χέρια μας, ας το δούμε το πράγμα με τα μάτια στο μέλλον. Υπήρξαν καλά, αλλά και πολλά καλά και πολύ καλά είναι μπροστά μας. Μακάρι να τα χαρούμε όλοι μαζί.

0: Ελέησον ημάς, αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας πληχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάξου μεγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στρωθείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωσιαν εαυτή ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαφμόν ως εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μιέται σαυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμην παραληπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κείμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου αφημών. Μη Ιησούς αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύν. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήση ενεμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, το κατασκηνώ σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω μου όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος πάσε της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω τη επίκουσάς μου. Ουκέστην ομοιώσεν, Θεής, Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα σου. πάντα τα έθνη όσα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ η Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεο σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου. Και ου προέθεντος ενώπιον αυτών, και εσύ, Κύριε, ο Θεός μικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Χρίσμα Άγιον εις δεδεγμένος, μάρτης εν Θεούς του Λόγου όφης, αθηνόγενες αθλής αστερότατα, και ως θυσίαν αυτό προσενήνοχας των φοιτητών σου δεκάδα την πάνσεπτον, μεθόν πρέσβευε δοθήνε της σε γεραίρουση πτεσμάτων ηλασμών και μέγα έλεος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσεν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδης σου έπλεσες τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απελπισμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάς την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ιεραρχήσας αμέμπτος το κτίσαντι, μαρτυρικόν ολοκάρπωμα απέφυνας, συμμαθητές ομού θυόμενος, ή απειμήν συναμνής αθηνόγενες, μεθόν θείας δόξης επέτυχες. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ετι όρατα αυτή τας εντεύξης, και ήθινο την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίησο Αγγέλη, συνετι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
0: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ύπη του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων εγκλειστήτην εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτου μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη, ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία. Σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και πλουτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βοντής σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όν εθεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται ουδέ, επιστρέψου καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα κρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρι του λιβάνου ασαφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητε υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνιο ριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτισεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαχορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη

0: Κύριον Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ξομολογήστε το Κυρίο τη Χριστός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου ακουστάς ποιήσει πάστας ενέσεις αυτού. Μακάρι φυλάσσοντας κρίσιν και ποιούντας δικαιοσύνη παντή καιρό. Νήστη ημών Κύριε τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου. Του ειδύνεται η Χριστότητα των εκλεκτών σου, του ευρανθύνεται η ευφροσύνη του έθνου σου, του πενίστε μετά τη κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, η νομίσαμεν, η δικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτου, συνήκαν τα θαυμάσια σου, του καμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραν αβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσαν αυτούς, έρεγγεν το ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστεία εν αυτού. Και πετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και ξηράθη, και οδήγησαν αυτούς να βύσουν ερήμο, και έσωσαν αυτούς εχειρός μισούντος, και λυτρώσατε αυτούς εχειρός εχθρών. Εκάλυψαν είδωρ τους τρίβοντας αυτούς, εξ αυτών οχυπελήθη, και επίστευσαν τον λόγο αυτού, και ήσαν την ένεση αυτού, ετάχυναν επελάθρο των έργων αυτού, ουχυπέμειναν την βουλήν αυτού, και πεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και πείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτήν στο αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλεισμονήν στις ψυχάς αυτών. Και παρόρισαν το Μωυσή εν την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη η γη και κατέπει εδαθάν και κάλυψε επί τη συναγωγή να βυρών και ξεκάφτη πήρεν τη συναγωγή αυτών φλόξ κατέφλεξε να μαρτωλούς. Και επίησαν μόσχο εν χωρίδ και προσεκίνησαν το κλειπτό. Κυλάξαν τη δόξα αυτού εν ομοιώματι Μόσχου, αισθύοντος χόρτων, και πελάθω του Θεού του σώζοντος αυτού, του ποιήσαντος μεγάλη εν Αιγύπτο, θαυμάσαι εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης Ερυθράς. Και είπε το ξυλοθρεύσε αυτού, σημεί μου εισείς ο εκλεκτός αυτού έστειν τη θράψη ενώπιον αυτού, το αποστρέψω των θυμών αυτού, του μη ξυλοθρεύσε αυτού, και εξουδένωσαν γην επιθυμητήνου και πίστευσαν το λόγο αυτού. Και βόγγισαν τη σκηνόμαση αυτών και εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου. Και πήρε την χείρα αυτού επ' αυτού, του καταβαλήν αυτού εν τη ερήμου, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν τη έθνεση, και διασκορπίσει αυτού εν τι χώρε. Και ετελέστησαν το Βελφεγόρ και έφευγαν θυσία νεκρών, και παρόξαν αυτών εν τη επιτιδεύμαση αυτών, και απληθύνθεν αυτή η πτώση, και έστι φινέ και ξυλάσσατο, και κόπασαν οι θράψει. Και λογίστη αυτός εις δικαιοσύνης γενεάν και γενεάν έως το αιώνος και παρόργησαν αυτόν επίδοτος αντιλογίας και κακόθυμο εις δι' αυτούς ότι παρεπίκραν το πνεύμα αυτού και διέστειλαν τις χείλες εν αυτού. Ούκα ξελόθρευσαν τα έθνια, είπε Κύριος αυτής και μίγησαν εν τις έθνες και έμαθαν τα έργα αυτών και δούλευσαν τις κλειπτής αυτών και γεννήθη αυτής σκάνδαλων και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονής. Και ξέχια νέμο αθώων, νέμο αιών αυτών και θυγατέρων, ονέθησαν τις γλυπτής Χαναάν. Και φωνοκτονήθη η γέν της έμαση και μοιάνθη της έργης αυτών, και πόρνευσαν έργο της επιτιδεύμασιν αυτών. Και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού, και ευδελίξα την κληρονομίαν αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εθνών, και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς. Και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκι σε ρίσα το αυτού, αυτοί δεν παρεπίκραν αυτόν εν τη βουλή αυτών, και ταπεινώθησαν εν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτού, εν το αυτόν εισακούσε τη δέησεω αυτών, και μνήστη τη διαθήκη αυτού, και μετεμελήθηκα το πλήθο του ελαίου αυτού, και έδωκεν αυτού ηχθυρμού εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτού. Σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και ψυνάγαγε ημάς εκ των εθνών. Το εξομολογήσεσαι το όνοματί σου το Αγίο, το εκαυχάστην τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος. Κύριε πάσο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ξομολογήστε το Κυρίο τη Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Υπάτουσαν οι λυτρωμένοι υπό Κυρία, ούσοι λυτρώσα το οχυρός εχθρού. Και των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Πλανήθησαν τη ερήμου εν Κιάν Ίδρο, οδών πόλους κατοικητηρίου Χεύρων. Πεινώντας και διψώντας η ψυχή αυτών να αυτής εξέλιπε. Και εκεί έκρεξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και των αγκών αυτών ερήσα το αυτούς. Και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθεία, του πορευθύνης πόλην κατοικητηρίου. Ξεμολυσάρθουσαν το Κυρίο το ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν καινήν και ψυχήν υπεινώσαν εν έφλησιν αγαθών. Καθημένους εν σκότια σκιά θανάτου, προπεδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκραν τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου παρόξηναν. Και ταπεινώθειν κόπηση καρδία αυτών, εις έγινε.

0: αυτούς και εκ των αγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστε των λόγων αυτού και άσω το αυτούς και ρίσω το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Ξομολογησάστουσαν το Κυρίο το ελέη αυτού και τη θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων και θυσάτουσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και ξεγυλάτουσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Καταβαίνοντες εις θάλασσα εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθόν. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτό είναι κακή σε τίκετο. Εταράχθησαν εις αλέθησαν ως ομοθείων και πάσα σοφία αυτών κατεπόθη. Και κέκλεξαν προς Κύριον το θλίβεστα αυτούς και των αγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και πέταξε την καταιγίδη και έστης άβραν και σήγησαν τα κύματα αυτής. Και φράνθησαν ότι εισήχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Ξομολογησάστουσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων. Ξωσάτουσαν αυτό εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα προσβυτέρων εισάτουσαν αυτών. Έθετο ποταμού εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν και εν καρποφόρων εις άλμην από κακίας των κατοικούντων αυτοί. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γίν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων και κατόκισαν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας. Και έσπηραν αυρούς και φύτευσαν αμπελώνας και πείσαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών και σμίκρινε και ολιγώθησαν και κακώθησαν από θλίψους κακών και οδύνης. Ξεχύθη εξουδένος επάθυνος αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτρο του ποδό και βοήθησε πέντε εκτοχίας και έθετος πρόβατο πατριάς. Όψονται ευθύς και φροθήσονται και πάσαν ομοίαν φράξει το στόμο αυτής. Τι σοφός και φυλάξει τα αυτά και συνήσει τα ελέη του Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσου μου και ψαλώ εν τη δόξη μου. Ξεγέρθη τη δόξα μου, ξεγέρθη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω μόρθρου. Ξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε ψαλώ συν έθνεσιν. Ότι μέγα πάνω των ουρανών το ελαιό σου και έως τον εφελών η αλήθειά σου. Υψώχτε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την υγιεινή δόξα σου. Όπως άριστος είναι αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Θεός ελάλησεν το Αγίο αυτού, υψωθήσομαι και διαμεριώσει οίκημα και την κοιλά των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλάδ και εμός εστί Μανασίς και Εφραίμ αντίληψης κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μου αβλεύεις της ελπίδος μου, επί την ιδουμέαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Της απάξιμη εις πόλην περιοχής, ή της οδηγήσιμε ως της ιδουμέας. Ποιήσει ο Θεός όπως άμενος ημάς, έχω ξελεύσει ο Θεός τες δυνάμεις ημών. Δώσε μην βοήθεια να εκφυλίψει και ο ματέα σωτηρία ανθρώπου. Το Θεό πίσω με δύναμη και αυτό εξουδενώσει του εχθρού ημών. Ο Θεό την εσύ μου παρασιωπήσει, ότι στόμα μαρτουλού και στόμα δολία πεμένει ηχθεί. Ελάλησαν κατέ μου γλώσσα δολία και λόγοι μίσου κυκλωσάν με και πολέμησαν με δωράν. Αντί το αγαπάμεν διαβαλών με, εγώ δεν προσευχόμην. Έθεντο κατέ μου κακά διαγαθών και μίσου αντί τη αγαπήσεώ μου. Κατάστησαν από αυτόν αμαρτωλών και διάβολος δείτε εκ δεξιών αυτού. Το κρίνεστε αυτόν εξέλθει κατά δεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστη αμαρτία. Γεννηθήτουσαν η ημέρα αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτουσαν η αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτουσαν η αυτού και επαιτησάτουσαν εγκληθήτουσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Ξεύνησά του δανειστή πάντα όσο υπάρχει αυτό και διαρπασά του στον αλότρι του πόλου αυτού. Μη υπαρξά του αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρημο τη ορφανή αυτού. Γεννηθεί του τα τέκνα αυτού ει εξολόθρεξίνεν, γενναία μια εξαρριφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι κυρίου και η αμαρτία τη μητρό αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί του σαν εναντίον κυρίου διαπαντό, εξολοθρευτεί η γη των μνημόσυνων αυτών. Φθόνο και μνήστη πίσα ήλιος, κατεδίωξον άνθρωπο πέντε και πτωχών, κατανενιγμένο την καρδία του θανατώσε. Κι αγάπησε κατάρρον και ήξε αυτό, και θέλησε ευλογία και μακρυνθήσει από αυτού. Και ανεδίσει το κατάρρον σημάτιον, και σύρθεν ως ίδρυ στα έγκατα αυτού, και ως η έλαινε τη σωστή.

μέση αυτού. Γεννηθείτε αυτό σημάτιον περιβάλλεται και ο συζώνει ή διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των διαβολώντων μου παρακυρίου και των αλλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε πίσω με τεμού ένα και το όνοματό σου, τη Χριστόν τα ηλαιό σου. Ρίσσε μου ότι το φως και πένιση με εγώ και η καρδία μου διθάρεκτε εντός μου. Στη σκιά μου το εκλείνω αυτήν αν ηρέθην, ξετινάχουν σε αφρίδες. Τα γόνατά μου στένισαν από νηστείας και σάρξουν ηλιόφιδι έλαιον. Καχώ η γεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με σάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με Κύριε ο Θεός μου και σώσου με κατά το έλαιό σου. Και γνώτασαν τη χείρη σου αύτη και εσύ Κύριε επίσης αυτή. Καταράσσοντα αυτή και εσύ ευλογήσεις, η επανιστάμενη είμαι συνθήτωσαν, ο δε δούλος εφρανθήσεται. Αδυσάσσον διαβάλλον δέσμε ντροπήν και περιβαλέστησον διπλοείδανε σχοινήν αυτών. Ξομολογήσουμε το Κύριος φόδο εν το στόματί μου και μέσω πολλών ενέσου αυτών. Και παρέστη εκ δεξιών παίντος του σώσε εκ των κουτουδιακών του ψυχήν μου. Δόξα Πατρήν και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνή στεφωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηγούν.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσφαίρα ταύτιαν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ηλαιός εφ' ημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον

Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: Αντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία.tv. Συντονιστείτε.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε? Μέρος πρώτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Είναι ένας μεγάλος λόγος γιατί ζούμε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω όπως έχω σημειώσει εδώ μερικά πράγματα. Το καλοκαίρι πέρασε. Οι διακοπές τελείωσαν. Ο χρόνος όμως συνεχίζει την πορεία του. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο συνεχίζει και η δική μας πορεία. Πού πάμε? Γιατί να πάμε? Έχει τέλος η πορεία μας? Έχει σκοπό και προορισμό αυτή η πορεία μας? Ζούμε παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς την καθημερινότητα? Είναι ερωτήματα που όταν κάποιος είναι στις διακοπές και είναι ανέμελος, το αποθεί και δεν τον απασχολούν. Όταν όμως, αφού περάσουν οι διακοπές, προσπαθεί να βρει την κανονική πορεία της καθημερινότητας του και να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Το πρόγραμμα, ο κόπος, η συναναστροφή μας, οι δυσκολίες μας μας κάνουν να σκεπτόμαστε γιατί όλα αυτά. Γιατί εμείς να ζούμε με όλα αυτά. Γεννηθήκαμε, το είπαμε και άλλες φορές, χωρίς να ερωτηθούμε. Κανέναν μας δεν ρωτήσανε αν θέλεις να γεννηθείς. Αλλά γεννηθήκαμε από αγάπη. Κάθε τι το οποίο γίνεται από αγάπη έχει ένα σκοπό. Δεν δημιουργείται τίποτε χωρίς κάποιο σκοπό. Άρα η δική μας γέννηση έχει ένα σκοπό. Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Αφού είπαμε γεννηθήκαμε και πρέπει να ζήσουμε. Πώς θα ζήσουμε, με ποιο σκοπό, με ποιον προορισμό? Βρέθηκε κάποιος και ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας. Παρατηρούσε την κοσμοθάλασσα, αφού είναι σταυροδρόμι, των ανθρώπων που πήγαινε έρχονταν από τις διάφορες κατευθύνσεις και από τις ποικίλες εργασίες. Δίπλα στους ανθρώπους υπήρχαν σκαλοσιές σε πολυκατοικίες που κτιζότανε ή ανακοινιζότανε. Ήτανε μικροπολιτές που πουλούσαν και διαφήμιζαν τα προϊόντα τους. Του δημιουργήθηκε, διερωτήθηκε αυτός ο άνθρωπος και διερωτάται ο καθένας από εμάς. Άραγε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν γιατί ζούνε, προβληματίστηκαν γιατί ζούνε, εργάζονται για να πετύχουν το σκοπό για τον οποίο ήρθαν στον κόσμο. Ίσως σκέφτηκε ή σκεφτόμαστε, πολύ λίγοι έχουν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Ίσως ακόμη λιγότεροι προσπαθούν να ζήσουν για τον σκοπό για τον οποίο ήρθαν στη γη. Είναι όμως, όπως καταλαβαίνετε, για μας, για εσάς τους νεοτέρους και για μας τους ηλικιωμένους, ένα πρόβλημα αν περνάει η ζωή μας χωρίς να ξέρουμε γιατί ζούμε. Στη σημερινή μας σύναξη, ίσως και στην επομένη, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις και απαντήσεις πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτή την εποχή, όταν ήμουν στο Άρος, έβρισε ένα άρθρο σχετικά με αυτά τα θέματα και ένα βιβλίο για το σκοπό της ζωής. Τα διάβασα, προβληματίστηκα και θεώρησα ότι είναι καλό να σας μεταφέρω τους συλλογισμούς και τις σκέψεις μου, οι οποίοι όμως βρίσκουν το πραγματικό νόημα της ζωής του καθενός μας. Θα ήθελα, και σας το είπα και σας το λέω και το επαναλαμβάνω, θα ήθελα να διαβάζετε, γιατί όποιος διαβάζει πάντοτε ωφελείται. Και στα προβλήματά του, όταν κάποιος προσπαθεί να βρει λύσεις, μπορεί να βρει. Να μην περιορίζεστε στο να ενημερώνεστε, γιατί η ενημέρωση δεν είναι γνώσης. Κάτι το οποίο ενημερώνεται κάποιος το ξεχνάει. Κάτι το οποίο τον απασχολεί και τον το ψάχνει, φέρνει απαντήσεις και μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Ζούμε καθημερινά μέσα στον κόσμο και ο κόσμος είναι στο στολίδι το σύμπαντος, η γη. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι όλο αυτό το τεράστιο σύμπαν έχει έναν πλανήτη που λέγεται γη και είναι κατοικημένος, και πάνω σε αυτόν τον πλανήτη ζούμε εμείς. Μας περιβάλλουν διάφορα πράγματα τα οποία τα ζούμε ως δεδομένα και είναι πράγματι δεδομένα, αφού κάποιος τα δημιούργησε και εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι πάνω στη γη που δεν έχει κάποιο σκοπό. Ο ήλιος είναι ένας, δεν είναι πλανήτης, είναι κέντρο του πλανητικού συστήματος του ηλίου, ο οποίος ζωογονεί τη γη με το φως και με τη ζεστασιά. Χωρίς αυτόν τον ήλιο δεν θα μπορούσαμε ούτε εμείς ούτε κάποιοι άλλο να ζήσει πάνω στη γη. Και είναι σε τέτοια απόσταση από τη γη που ούτε τη βλάπτει αλλά μόνο την ωφελεί. Αν η γη ήταν λίγο πιο μακριά, αν ο ήλιος, η γη μας ήταν λίγο πιο μακριά από τον ήλιο ή πιο κοντά, δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ζωή που υπάρχει. Επίσης το νερό. Όπως είπαμε, αυτά είναι δεδομένα. Δεν απασχόλησε κανέναν το θέμα του ήλιου, το θεωρούμε δεδομένο. Όπως επίσης το θέμα του νερού, το θέμα το θεωρούμε δεδομένο και είναι δεδομένο, διότι είναι πλούσιο και δεν γίνεται τίποτε χωρίς νερό. Ολόκληρη η γη μας, τα 3/4 της γης είναι σκεπασμένα με νερό. Και πόσος αγώνας και πόσες έρευνες γίνονται στους άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος, μήπως μπορούν να βρουν νερό. Γιατί εκεί που υπάρχει νερό υπάρχει ζωή. Σε εμάς όμως είναι τόσο απλό πράγμα να βρούμε το νερό και είναι τόσο πολύ και όλα αυτά είναι δωρεάν. Επίσης η θάλασσα, λέει το ψαλτήρι, η μεγάλη και ευρύχωρος. Και μέσα σε αυτή τη θάλασσα είναι ολόκληρος φυτικός και ζωικός κόσμος. Και όπως λέει το ψαλτήρι, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Η τεράστια αυτή θάλασσα είναι αποθήκη νερού αλμυρού. Γιατί? Για να μπορεί να διατηρείται και το οποίο εξατμίζεται για να ποτίζει και να ζωογονεί τη γη. Πώς θα ζούσαμε και εμείς και τα ζώα και τα φυτά και όλη η αλυσίδα των ζώων και φυτών, αν δεν υπήρχε αυτό το νερό. Το κάθε φυτό επίσης, το κάθε ζώο κάποιο σκοπό εξυπηρετεί. Ένα να έλεπε, κάτι θα λείψει. Ήταν ένας καθηγητής, πολύ μεγάλος δασολόγος, ήξερε με τους λατινικούς χαρακτήρες 6.000 φυτά. Μπορούσε σε ένα τετραγωνικό μέτρο να σου πει πάνω από 100 φυτά. Και λέμε, τι χρειάζεται αυτό? Και λέει, ένα από αυτό να λείψει, σημαίνει υπάρχει μια ανισορροπία στο σύστημα, το οικολογικό σύστημα. Όση προσπάθεια γίνεται σήμερα για πράγματα τα οποία κινδυνεύουν να εκλείψουνε. Γιατί αν θα λείψουνε, σημαίνει ότι κάτι από το οικολογικό σύστημα θα λείψει. Όλα λοιπόν έχουν ένα σκοπό. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε χωρίς κάποιο σκοπό? Ο άνθρωπος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να χαρεί όλα αυτά τα πράγματα και να τα εξετάσει και να ζήσει με αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να μην πλάστηκε για κάποιον σκοπό? Ο άνθρωπος ως μικρός δημιουργός είναι δημιουργός μικρός. Τον έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο Θεός. Ό,τι κάνει, το κάνει για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό. Κάθε εφεύρεση του ανθρώπου κάτι εξυπηρετεί. Και βλέπετε πόσα ερευνητικά προγράμματα γίνονται σήμερα. Γιατί? Για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Το ρολόι, παραδείγματος χάρη, δείχνει την ώρα. Το αυτοκίνητο για τις μεταφορές, για τις διάφορες μεταφορικές εξυπηρετήσεις. Σκεφτείτε τη ζωή πριν από 100 χρόνια που δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι και πώς ζούμε σήμερα εμείς. Τα πλοία, ακόμη και ένα απλό μαχαίρι. Σκεφτείτε την εποχή που δεν είχε ανακαλυφθεί ο σίδηρος. Πώς οι άνθρωποι μπορούσαν να κόψουν κάτι. Όλα αυτά ήταν ανακαλύψεις των ανθρώπων, γιατί μέσα σε αυτή την ιδιότητα που το έδωσε ο Θεός, να γίνεται μικρός δημιουργός, ό,τι δημιουργεί, θα δημιουργεί για κάποιον σκοπό. Και όλες οι ανακαλύψεις που γίνονται, είπαμε, εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Είναι λοιπόν δυνατόν ο άνθρωπος να μην έχει κάποιον σκοπό, κάποιο προορισμό? Ποιος θα μας το φανερώσει αυτόν όμως τον σκοπό? Το ερώτημα αυτό δεν είναι του σημερινού ανθρώπου. Πάντα τον άνθρωπο τον απασχολούσε αυτή η σκέψη. Διάφοροι φιλόσοφοι είχαν δώσει διάφορες απαντήσεις. Να δούμε μερικές από αυτές. Είπανε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι ο ευδαιμονισμός. Να ζήσουμε δηλαδή καλά πάνω στη γη. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν. Για να ζήσουμε λοιπόν καλά, πρέπει να έχουμε 4 πράγματα. Τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία. Αλλά αν σκεφτεί κανείς αυτά, θα διαπιστώσει ότι έπεσαν έξω. Διότι αν αυτός ήταν ο σκοπός, θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να τα αποκτήσουν αυτά τα πράγματα, και αν ένας μόνο από τους ανθρώπους δεν μπορούσε να τα αποκτήσει, τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάποιο σκοπό. Είναι δηλαδή φτιαγμένος χωρίς προορισμό. Και ας πάρουμε το πρώτο πράγμα, τα χρήματα, τα πλούτη. Διότι αυτά πόσοι μπορούν να τα αποκτήσουν? Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων είναι φτωχοί και υποσωτίζονται και πεθαίνουν της πείνας. Διάβασα κάποια νούμερα και πραγματικά τρόμαξα. Για τη σημερινή μας εποχή, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, η μισή από αυτούς παιδιά, υποφέρουν σήμερα από την έλλειψη πείνας. Εμείς δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Τα 400 εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, ενώ τα 25 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή περίπου 68.000 πεθαίνουν της πείνας την ημέρα. Μπορείτε να φανταστείτε αυτό το νούμερο. Όπως επίσης από τα 122 εκατομμύρια παιδιά που γεννούνται το χρόνο, τα 12 εκατομμύρια πεθαίνουν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους από την πείνα, από την έλλειψη τροφής, και τα 5 εκατομμύρια πεθαίνουν μεταξύ το πρώτο και το τετάρτο χρόνο. Δηλαδή, στη γη μας πάνω πεθαίνουν 23 παιδιά το λεπτό. Αν λοιπόν τα πλούτη ήταν ο σκοπός του ανθρώπου, όσοι άνθρωποι πράγματι βάζουν σκοπό τον πλουτισμό. Και ήταν ο προορισμός του ανθρώπου, όλοι αυτοί που αναφέραμε δεν έχουν σκοπό. Επίσης, όσοι τα αποκτούν μπορούν να τα χαρούν. Αν θυμηθούμε την παραβολή του Χριστού μας στον άφορνα πλούσιο, τι έκανε εκείνος? Είχε πολλά αγαθά. Είπε στον εαυτό του, τι να κάνω γιατί εφόρησε η χώρα μου, έχω πολλά πλούτη, πού θα τα βάλω? Και θα πω στην ψυχή μου, φάει, πίνω και φρένω. Αλλά το βράδυ παρουσιάστηκε ο θάνατος και του είπε, άφρον, αετοίμασας, τίνους έστι, τι είναι έστι, άφρον, άμυαλε, τα ετοίμασες, ποιος όμως θα τα κληρονομήσει, εσύ δεν μπορείς να τα χαρείς. Αυτοί που κοπιάζουν για τα υλικά αγαθά έχουν ένα άγχος, το οποίο αν το προσέξουμε τους βοηθάει να φύγουν πιο γρήγορα από τη ζωή. Το άγχος δεν είναι υπέρ του ανθρώπου. Δεν θα περιμέναμε ποτέ ένας πλούσιος να έχει άγχος. Αλλά βλέπουμε ότι οι πλούσιοι έχουν άγχος, οι ασκετές όμως που πιστεύουν στον Θεό και ζουν ασκετικά δεν έχουν άγχος. Και έτσι η ευημερία τους, η πνευματική τους και η υλική τους ζωή είναι πιο μακρόβιη. Ο Άγιος Αντώνιος ζούσε μόνο με παξιμάδι και νερό. Ζούσε στην έρημο, ζούσε όμως με τον Θεό και έφτασε τα 105 χρόνια. Είχε έναν άλλο σκοπό, ο οποίος αυτός ο σκοπός το έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου τα χρήματα, τη στιγμή που δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν χρήματα. Και αφού δεν έχουν χρήματα, άρα δεν έχουν σκοπό. Από ότι αυτό δεν είναι σκοπός. Ας πάμε στις απολαύσεις. Οι περισσότεροι σήμερα άνθρωποι έχουν βάλει ως σκοπό τις απολαύσεις. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η καθημερινότητα όπως εσείς τη βλέπετε και μέσα από το διαδίκτυο, βλέπετε ότι όλα είναι στην ευημερία. Όλα είναι για τις απολαύσεις. Δεν μπορούν όμως ούτε τις απολαύσεις να τις αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι, διότι υπάρχουν τόσα προβλήματα μέσα στην καθημερινότητα. Υπάρχουν οι αρρώστιες, υπάρχουν οι φτώχες που είπαμε, υπάρχουν οι θάνατοι, υπάρχουν τα απρόοπτα. Άρα όλοι αυτοί δεν έχουν σκοπό, δεν έχουν προορισμό. Ο προορισμός πρέπει να είναι καθορθωτός από όλους, ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Αλλά και αυτούς, από αυτούς που αποκτούν στις απολαύσεις, τρέχοντας στις διασκεδάσεις και στα συνύχτια, στα κέντρα, στις διακοπές δεν μπορούν να καλύψουν το κενό της υπάρξεώς των. Ελέγχονται από τις συνειδήσεις τους. Τι είπαμε ότι είναι συνείδησης? Είναι η φωνή του Θεού μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Έρχεται η κόπωση και ανάπαυση ουκ έχωσε τις ψυχές αυτών. Όταν κάποιος κουράζεται δεν μπορεί να είναι ξεκούραστη η ψυχή του. Μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας μας αυτό μετά από μεγάλα γλέντια και διασκεδάσεις που γίνονται ειδικά την εποχή των Απόκριων. Την άλλη μέρα όλοι οι άνθρωποι που φαίνεται ότι απείλαυσαν τα της νύχτας πράγματα είναι τόσο κουρασμένοι, είναι κατασκοτωμένοι. Και για να απολαύσεις πρέπει να έχεις χρήματα και τα χρήματα όπως είπαμε δεν τα έχουν όλοι. Άρα δεν μπορεί να είναι σκοπός και προορισμός του ανθρώπου οι απολαύσεις. Να δούμε τώρα τη δόξα. Η δόξα, κάποιοι πράγματι θέλουν να δοξαστούν. Αυτοί είναι πολύ λίγοι. Αλλά αυτοί που το πιστεύουν το προσπαθούν. Πόσοι όμως το κατορθώνουν και αυτό να δοξαστούν. Κάτι που είπαμε και θα το λέμε σε κάθε περίπτωση που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι, δεν μπορεί να είναι ο σκοπός. Άρα δεν είναι ο σκοπός ούτε της δόξας. Έχουμε τον Μέγα Αλέξανδρο, αυτόν τον δοξασμένον από όλον τον κόσμο, τον γνωστό τότε κόσμο, αλλά και σήμερα ποιον δεν δοξάζει τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτόν τον Μέγα Αλέξανδρο τον είδανε κάποτε μετά από την πορεία του προς την Ινδία να κλαίει και το ρώτησαν γιατί κλαίει. Λέει δεν υπάρχει άλλος κόσμος να κυριέψουν. Δηλαδή είχε σκοπό τη δόξα αλλά σταμάτησε, έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος. Επίσης διάβασα ότι ένας βασιλιάς της Αιγύπτου, ο Σέσος III, εκμαλάτησε σε έναν πόλεμο που έκανε 5 βασιλείς και ο Στρόπιο τους είχε δεμένος πίσω από το άρμα και έκανε επίδειξη. Εκμαλώτησε τους βασιλιάδες και τους είχε δεμένους. Ένας από αυτούς τους βασιλιάδες όμως πρόσεχε συνεχώς ένα σημείο το τροχό του άρματος. Το πρόσεξε ο βασιλιάς αυτό και του λέει τι κοιτάς έτσι συνεχώς. Βλέπω λέει το σημείο του τροχού άλλοτε ανεβαίνει και άλλοτε κατεβαίνει κάτω και χώνεται μέσα στη λάσπη. Σκέπτομαι λοιπόν πως και εγώ κάποτε ήμουν απάνω και τώρα βρίσκομαι κάτω και εσύ τώρα μεν είσαι ψηλά. Πρόσεξε όμως μην πέσεις, διότι αυτό που λέμε η σαν παροιμία ρόδα είναι η ζωή και γυρίζει, που σημαίνει σήμερα μπορεί να δοξάζεσαι, αύριο όμως πρέπει να είσαι έτοιμος να ζήσεις την ατιμία. Άρα ούτε και η δόξα μπορεί να είναι σκοπός. Και οι φιλόσοφοι, αφού ήταν φιλόσοφοι και δεν μπόρεσαν να βρουν απαντήσεις ποιος είναι ο σκοπός σε αυτό το κομμάτι, μέσα από αυτά τα τρία πράγματα που είπαμε, σκέφτηκαν ότι μήπως είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου η πνευματικότητα, η γνώσεις, δηλαδή να μάθει

αλλά και εμείς που έχουμε πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση και όσο είπαμε, πόσα μπορεί να πληροφορηθεί. Άκουσα έναν από εσάς ότι αν ένας άνθρωπος αποφασίσει να δει ό,τι ανεβεί στο διαδίκτυο μια μέρα, δεν θα το φτάσει ολόκληρη ζωή. Δηλαδή όλη τη ζωή του να ψάχνει τι ανέβηκε μια μέρα. Δεν θα το φτάσει όλη η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση δεν μπορεί να είναι σκοπός. Και γιατί δεν μπορούμε να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, αλλά και δεν μπορούμε να έχουμε την πληρότητα της γνώσεως. Ένας βασιλιάς ρώτησε ένα σοφό γραμματέα που είχε και το ρώτησε ένα θέμα και το είπε ο βασιλιάς, το είπε ο γραμματέας του, παρόλο που ήταν σοφός, ότι δεν μπορώ, δεν το γνωρίζω να σ' απαντήσω. Και τότε του λέει, και γιατί σε πληρώνω και σε έχω γραμματέα. Και του είπε ότι με πληρώνεις για αυτά που γνωρίζω. Αν με πλήρωνες για αυτά που δεν γνωρίζω, δεν θα σε έφτανε ο προϋπολογισμός του κράτους. Άρα λοιπόν, ούτε η γνώση είναι ο σκοπός. Και έμεινε αναπάντητο και για τους φιλοσόφους αυτό το ερώτημα. Και ο ανδρών απάντων σοφότερος Σωκράτης είπε, καθεύδοντες διατηλείται αν ή μη την άλλον ο Θεός επιπέμψει ημίν και δόμενος ημών. Δηλαδή, θα κοιμάστε για πάντα εκτός αν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κανέναν άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε. Λόγος του Σωκράτους, του Ζωβού, προφητικός λόγος, να στείλει κάποιον ο Θεός να πει για ποιον σκοπό ζει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι λοιπόν, σοφοί και φιλόσοφοι, με τα λεγόμενά τους δεν απάντησαν στο ερώτημα. Έμειναν φιλοσοφικές απαντήσεις. Εμείς όμως ως χριστιανοί θα αναζητήσουμε την απάντηση μέσα στην αδιάψευστη πηγή της αλήθειας, την Αγία Γραφή. Εμείς δηλαδή έχουμε αυτόν που ήρθε, που είπε ο Σωκράτης προφητικά, θα έρθει, θα μας λυπηθεί ο Θεός και θα το στείλει και θα μας πει το σκοπό για τον οποίο ζούμε. Άρα λοιπόν την απάντηση γιατί ζούμε θα τη βρούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπουμε μια κατασκευή ανθρώπινη, ένα κτίριο, μια μηχανή, ένα εργαλείο, ένα σκεύος. Για να καταλάβουμε τη χρήση αυτού ή τι σκοπό εξυπηρετεί, θα ζητήσουμε πληροφορίες από αυτόν που τον κατασκεύασε. Και θα προσέξατε ίσως όλοι σας ότι μέσα σε κάθε καινούριο κατασκευή υπάρχει ένα προσπέκτος το οποίο δείχνει, αναφέρει το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, για τον τρόπο πώς λειτουργεί και πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτό αν το χρησιμοποιήσει και το σκεύος και το μηχάνημα δεν θα καταστρέψει και αυτός δεν θα κινδυνεύσει. Είναι φυσικό λοιπόν και σε εμάς, για να μάθουμε επακριβώς για ποιο σκοπό πλάστηκε ο άνθρωπος, ο οποίος όπως είπαμε είναι το τελειότερο από όλα τα δημιουργήματα του κόσμου, να ρωτήσουμε τον Δημιουργό μας. Τι σκοπό μας έχει ορίσει ο Δημιουργός? Φαντάζομαι να μην πιστεύετε στην θεωρία της εξέλιξης ότι ήρθαμε από τους πίθηκες και δεν έχουμε σκοπό. Έτσι, οι πίθηκες έχουν το σκοπό τους και εκπληρώνουν το σκοπό τους. Ο άνθρωπος ποιο σκοπό έχει? Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ως δημιουργήματα του Θεού εις των Θεών και πάμε μέσα στην Αγία Γραφή για να βρούμε αυτά τα απαντήματα. Τι λέει ο Θεός δια της Γραφής? Λέει, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, τι είπε? Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Ο τριαδικός Θεός, γι' αυτό και χρησιμοποιεί τον πληθυντικό. Ποιήσομεν, δεν είπε θα κάνω, είπε ποιήσομεν άνθρωπον. Και στον αμέσως επόμενο στίχο, τι γράφει η Αγία Γραφή? Γράφει, επίησιν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησιν αυτόν.

Δεν συνεχίζει και καθομοίωση, γιατί άραγε. Ενώ είπε στην αρχή ότι ποιήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, ύστερα λέει επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Η αρχική απόφαση του Θεού είναι να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Και ο Θεός στο πρώτο προχώρησε μόνος του και δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα. Ποιο είναι αυτό το κατ' εικόνα που δημιουργήσε? Δεν αναφέρεται φυσικά στο σώμα του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος, ο Θεός δεν έχει σώμα, αλλά αναφέρεται στο πνεύμα, αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου. Μας έδωσε μόνο στον άνθρωπο εκείνο που μόνο αυτός έχει και τα οποία δεν τα έδωσε στα άλλα ζώα επί της γης. Ποιες ιδιότητες? Ο Θεός είναι αθάνατος. Έδωσε λοιπόν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει αθάνατος. Αλλά το ζήτημα, άλλο το ζήτημα, εάν δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο. Ο θάνατος στον κόσμο εισήλθε, αλλά ο θάνατος είναι ένα προσωρινό επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωή μας είναι αθάνατος, δεν έχει τέλος. Ο θάνατος του φθαρτού σώματος είναι η αρχή της αιωνιότητος, είναι το πέρασμα στην αιωνιότητα. Άρα λοιπόν ο Θεός έπλασε ως αθάνατος και τον άνθρωπο αθάνατο. Ο Θεός είναι πνεύμα. Ενεπίσησε και στον άνθρωπο την ανεκτήμητο ψυχή και λέγει η Αγία Γραφή, το θυμάστε, και ενεπίσησε εις το πρόσωπον αυτού πνοή ζωής και γέννητο άνθρωπος η ψυχή ζώσα. Ενεπίσησε, λέει, στους μεκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος η ψυχή που ζει. Και προσέδισε ο Θεός και αρχέτουσαν των εκθείων της θαλάσσης και των πυτεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι ο Κύριος όλων αυτών. Πώς όμως μπορεί να άρχει ο άνθρωπος και να κυβερνά, πώς να τα δαμάζει? Με τη δύναμή του, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν, διότι υπάρχουν αρκετά ζώα τα οποία είναι πολύ δυνατότερα από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν τα εξουσιάζει με τα φυσικά χαρίσματα που το έδωσε, αλλά με το πνεύμα του. Επίσης ο Θεός τον άνθρωπο τον έκανε λογικό. Του χάρισε το νου για να μπορεί να γνωρίσει το Θεό και το θέλημά του και να επικοινωνεί μαζί του και να έχει συνείδηση του εαυτού του, να ελέγχει τη σκέψη του, να ελέγχει τα λόγια του και τις πράξεις του και να επιδιώκει να γνωρίσει την αλήθεια. Ο ηγημόνας νους είναι η ιδιότητα του ανθρώπου. Έχουν μυαλό και τα ζώα, αλλά είναι άλογα. Δεν έχουν νουν λογικών, δεν έχουν δυνατή το σκέπτεστε. Έχουν την αυτοσυντήρησή τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα του σκέπτεστε. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της εν λόγω επικοινωνίας που έχει ο άνθρωπος. Ούτε έχουν σκέψεις τις οποίες μπορούν να λέγουν. Ούτε έχουν δυνατότητα να γνωρίσουν τον Θεό, να δοξάσουν τον Θεό. Δεν έχουν δηλαδή χάρισε μόνο τον άνθρωπο και όχι στα άλογα ζώα, τον άνθρωπο το χάρισε το νου. Στα ζώα ο Θεός έδωσε το ένστικτο. Δεν έχουν πρόοδο το άλογα ζώα. Δεν έχουν ανακαλύψει τα άλογα ζώα. Όπως γεννήθηκαν, όπως προορίστηκαν, έτσι ζούνε. Ο άνθρωπος όμως που είναι πρικισμένος από το Θεό με το νου έχει πρόοδο. Πρίκησε τον άνθρωπο ο Θεός με το νου, αλλά ακόμη το έδωσε και ένα άλλο πράγμα το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Μας έδωσε την ελευθερία της βολήσεως. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν έχει μόνο νου, αλλά έχει και θέληση. Δηλαδή να έχει απόλυτη ελευθερία να αποφασίζει και να ενεργεί ο άνθρωπος όπως θέλει. Λένε όμως μερικοί άνθρωποι ότι ο άνθρωπος δεν έχει ελευθερία, αλλά είναι δέσμιος του πεπρωμένου. Το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Αυτό είναι φιλοσοφικό φιλοσόφημα των αρχαίων Ελλήνων.
διάβασα ότι κάποτε ο περίφημος θεολόγος και δογματολόγος ο κύριος Χρήστος Ανδρούτσος πήγε σε κάποιο συνέδριο θεολογικό στην Ευρώπη και υποστήριξε ως δογματολόγος, σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα, ότι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με ελεύθερη βούληση και μπορεί ελεύθερα να κάνει το καλό και το κακό. Ένας άλλος όμως καθηγητής άλλου δόγματος υποστήριζε ότι ήταν αμετάπτυστος και δεν πίστευε ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και μετά από το συνέδριο, λέει το περιστατικό, είναι ανέκδοτο, αλλά λέει, γράφει ακριβώς, τονίζει αυτή την αλήθεια. Πήγανε σε κάποιο ζαχαροπλαστείο να φάνε ένα γλυκό. Στο γλυκό του καθηγητού βρέθηκε μια μύγα και εκείνος θύμωσε και άρχισε να και τα έβαλε με τον καρσόν. Τότε ο Ανδρούτσος του λέει, γιατί φωνάζεις, εσύ δεν φταίει το παιδί. Λέει, πώς δεν φταίει το παιδί, αφού μου έφερε γλυκό με μύγα. Εσύ δεν υποστήριξες ότι δεν έχει ελευθερία και ελεύθερη βούληση ο άνθρωπος. Επομένως ήταν πεπρωμένο και κατά ανάγκη σου έφερε τη μύγα. Και έτσι είσαι και εσύ υποχρεωμένος να φας τη μύγα. Δηλαδή που σημαίνει, ήθελε με αυτόν τον τρόπο να το απαντήσει ότι δεν είναι έτσι όπως τα σκέπτεσαι, αλλά ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και εσύ ελεύθερα μπορείς να κάνεις την παρατήρηση και τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ελεύθερος, γι' αυτό και έχουμε στην εκκλησία μας τους τόσους πολλούς μάρτυρες. Όταν ένας άνθρωπος που ήταν ενδολάτρης τον πιάνανε και τον οδηγούσανε στο μαρτύριο και το δείχνανε τα φωνικά όργανα και τα μαρτύρια τα οποία θα υποστεί, αυτός ήταν ελεύθερος να αποφασίσει να τα υπομείνει ή να μην τα υπομείνει. Δεν τον ανάγκαζε κάποιος, αλλά ελεύθερα μπορούσε. Και λέγανε οι μάρτυρες, τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, θλίψεις ή στενοχώρια ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχηρα. Που σημαίνει όλα ελεύθερα το αποφασίζανε για την αγάπη του Χριστού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ελεύθερα επιλέγει το πώς θα ζήσει. Αυτές όλες τις θείες ιδιότητες, την αθανασία, του νου, την ελευθερία, της χάρης ο Θεός στον κατοικόνα Θεού πλαστένταν άνθρωπο για να μπορέσει εκείνος να φτάσει στο καθομοίωση Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχει όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσει και να φτάσει στο καθομοίωση, να γίνει δηλαδή ένας μικρός Θεός. Η θέωση του ανθρώπου θα ήταν καρπός της δικής του προσπάθειας του ανθρώπου. Θα ήταν καρπός της δικής μας προσπάθειας. Θα ήταν τότε και θα είναι και σήμερα καρπός της δικής μας προσπάθειας. Αυτός είναι ο σκοπός και προορισμός των ανθρώπων. Δηλαδή ποιος είναι, για να φτάσουμε να πετύχουμε το καθομοίωσιν. Να ομοιάσουμε δηλαδή και εμείς με το Θεό στη γη, για να μπορούμε κατόπιν ως αθάνατε να ζούμε παντοτινά στην άλλη ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, με τον Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει με κάποιον που δεν ομοιάζει. Η λαϊκή παροιμία τι λέει? Αν δεν μοιάζει, δεν συμπεθυριάζει. Αν δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ στη γη πρέπει να ταιριάζει κάποιος για να ζει μαζί, σκεφτείτε λοιπόν πάνω στη Βασιλεία των Ουρανών πώς θα μπορούμε να ζούμε με τον Θεό μαζί στη Βασιλεία του Θεού. Δική του είναι η Βασιλεία. Πώς θα ζούμε με τον Θεό μαζί και με τους άλλους ανθρώπους που αγαπάνε τον Θεό, αν εμείς δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να αγαπάμε τον Θεό, να ζούμε την προσπάθεια στο καθομοίωση. Μας ξεφεύγει όμως αυτός ο σκοπός και ζούμε στη γη ως αθάνατη θνητή της γης
και μόνο αυτής. Που σημαίνει ότι ξεχνάμε σαν άνθρωποι ότι δεν πλαστήκαμε, δεν γεννηθήκαμε για τη γη. Η γη είναι το πέρασμά μας. Η γη είναι το στάδιό μας. Η γη είναι ο χώρος μας που μπορούμε να αγωνιστούμε για να έχουμε τη συνέχεια και την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, που είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτά δεν μας τα ζητά μόνο σήμερα ο Θεός. Τα ζήτησε απαρκάς από τους πρωτοπλάστες, τον Αδάμ και την Εύα. Τους έδωσε και μας έδωσε όλα τα εφόδια. Όμως, αντί να προσαρμοστεί τότε ο Αδάμ και Εύα στο θέλημα του Θεού, αντί να προσαρμοζόμαστε εμείς σήμερα στο θέλημα του Θεού, στράφηκε τότε με το σατανά, στο σατανά, και όπως και εμείς έκανε το θέλημά του, και έτσι έχασε ο άνθρωπος τη χαρά του παραδείσου, την κοινωνία του με το Θεό. Παρά τα θλιβερά αυτά αποτελέσματα, ο Θεός εξακολουθεί και επιθυμεί να ολοκληρωθεί ο σκοπός του ανθρώπου, της δημιουργίας του ανθρώπου, να πραγματοποιηθεί το καθομοίωση του ανθρώπου, να επανέλθει ο άνθρωπος στον παράδεισο για τον οποίο τον δημιούργησε ο Θεός. Τον παράδεισο τον έκανε για τον άνθρωπο ο Θεός. Γίνεται όμως το ερώτημα, μπορούμε εμείς οι χωρικοί άνθρωποι να φτάσουμε τόσο ψηλά και να γίνουμε όμοιοι με το Θεό? Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν λέμε να γίνει ο άνθρωπος ίσως με το Θεό, αλλά όμοιος με το Θεό. Άλλο πράγμα το ίσως με το Θεό και άλλο το όμοιος με το Θεό. Ίσως με το Θεό δεν μπορεί να υπάρχει κανείς, ούτε άγγελος, ούτε ο άνθρωπος. Ο Ιωσφόρος το πίστεψε αυτό και θέλησε να γίνει ίσως με το Θεό και εξέπεσε από τις τάξεις των φωτεινών αγγέλων και έγινε σκοτεινός διάβολος. Πώς όμως μπορούμε να τον ομοιάσουμε το Θεό αφού δεν τον είδαμε? Θεός ουδής σε ώρα και πόποτε, ουδέ ειδήν δύναται. Που σημαίνει ότι τον Θεό δεν τον είδαμε. Και δεν θα τον δούμε ποτέ παρά μόνο στην άλλη ζωή, πρόσωπον προς πρόσωπον. Για το λόγο λοιπόν αυτό, ο Θεός Πατέρας έστειλε στη γη τον Υιόν του, το μονογενή, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι Θεός και Αυτός, όμοιος με το Θεό Πατέρα κατά πάντα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Τι λέει? «Και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνουσε εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν το μονογενούς παραπατρός, πλήρη χάριτος και αληθείας». Έγινε ο Θεός άνθρωπος, είναι τον άνθρωπον Θεό να απεργάσεται. Δηλαδή έγινε ο Θεός άνθρωπος για να μπορεί να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Να ομοιάσουμε λοιπόν με τον Χριστό, και όταν ομοιάσουμε με τον Χριστό, τότε θα ομοιάσουμε και με τον Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν ο Χριστός είναι και ιστορικό πρόσωπο και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και δίδαξε τους ανθρώπους και θαυματούργησε, και έχουμε σήμερα εμείς μετά από 2.000 χρόνια τον Χριστό μας να μας ομιλεί καθημερινώς δια του Αγίου Ευαγγελίου και δια των Επιστολών, και επίσημη σήμερα εμείς έχουμε και μεγαλύτερη ακόμη χάρη, και έχουμε τους πατέρες που έζησαν αυτήν την ομοιότητα με τον Θεό να μας διευκρινίζουν αυτά τα πράγματα, πώς μπορούμε δηλαδή εμείς να ομοιάσουμε με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το πρότυπό μας. Χριστιανοί ονομαζόμαστε. Καθώς εκείνος περιπάτησε, πρέπει και εμείς να περιπατούμε. Αυτός είναι ο προορισμός. Έτσι θα γίνουμε παιδιά του Θεού, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Δηλαδή θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών και θα είμαστε συγκληρονόμοι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με τον Χριστό. Η ομοίωση δηλαδή του ανθρώπου με τον Θεό, η δέωση όπως την ονομάζουν οι πατέρες, αρχίζει και προάγεται στην παρούσα ζωή. Από εδώ αρχίζει η θέωσή μας, από εδώ αρχίζει η ομοίωση, το να μοιάζουμε με τον Θεό. Θα ολοκληρωθεί όμως στη μέλλουσα ζωή.
τότε θα ολοκληρωθεί η κατοκαθομοίωση. Εκεί θα έχουμε την τελική μορφή της θεώσεως. Κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα αναστηθούν τότε και τα σώματα και θα αναστηθούν με τις ψυχές και τότε θα έρθει, τότε θα θεωθεί ο όλος άνθρωπος, η ψυχή και το σώμα. Τώρα εδώ στη γη προσπαθούμε να ομοιάσουμε με τον Χριστό, αλλά με την Δευτέρα παρουσία πλέον θα φτάσουμε στην θέωση, αν εμείς το θέλουμε, ψυχήτε και σώματι. Σε τι θα ομοιάσουμε με τον Χριστό όμως? Όχι φυσικά στη δύναμη, είναι παντοδύναμος. Ούτε στη σοφία, είναι πάνσοφος. Ούτε στη σταυρική του θυσία, γιατί ήταν η μοναδική και ανεπανάληπτη. Θα το ομοιάσουμε όμως στην αρετή, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική ακυριότητα, καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία και σε άλλες αρετές. Σήμερα στο Ευαγγέλιο, ήσασταν στην Εκκλησία, το ακούσατε, είπε «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απάρνησάς το εαυτόν, αράτω το σταυρό και ακολουθείτε μου», που σημαίνει πρέπει να αρνηθούμε αυτά που μας χωρίζουν από τον Χριστό, να σηκώσουμε το σταυρό, αυτά που μας ενώνουν με τον Χριστό, διότι και εκείνος σήκωσε σταυρό, πρέπει και εμείς να σηκώσουμε το σταυρό της καθημερινότητάς μας και να τον ακολουθήσουμε. Και ακολουθώντας τον φτάνουμε εκεί που πήγε και εκείνος, την Βασιλεία των Ουρανών. Σε όλα αυτά να είναι πρότυπο και να τον αντιγράψουμε και θα γίνουμε σαν Αυτόν. Αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Ο Απόστολος Παύλος τον μιμήθηκε και μας είπε, ο Απόστολος Παύλος μας το είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Ήταν διώκτης ο Απόστολος Παύλος, εδίωκε την Εκκλησία, αλλά πίστευε στον Θεό, αλλά πίστευε στον Θεό των Εβραίων, των Ιουδαίων. Δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό ως αληθινό, τον Μεσσία και ως τον Υιόν του Θεού. Και το αποκαλύφθηκε ο Θεός και το είπε, «Γιατί με διώκεις, ότι είναι σκληρόν να χτυπάς τα πόδια σου πάνω στα καρφιά». Και όταν του είπε ποιος είναι, τότε εκείνος τον ακολούθησε και έγινε το σκεύος της εκλογής του Χριστού. Και έφτασε στο σημείο να γράψει ο Απόστολος, αυτός που ήταν διώκτης. Εμείς δεν είμαστε διώκτης, εμείς γεννηθήκαμε χριστιανοί και προσπαθούμε να ζούμε σαν χριστιανοί. Αυτός λοιπόν έφτασε και είπε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Δεν γνωρίσατε τον Χριστό. Πιστεύετε ότι είναι ακατόρθωτο να γίνετε σαν τον Χριστό? Γίνετε σαν και εμένα, γιατί εγώ μιμήθηκα τον Χριστό. Πολλοί το κατόρθωσαν αυτό από τους αποστολικούς χρόνους έως τις μέρες μας. Το κατόρθωσαν με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, το πνευματικό τους, τα πνευματικά τους αγωνίσματα και τη Θεία Χάρη. Ενώθηκαν με τον Θεό μέχρι σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ζω δε ο κέτη εγώ, ζει δε εν ημίχω ο Χριστός». Ο σύγχρονος, ο απλός, ο αγράμματος, αλλά Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος Πορφύριος, τι λέει? Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη που μας άφησε? Τον 20ο αιώνα έζησε ο Άγιος Πορφύριος, μέσα στο κέντρο της Ομόνιας έζησε, μέσα στην αμαρτία, αλλά είχε δυνατότητα αυτό το πράγμα να ακολουθεί τα ίχνη του Χριστού και να μας πει, αφού θέλετε να μοιάσετε το Θεό, ακολουθήστε το Χριστό. Τι κάνει ένας κυνηγός όταν πάει για κυνήγι και είναι χιονισμένο το τοπίο? Ιχνηλατεί. Τι σημαίνει ιχνηλατεί? Παίρνει τα ίχνη του ζώου και μπορεί να το βρει εκεί που βρίσκεται και μπορεί να καταλάβει που είναι το γουρούνι, το ζαρκάδι, ο λαγός. Ιχνηλατεί. Αν λοιπόν στην φυσική ζωή μπορείς να ιχνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη των ζώων, δεν μπορείς να ιχνηλατείς και να ξέρεις τα ίχνη του Χριστού?
ο οποίος τόσο απλά μίλησε και μιλάει μέσα από το Ευαγγέλιο, και ότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε μέσα από το Ευαγγέλιο μας το εξηγούν οι Απόστολοι μέσα στις επιστολές του Απόστολου Παύλου, ο Απόστολος Ιάκωβος. Διαβάσαμε και είδαμε πόσο απλά μας μίλησε για τη γλώσσα ο Απόστολος Ιάκωβος, και πόσο απλά μπορούμε κι εμείς να ζήσουμε ακολουθώντας αυτά που μας λένε οι Άγιοι. Αυτό που μας ξεκαθαρίζει ο Απόστολος της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος στην πρώτη επιστολή του λέει: «Ο λέγον εν αυτό μένειν οφείλει, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός ούτου περιπατεί». Αν θέλεις λοιπόν να μένεις με τον Χριστό, να είσαι χριστιανός, όχι μόνο στην ταυτότητα που έσβησε και από την ταυτότητα, αλλά στη συνείδησή σου πρέπει να περιπατείς όπως περιπάτησε ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μπορούμε ως άνθρωποι να το μεμηθούμε. Αυτά που σας είπα έως τώρα μπορούν να γίνουν από όλους μας, και γι' αυτό είναι και ο προορισμός στη ζωή, αφού μπορούν να το πετύχουν όλοι. Είπαμε ότι τον πλούτο, είπαμε τις απολαύσεις, είπαμε τη γνώση, είπαμε τη δόξα, δεν μπορούν να την επιτύχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί, άρα δεν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Αυτό που είπαμε τώρα, το να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μπορούν να τον ακολουθήσουν, να τον πετύχουν όλοι. Δεν κάνει διάκριση ο Χριστός, που σημαίνει και άνδρες και γυναίκες ακολουθούν τον Χριστό. Μικροί και μεγάλοι, σοφοί και αγράμματοι, πλούσιοι και φτωχοί, εργοδότης και εργαζόμενοι, καλλιτέχνης και εργάτης, βασιλείς και γεωργοί, βοσκοί, αρχιερείς και νεκροθάφτες, πατριάρχης και νεοκόροι, λευκοί και μαύροι, κίτρινοι και ερυθρόδρυμοι, όλοι μπορούν να ομοιάσουν το Θεό στην αρετή. Ενώ όπως είπαμε στην αρχή, τα πλούτη, τη δόξα, τις απολαύσεις και τη γνώση δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι. Αρετή και αιωνιότητα, αυτό να το θυμόμαστε, μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να γίνει ενάρετος και μπορεί να αποκτήσει την αιωνιότητα. Αν ζούμε να ομοιάσουμε τον Χριστό, τότε είμαστε ευτυχείς. Αν όμως όχι, τότε επιλέγουμε μόνοι μας τη δυστυχία και είμαστε αξιολείπητοι. Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος να ζήσει στα στενά όρια της μικρής ζωής αυτής της επιγείου. Τι αγώνα όμως πρέπει να κάνουμε? Να ομοιάσουμε τον Χριστό, να έχουμε τον Χριστό ως πρότυπο στη ζωή μας. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από το πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μέσα στο βιβλικό κείμενο προσεγγίζοντας τις περικοπές των αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και κάναμε αυτή την επιλογή να μελετήσουμε και να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά αυτές τις περικοπές, γιατί θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές το γεγονός ότι είναι ενταγμένες μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, συνδυαζόμενες με το νόημα και το περιεχόμενο των μυστηρίων, που συνδέεται άμεσα με την εν Χριστώ πνευματική ζωή του ανθρώπου. Και επιλέξαμε αυτές τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές, γιατί βλέπουμε πολλές φορές στην πρακτική ζωή της Εκκλησίας ότι συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας με έναν τρόπο πολλές φορές καθαρά, τυπικό, τυπικολατρικό και αν όχι πολλές φορές και αδιάφορο. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από αυτή μας τη συνάντηση να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε και κυρίως μέσα από την ερμηνεία αυτών των αναγνωσμάτων να δούμε την σημασία και τον πλούτο που μπορούν να δώσουν στην πνευματική φαρέτρα του ανθρώπου, τον οπλισμό τον κατάλληλο για κείμενα βιβλικά τα οποία γνωρίζουμε, τα οποία έχουμε ακούσει αλλά πολλές φορές αδυνατούμε να κατανοήσουμε ή δεν γνωρίζουμε ή δεν έχουμε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε τον βάθος των νοημάτων τα οποία αναδύονται μέσα από τα κείμενα αυτά και ωφελούν την πνευματική, όπως είπαμε, ζωή του ανθρώπου. Κείμενα γνωστά, φράσεις γνωστές, όπως το μυστήριο του βαπτίσματος «Το όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθημεν» ή από την αποστολική περικοπή του γάμου με έμφαση την τελευταία φράση «Η δε γυνή είναι αφοβείται τον άνδρα» με διάφορες παρερμηνίες ή αδιάφορες, θα λέγαμε, προσεγγίσεις. Την προηγούμενη φορά κάναμε μια εισαγωγή στο μυστήριο του βαπτίσματος στην αποστολική και ευαγγελική περικοπή και είδαμε ότι είναι συνυφασμένες, θα λέγαμε, απόλυτα, όχι μόνο με το γεγονός του βαπτίσματος αυτού καθεαυτού, αλλά και με τον αναστάσιμο χαρακτήρα του κηρύγματος της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα δε το αποστολικό ανάγνωσμα έχει έντονο το αναστάσιμο χαρακτήρα της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Και αυτό γιατί το μυστήριο του βαπτίσματος στους πρώτους αιώνες ετελείτο κατά την ημέρα των μεγάλων δεσποτικών εορτών, αφού προηγουμένως είχε προηγηθεί η κατήχηση των ενηλίκων αλλά και των παιδιών, καθώς όπως γνωρίζουμε τους πρώτους αιώνες πολλοί άνθρωποι, ειδωλολάτρες, εθνικοί, Ιουδαίοι ή προερχόμενοι από άλλες εθνότητες και θρησκείες, ύστερα από κατήχηση δέχονταν το βάπτισμα και γινόντουσαν μέλη της Εκκλησίας. Οι εορτές αυτές, κατά τις οποίες τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος, ήταν η εορτή των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων και το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου πριν την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι για το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο μαζί με τα μυστήρια του χρίσματος και βέβαια το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αποτελούν την χριστιανική μοίηση, δηλαδή την πνευματική εκείνη θύρα διαμέσου της οποίας διέρχεται υποχρεωτικά ο κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να εισέλθει στην κοινωνία της Εκκλησίας και να γίνει μέλος του μυστικού σώματος του Χριστού. Ως προς το αποστολικό ανάγνωσμα, η περικοπή είναι από την προς Ρωμαίους, υπενθυμίζουμε, επιστολή από το 6ο κεφάλαιο, από τον 3ο έως τον 11ο στίχο, ενώ το ευαγγελικό ανάγνωσμα προέρχεται από το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, από το 28ο κεφάλαιο, από τον 1ο έως τον 20ο στίχο. Βλέποντας τα δύο αναγυνοσκόμενα κείμενα, αυτές τις δύο καινοδιαθηκικές περικοπές κατά τη διάρκεια του μυστηρίου του βαπτίσματος, βλέπουμε ότι η μεν ευαγγελική περικοπή ως τμήμα των ευαγγελικών διηγήσεων για τις μετά την Ανάσταση εμφανίσεις και υποθήκες του Κυρίου μεταγγίζει στην ακολουθία αυτήν την αναστάσιμη εμπειρία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που νεύρωσε το ιεραποστολικό φρόνημά της για τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου και επιπλέον αποτελεί, όπως θα δούμε, την πιο άμεση αγιογραφική αναφορά στην υπό του ιδίου του Κυρίου ίδρυση του μυστηρίου του βαπτίσματος, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει και το τελετουργικό τύπο επικλήσεως των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, στο όνομα της οποίας η Ορθόδοξη Εκκλησία τελεί το Ιερό Βάπτισμα. Η επιλογή του αποστολικού αναγνώσματος φαίνεται ότι έγινε μέσα στο πνεύμα εφαρμογής της γενικότερης ισχύουσας αρχής της συναναγνώσεως αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων, που σημαίνει το ένα να συμπληρώνει και να υπομνηματίζει νοηματικά το άλλο. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε μία αποστολική περικοπή με έκδηλο κατηχητικό και αντιρρητικό χαρακτήρα, στην οποία ο Απόστολος Παύλος, αντιμετωπίζοντας τους αναπόφευκτους συνειρμούς που δημιουργούσε η τέλεση του ιερού αυτού μυστηρίου προς τα πάσης φύσεως άλλα τελετουργικά βαπτίσματα των εξιουδαίων αλλά και εθνικών προερχομένων χριστιανών, αναδεικνύει τη μοναδικότητα του χριστιανικού βαπτίσματος ως συμμετοχής στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ερχόμενοι στο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο όπως είπαμε είναι από τις προς Ρωμαίους επιστολή, θα θέλαμε εισαγωγικά να πούμε δύο σκέψεις επάνω στην προς Ρωμαίους επιστολή για να μπορέσουμε να μπούμε στο νόημα ακριβώς και στο περιεχόμενο αυτής της επιστολής για να ειδικεύσουμε στη συνέχεια προσεγγίζοντας το κείμενο αυτό καθεαυτό του αναγνώσματος του Αποστολικού στο μυστήριο του βαπτίσματος. Η προς Ρωμαίους επιστολή ως προς την θεολογία της θα λέγαμε περιέχει δύο σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι αυτό το δογματικό, στο οποίο αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης του Θεού και της δικαίωσης του πιστού με μόνη τη Θεία Χάρη. Ενώ στο δεύτερο μέρος ερμηνεύει τις συνέπειες της εν Χριστώ δικαιώσεως στη ζωή του πιστού και της χριστιανικής κοινωνίας. Κατά τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή, όλοι οι άνθρωποι, Ιουδαίοι και Εθνικοί, είναι αμαρτωλοί μπροστά στον Θεό. Οι Ιουδαίοι παρερμήνευσαν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και αντί να επιζητήσουν τη δικαιοσύνη του Θεού, επεδίωξαν τη σωτηρία με την αξιομισθία των έργων τους. Οι Εθνικοί, ενώ μπορούσαν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό διαμέσου της χτιστής δημιουργίας και της συνειδήσεώς τους, όμως λάτρευσαν την κτήση και όχι τον δημιουργό της. Την αληθινή δικαιοσύνη αποκαλύπτει το νέο Ευαγγέλιο της πίστεως δια του Ιησού Χριστού, στον οποίο έχουν κληθεί αδιάκριτα οι Ιουδαίοι και Εθνικοί. Ποια είναι όμως αυτή η νέα δικαιοσύνη του Θεού κατά τον Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή? Αυτή που αποκαλύπτει μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και δορίζεται μόνο με την πίστη προς Αυτόν. Η σωτηρία παρέχεται δωρεάν, χωρίς αξιόμιστα έργα, χάρη στο αίμα του Κυρίου. «Με τα έργα του νόμου αξίωναν οι Ιουδαίοι τη σωτηρία τους και γι' αυτό εξέπεσαν από την χάρη». Ο νόμος περιέχει βέβαια την επαγγελία της σωτηρίας, όμως μόνο για αυτούς που θα πιστεύσουν στον Ιησού Χριστό, καθώς, όπως είπαμε και την πρώτη φορά, η Παλαιά Διαθήκη λειτουργεί παιδαγωγικά εις Χριστόν, προετοιμάζοντας τόσο τον λαό του Ισραήλ αλλά και τα έθνη, προετοιμάζοντάς τα για την έλευση του αληθινού Μεσσία. Έτσι έγινε με τον Αβραάμ που εξαιτίας της πίστεώς του έγινε ο γενάρχης του νέου λαού δια Ιησού Χριστού. Τώρα ο νόμος συμπληρώνεται και έρχεται η χάρις η οποία ακριβώς έρχεται να θεραπεύσει τα ασθενή και να συμπληρώσει τα ελείποντα. Πώς όμως είναι δυνατόν να σωθεί ο άνθρωπος? Βεβαίως μόνο με τη ζωντανή πίστη, απαντά ο Παύλος, και με την πλήρη εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού που έγινε ενεργός με τη θυσία του Χριστού. Γίνεται πραγματικότητα στη ζωή μας με το βάπτισμα, που είναι συμμετοχή στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, καθώς και με το Άγιο Πνεύμα που μας καθιστά Υιούς του Θεού. Εμφανίζεται με τα πολλαπλά πνευματικά χαρίσματα. Η χάρη του Θεού ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον θάνατο και του παρέχει τον αγιασμό και την αιώνια ζωή. Με τη συμμετοχή στη ζωή του Χριστού νεκρώνει ο άνθρωπος το σώμα και τα πάθη και ελευθερώνεται για την Θεία Ζωή. Το τέλος είναι η Θεία Δόξα που επιφυλάσσει ο Θεός στους αξίους. Ο Χριστός, κατά τον Παύλο, πραγματοποιεί τις επαγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης για τη σωτηρία. Είναι ο νέος Αδάμ, ο οποίος καταργεί τις συνέπειες της παραβάσεως και της αμετανοησίας του πρώτου Αδάμ και δορίζει ζωή και αυθαρσία στον άνθρωπο. Με το πάθος του κατήλαξε τον άνθρωπο με τον Θεό και φανέρωσε την άπειρη Θεία Αγάπη. Έτσι, ακύρωσε την κατάρα του παλαιού νόμου και το αδύνατο της σωτηρίας. Επιπλέον ο Χριστός φανερώνει το πραγματικό νόημα του νόμου. Καταργεί το γράμμα του που έφερε τον θάνατο και αποκαλύπτει το πνεύμα του που οδηγεί στη ζωή. Επομένως, με τη νέα δικαιοσύνη του Χριστού πραγματοποιείται και η νέα ζωή των ανθρώπων, η νέα ζωή των πιστών, οι οποίοι έγιναν ελεύθεροι από τη δουλεία της αμαρτίας, δούλοι στο πνεύμα της ελευθερίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να ανανεώνονται, να ανακαινίζονται καθημερινά και να επιδεικνύουν τους καρπούς του πνεύματος. Κανόνας της χριστιανικής ζωής είναι μόνο η αγάπη, που είναι το πλήρωμα του νόμου. Αυτή υπαγορεύει τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, σύμφωνα πάντοτε με το πνεύμα του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού, από την οποία καμία δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να χωρίσει τους πιστούς, επιβάλλει την φιλαδελφία, την ομόνοια, την ανοχή των άλλων, την ενότητα, την ταπεινοφροσύνη. Τύπος για τη ζωή των πιστών είναι πάντοτε ο Χριστός, ο οποίος επιφυλάσσει στην ουράνια βασιλεία την Θεία Δόξα στους πιστούς.

0: Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, την σημασία που έχει το μυστήριο του βαπτίσματος για τη ζωή του ανθρώπου, καθώς γίνεται το πέρασμα, θα λέγαμε, η είσοδος προς την Βασιλεία του Θεού μέσα από την εν Χριστώ ζωή. Επομένως, το βάπτισμα δεν είναι απλά μια εκκλησιαστική τελετή, όπως τίνει να γίνεται συνήθως για πολλούς από εμάς δυστυχώς, αλλά έχει ένα βαθύτατο πνευματικό νόημα, το οποίο ήδη ο Απόστολος Παύλος περιγράφει μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή και ειδικότερα στην περικοπή την οποία θα ξεκινήσουμε σε λίγο να ερμηνεύσουμε και να προσεγγίσουμε. Γιατί είναι το μυστήριο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος δια του Αγίου Πνεύματος καθαρίζεται από τον ρήπο της αμαρτίας, καθαρίζεται από την πνευματική αρρώστια, από εκείνη την αμαρτία που οδηγεί το ανθρώπινο γένος διαρκώς μακριά από τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως που βαπτίζεται δίνει την υπόσχεση ότι η πολιτεία του θα είναι σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Συνταυτίζεται με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, άρα συνταυτίζεται με όλη την πορεία και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού. Δυστυχώς όμως δεν είναι δυνατόν να αποφύγει τα αγκάθια της αμαρτίας, τα οποία οπωσδήποτε θα τον κεντρήσουν, όπως συνέβη και με τον Αδάμ όταν βρέθηκε έξω από τον Παράδεισο. Γι' αυτό και έρχεται η Εκκλησία με το μυστήριο του βαπτίσματος, πρώτον να εισάγει τον άνθρωπο, να τον αποκαθάρει από τον ρήπο της αμαρτίας και να τον απελευθερώσει από τα δεσμά της δουλείας του αιώνιου εχθρού και αντιπάλου, ταυτόχρονα όμως γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος έχει στην πορεία του αυτή, στον παιδαγωγικό και αγωνιστικό του αυτό στάδιο, έχει την τάση της ροπής προς την αμαρτία, έρχεται με την μετάνοια, όπως θα δούμε στις επόμενες εκπομπές και συναντήσεις μας, έρχεται με την μετάνοια ακριβώς να τον βοηθήσει με ένα δεύτερο, θα λέγαμε, βάφτισμα, να διορθώσει και να αποκαταστήσει την σχέση του, τη διαταραχθήσα σχέση του με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο, με τον ίδιο του τον εαυτό. Πριν προσεγγίσουμε το κείμενο ερμηνευτικά, θα πρέπει, όπως γίνεται σε κάθε ερμηνευτική προσπάθεια, να δούμε το ίδιο το κείμενο. Και θα πρέπει να δούμε το ίδιο το κείμενο τόσο στην γλώσσα στην οποία υπάρχει στο πρωτότυπο, που είναι η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, η κοινή ελληνική, αλλά και η μετάφρασή της για να μας βοηθήσει στη συνέχεια ερμηνευτικά, βλέποντας εδάφιο εδάφιο, στίχο στίχο, το περιεχόμενο και την σημασία που έχει για την Εκκλησία αλλά και για τον άνθρωπο γενικότερα. Υπενθυμίζουμε ότι διαβάζουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή από το 6ο κεφάλαιο τους στίχους 3 έως 11. Ενώ το κείμενο είναι ενιαίο στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, κάθε φορά που η Εκκλησία επιλέγει μία περικοπή, ένα απόσπασμα για να αναγνωστεί σε κάποιο μυστήριο ή σε κάποια αγιαστική ακολουθία της Εκκλησίας, ανάλογα με το από πού προέρχεται, έχει και την ανάλογη εισαγωγή. Έτσι λοιπόν υπενθυμίζουμε ότι όταν ακούμε αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη ή προφητείες, βλέπουμε να ξεκινάει το κείμενο της περικοπής που αναγνώσκεται με το «Τάδε λέγει Κύριος» ή «Είπε Κύριος». Όταν διαβάζουμε κάποιο ευαγγελικό ανάγνωσμα, κατά συνήθεια ξεκινάει με την φράση «Τον καιρό εκείνο». Στις αποστολικές περικοπές, επειδή ακριβώς μιλάμε για επιστολές που έχουν συγγραφεί τόσο από τον Παύλο όσο και από άλλους Αποστόλους όπως τον Πέτρο και τον Ιωάννη, κάθε ανάγνωσμα ξεκινάει με τον χαιρετισμό «αδελφοί μου». Διαβάζουμε λοιπόν. «Αδελφοί, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημεν, συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο, ή να ως περ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότη της ζωής περιπατήσομεν. Ή γαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιόματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα, τούτο γινόσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύειν ημάς τη αμαρτία. Ο γάρ αποθανών δε δικαίωται από τις αμαρτίας. Ή δε αποθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό, ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτη αποθνίσκει θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Ο γάρ απέθανεν τη αμαρτία, απέθανεν εφάπαξ. Ο δε ζει, ζει το Θεό. Ούτως και εμείς λογίζεστε εαυτούς είναι νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, όσοι βαφτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, στον θάνατό του βαφτιστήκαμε. Με το βάφτισμα λοιπόν θαυτήκαμε μαζί του στον θάνατο με τον σκοπό, όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα του, έτσι και εμείς να βαδίσουμε μια καινούργια ζωή. Γιατί αν γίναμε συμμέτοχοι σε ένα θάνατο όμοιο με τον δικό του, όμως θα γίνουμε συμμέτοχοι και στην Ανάσταση. Ξέροντας καλά τούτο, ότι ο παλιός μας εαυτός σταυρώθηκε μαζί του, για να πάψει να υπάρχει το αμαρτωλό σώμα, ώστε ποτέ πια να μην γίνουμε εμείς δούλοι της αμαρτίας. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί, ελευθερωθεί από την αμαρτία. Αν όμως πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί με Αυτόν. Ξέροντας ότι ο Χριστός που αναστήθηκε από τους νεκρούς ποτέ πια δεν πεθαίνει, ο θάνατος ποτέ πια δεν τον νικάει. Γιατί τον θάνατο που υπέστη, τον υπέστη ως προς την αμαρτία μία και καλή, αλλά τη ζωή που ζει, τη ζει συνέχεια για τον Θεό. Έτσι κι εσείς να λογαριάζετε για τους εαυτούς σας ότι είστε νεκροί μεν για την αμαρτία, αλλά ζωντανοί για τον Θεό μαζί με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Όσοι λοιπόν βαφτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, στο θάνατό του βαφτιστήκαμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Με το βάπτισμά του θαυτήκαμε μαζί του στον θάνατο με τον σκοπό, όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα του, έτσι και εμείς να βαδίσουμε μια καινούργια ζωή. Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους δύο πρώτους στίχους της Αποστολικής Περικοπής. Τούτο, λέγει ο Παύλος, ότι το βάπτισμα εικονίζει τον Χριστό, τον θάνατο και την Ανάστασή του. Όσοι λοιπόν με αυτή την πίστη βαπτιζόμαστε, είναι φανερό ότι δεχόμαστε το βάπτισμα με τις ίδιες ελπίδες. Όπως δηλαδή αναστήθηκε ο Χριστός εκ νεκρών, έτσι και εμείς συμμετέχοντας στον θάνατο με το βάπτισμα, θα λάβουμε μέρος στην αμόλυντη, απαλαίωτη και ευτυχισμένη ζωή της Αναστάσεως. Όπως ο Κύριος όταν αναστήθηκε εκ νεκρών άρχισε μια καινούρια ζωή, έτσι και εμείς μετά το βάπτισμα πρέπει να περάσουμε σε μια καινούργια ζωή, σε αυτή που μας προσέφερε με την Ανάστασή του Χριστός, με τη σκέψη ότι αξίζει να ζήσουμε την ζωή εκείνη στην οποία πιστεύουμε ότι γεννηθήκαμε δια του βαπτίσματος. Ο Χριστός μεν πέθανε και αναστήθηκε κατά τη σάρκα του, εμείς δε με το βάπτισμα πεθαίνουμε και ενταφιαζόμεθα ως προς την αμαρτία. Άλλωστε, οι τρεις καταδύσεις του βαπτιζομένου στο νερό συμβολίζει την τριήμερο ταφή του Χριστού, ενώ οι τρεις αναδύσεις την τριήμερο Ανάστασή του. Καινούργια ζωή μας δίνει ο Χριστός και αυτή είναι ο ενάρετος πνευματικός εν Χριστώ βίος. Αυτή δε η ζωή είναι τύπος, εικονίζει δηλαδή την απόλυτα καινούργια ζωή που θα αρχίσει μετά την εκ νεκρών Ανάσταση των ανθρώπων και την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα βάλουμε μία άνω τελεία για να συνεχίσουμε την επόμενη φορά προσεγγίζοντας ερμηνευτικά το κείμενο αυτό. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό «Ειρήνη σε εσάς, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Πέμπτον. Δεν απαιτείται από όλους μας να σώσουμε άλλους, διότι λέγει ο Θείος Απόστολος. Άρα ούν έκαστος ημών αδελφοί, περί εαυτού δώσει λόγον το Θεό. Και πάλι λέγει, «Εσύ που διδάσκεις άλλον, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις» Ρωμαίους, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 21. Ενώ οπωσδήποτε όλοι έχουμε χρέος να σώσουμε τον εαυτό μας. Έκτον, όταν ξενιτεύεις, ασφαλίζω από τον γύρω λόγο και φιλίδωνο δαίμονα, διότι η ξενιτεία του δίνει αφορμές να σε πολεμήσει. Έβδομον, είναι καλή η απροσπάθεια, μητέρα της δε είναι η ξενιτεία. Όγδον, εκείνος που εξενιτεύθηκε για τον Κύριο δεν διατηρεί πλέον δεσμούς και σχέσεις με τίποτε για να μην φανεί ότι περιπλανάται και ξενιτεύεται για την ικανοποίηση των παθών του. Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και ξενίτευσε ή ξενιτεύτηκε, ας μην αγγίζει πλέον τον κόσμο

ότι τα πάθη είναι συνήθως φιλεπίστροφα. Αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Ένατον, η Εύα εξορίστηκε ακούσια από τον Παράδεισο, ενώ ο μοναχός εξορίζεται εκούσια από την πατρίδα του. Δηλαδή η Εύα δεν ήθελε να φύγει, αλλά έπρεπε να φύγει. Και η μεν Εύα, εάν έμενε στον Παράδεισο, θα επιθυμούσε και πάλι το ξύλο της παρακοής. Ο δε μοναχός θα διέτρεχε οπωσδήποτε κάθε μέρα κίνδυνο από τους κατά σάρκα συγγενείς του. Δέκατον, απόφευγε σαν μάστιγα τους τόπους των πτώσεων, εκεί δηλαδή που κανείς στο παρελθόν είχε αμαρτήσει. Διότι όταν δεν υπάρχει εμπρός μας ένα οπορικό, δεν ερεθίζεται και τόσο η όρεξή μας. Ενδέκατο, ούτε αυτός ο τρόπος και δόλος των κλεπτών, δηλαδή των δαιμόνων, ας σου διαφεύγει. Μας συμβουλεύουν να μην χωριζόμαστε από τους κοσμικούς, διότι, λέγουν, θα είναι πολύ ο μισθός μας, αν βλέποντας τις γυναίκες, κυριαρχούμε στον εαυτό μας. Δεν πρέπει ασφαλώς να το πιστεύουμε αυτό, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο, να αποφεύγουμε τις κοσμικές κινήσεις. Δωδέκατον, όταν έχουμε απομακρυνθεί από τους δικούς μας ολίγο ή πολύ καιρό και έχουμε αποκτήσει κάποια ευλάβεια ή κατάνοιξη ή εγκράτεια, τότε έρχονται λογισμοί της ματαιότητος και μας παροτρύνουν να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας για να οικοδομήσουμε, όπως λέγουν, πολλές ψυχές, να γίνουμε υπόδειγμα μετανοίας και να ωφελήσουμε όσους γνώριζαν τις ανομίες της προηγούμενης ζωής μας. Αν τύχει δε και έχουμε και κάποια δύναμη λόγου ή λίγη μόρφωση, τότε οι δαίμονες μας παρακινούν να επιστρέψουμε στον κόσμο σαν σωτήρες των ψυχών και διδάσκαλοι, ώστε αυτά που με τόση επιμέλεια συναθρήσαμε μέσα στο λιμάνι να τα διασκορπίσουμε κακώς έξω στο πέλαγος. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όχι τη γυναίκα του, αλλά τον ίδιο το Λότ. Διότι η ψυχή που θα επιστρέψει εκεί από που βγήκε θα γίνει σαν το χαλασμένο αλάτι και θα μένει πλέον στήλη, νεκρή και ακίνητη. Δέκατον τέταρτον, φεύγει από την Αίγυπτο, τον τόπο της αμαρτίας δηλαδή μεταφορικά, αμεταστρεπτή, χωρίς καμιά σκέψη επιστροφής. Διότι οι καρδιές που ενοστάλγησαν την Αίγυπτο, την Ιερουσαλήμ, την γη της απαθίας, δεν την αντίκρισαν. Δέκατον πέμπτον, μερικοί που στην αρχή της επιστροφής τους, λόγω της πνευματικής τους ανοριμότητος, εγκατέλειψαν τον τόπο τους και εν συνεχεία ανδρώθηκαν πνευματικά και καθαρίστηκαν τελείως από τα πάθη τους, μπορεί να επιστρέψουν πάλι στον τόπο τους με το σκοπό ίσως να σώσουν και άλλους, αφού σώθηκαν οι ίδιοι, πράγμα ωφέλιμο για τις ψυχές. Ας γνωρίζουν όμως αυτοί οι αδελφοί ότι ο Μωυσής, εκείνος ο Θεόπτης, αν και απεστάλλει από τον ίδιο το Θεό για να σώσει το γένος των ομοφύλων του, αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους όταν επέστρεψε από την έρημο στην Αίγυπτο. Δηλαδή αντιμετώπισε πολλούς σκοτασμούς όταν επέστρεψε στον κόσμο.

16. Είναι προτιμότερο να λυπήσει κανείς τους γονείς του παρά τον Κύριο, διότι Αυτός και μας έπλασε και μας έσωσε. Ενώ οι γονείς πολλές φορές κατέστρεψαν αυτούς που αγάπησαν και τους έστειλαν στην κόλαση. 17. Ξένος πραγματικά είναι εκείνος που σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε ξενογλώσσους ανθρώπους, ησυχάζει και σιωπά, έχοντας πλήρη συνέστηση του τι κάνει. 18. Δεν φεύγουν μακριά από τους συγγενείς μας ή τους τόπους μας επειδή τους μισούμε, μη γέννητο, αλλά για να αποφύγουμε τη βλάβη που μας προκαλούν. 19. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και σε αυτό έχουμε δάσκαλο τον Κύριό μας Ιησού, διότι και ο ίδιος πολλές φορές εγκατέλειψε τους κατά σάρκα οικείους του, και όταν άκουσε από μερικούς την ειδοποίηση «Η μήτρη σου και η αδελφή σου ζητούσισε», αμέσως ο καλός μας διδάσκαλος μας υπέδειξε το απαθές μίσος, απαντώντας «Μήτρη μου και αδελφή μου, οι συνυπιούνται στο θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής». Ασφαλώς και η μητέρα και η αδερφή του θα τηρούσαν αυτό το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό και η Παναγία είναι μακάρια. Λόγος περιξενητίας συνέχεια. 20. Ας είναι για σένα πατέρας εκείνος που θέλει και μπορεί να κοπιάσει μαζί σου για να κάνει ελαφρότερο το φορτίο των αμαρτημάτων σου. Ας είναι μητέρα η κατάνοιξης, η οποία έχει τη δύναμη να σε αποπλύνει από το ρήπο της αμαρτίας. Αδερφός, ας είναι εκείνος που κουράζεται και συναγωνίζεται μαζί σου στο δρόμο που ανεβάζει στον ουρανό. Σύζυγο αχώριστο απέκτησε τη μνήμη του θανάτου. Τέκνα σου φίλτατα, ας είναι η στεναγμή της καρδίας. Ως δούλο έχει το σώμα σου, ως φίλους τις άγιες αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν την ώρα του θανάτου σου, εφόσον γίνουν φίλοι σου. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, Ψαλμός Δαβίδ. Κάπα γάμα. 21. Ο πόθος του Θεού σβήνει τον πόθο των γονέων. Αυτός που ισχυρίζεται ότι διατηρεί και τους δύο πόθους απατά τον εαυτό του, εφόσον ακούει τον Κύριο να λέει «Ουδείς δύναται, δυσί κυρίης δουλεύειν». Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο αφεντικά. Ματθαίος 6 κεφάλαιο, στίχος 24. 22. Ο Κύριος είπε «Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη, ούτε αγάπη γονέων προς τα τέκνα ή των αδελφών προς τους αδελφούς, σ' όσους αποφάσισαν να με υπηρετήσουν. Αντιθέτως, ήλθα να φέρω μάχη και μάχερα, να διχάσω τους φίλους του Θεού από τους φίλους του κόσμου, τους υλικούς ανθρώπους από τους πνευματικούς, τους φιλόδοξους από τους ταπεινόφρονες». Ματθαίος 10 κεφάλαιο και στίχος 34. Ο δε Κύριος εφραίνεται για αυτή τη διαμάχη και το χωρισμό που γίνεται για την αγάπη του.

23. Πρόσεχε. Πρόσεχε πολύ, εσύ που έχεις πολύ αγάπη και προσπάθεια στους δικούς σου, μήπως και σου φανούν όλα όσα εγκατέλειψες βυθισμένα στα νερά των δακρύων και του πόνου. Κι έτσι επιστρέψεις πίσω και παρασυρθείς κι εσύ και βυθιστείς στα νερά και τον κατακλυσμό της φιλοκοσμίας. Μη συγκινηθείς από τα δάκρυα των γονέων ή των φίλων σου, διότι διαφορετικά πρόκειται κι εσύ να δακρύζεις αιωνίως. 24. Όταν σε περικυκλώνουν σαν μέλισσες ή μάλλον σαν σφίγγες οι συγγενείς σου, θρηνούντες για σένα, προσήλωσε αμέσως το βλέμμα της ψυχής σου στο θάνατο και στις αμαρτωλές πράξεις σου, ώστε με τον ένα πόνο να κατορθώσεις να αποδιώξεις τον άλλο πόνο. 25. Υπόσχονται σε μας με πονηρία οι δικοί μας, οι κατά σάρκα συγγενείς, αλλά όχι οι δικοί μας κατά το πνεύμα, ότι θα κάνουν ό,τι μας αρέσει αν μείνουμε κοντά τους. Ο πραγματικός τους όμως σκοπός είναι να μας εμποδίσουν από τον εκλεκτό δρόμο που διαλέξαμε και εν συνεχεία να μας παρασύρουν στο δικό τους σκοπό. 26. Όταν αναχωρήσουμε από τους τόπους μας, ας διαλέξουμε μέρη όπου θα υπάρχει λιγότερη παρηγορία, λιγότερες αφορμές για καινοδοξία και περισσότερες για ταπείνωση. Αλλιώτικα φεύγουμε και πετούμε μαζί με τα πάθη μας. 27. Απόφευγε να εκθιάζεις και να φανερώνεις την ευγενική σου καταγωγή και την κοσμική σου δόξα, για να μην φανείς άλλος στα λόγια και άλλος στα πράγματα. 28. Κανείς δεν παρέδωσε τόσο πολύ τον εαυτό του στην ξενιτεία όσον ο Μέγας εκείνος, δηλαδή ο Αβραάμ, ο οποίος άκουσε τα λόγια «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενεία σου και εκ του οίκου του πατρός σου», Γένησης 12 κεφάλαιο, παρόλο που εκαλείτο να μεταβεί σε χώρα αλόγλωση και βαρβαρική. 29. Μερικές φορές ο Κύριος δοξάζει υπερβολικά κάποιον που ξενιτεύτηκε όπως ο Μέγας Αβραάμ. Όμως είναι καλό η δόξα αυτή, παρόλο που δίδεται εκ Θεού, να αποκρούεται με την ασπίδα της ταπεινώσεως.

0: Τριακοστών. Όταν οι δαίμονες και οι άνθρωποι μας επαινούν σαν για μεγάλο κατόρθωμα για την ξενιτεία μας, τότε εμείς ασυλλογιστούμε εκείνον, τον Κύριο, που εξενίτευσε για μας και ήρθε από τον ουρανό στη γη, και με τη σκέψη αυτή θα διαπιστώσουμε ότι εμείς εις τον αιώνα του αιώνος δεν θα κατορθώσουμε να ξεχρεώσουμε μια τέτοια ξενιτεία, την ξενιτεία του Ιησού. 31. Είναι επικίνδυνη η προσπάθεια προς κάποιο δικό μας ή ξένο. Αυτή μπορεί σιγά σιγά να μας τραβήξει προς τον κόσμο και να σβήσει τελείως τη φλόγα της κατανήξεως. 32. Όπως είναι ακατόρθωτο να κοιτάζει κανείς με το ένα μάτι τον ουρανό και με το άλλο τη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην κινδυνεύσει η ψυχή εκείνου που δεν ξενίτευσε τελείως από όλους τους ειδικούς του και τους ξένους, όχι μόνο με το σώμα του, αλλά και με το λογισμό του. 33. Με πολύ κόπο και μόχθο θα αποκτήσουμε καλό ήθος και καλή εσωτερική κατάσταση. Είναι όμως αδύνατο εκείνο που με πολύ κόπο κατορθώσαμε να το χάσουμε μέσα σε μια στιγμή, διότι φθήρουσι ήθη Χριστά ομιλία κακέ, λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Δηλαδή, διαφθείρουν τα καλά ήθη, τις καλές συνήθειες, οι κακές ομιλίες.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Προγραμματική σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας μέσω του Ιδρύματος Νεόλτος και Οικογενείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπεγράφει χθες το απόγειο μεταξύ Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής. Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος και ο Περιφερειάρχης Αττικής κύριος Νικόλαος Χαρδαλιάς. Απευθυνόμενος προς τον Περιφερειάρχη Αττικής, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας για την πρόληψη, την αντιμετώπιση ενός τόσο βαρού κοινωνικού φαινομένου όπως η ενδοοικογενειακή βία. Πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος. Στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο νέο Προκόπιε Βίας, μέτευε εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια. Ο κύριος Μητσοτάκης, αφού άναψε κερί και προσκύνησε το ιερό σκήνομα του Οσίου, ενημερώθηκε από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κύριο Χρυσόστομο για την ιστορία του ιερού προσκυνήματος. Ηχηρό και αισιόδοξο μήνυμα εξέπεμψε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, υποδεχόμενος τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος κ. Νικόλαο Δένδια, στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Με την ευκαιρία της επισκέψεως του κ. Δένδια, τελέσκε δοξολογία επί τη υποδοχή του στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο Σεβασμιότατος τόνισε ότι ο Ελληνισμός ζει και μεγαλουργεί στη μακρινή Αυστραλία και όσο υπάρχει Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπή και Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Ελληνισμός έχει μέλλον και δεν φοβόμαστε τίποτα.
1: Δίχως αμφιβολία από τον έντοξό μας βυζαντινισμό που θα έλεγε και ο Καβάφης μέχρι σήμερα έχει κυλήσει στο μήλο της ιστορίας πάρα πολύ νερό μα και πάρα πολύ αίμα. Οι αυτοκρατορίες παρήλθαν αλλά η ομοιοσύνη μέγεθος και η ιδέα υπερχρονική και υπερτοπική ζει και μεγαλουργεί παρά τις τραγωδίες, τη συρρήκνωση, τον απροφανισμό και τις λιώσεις. Και η ρομιοσύνη επιβίωσε χάρη στη μεγάλη εκκλησία που προστάτευσε το γένος μας μέσα στην αγκάλι της για τέσσερις αιώνες και που σήμερα κρατά ακόμη αναμένο το φανάρι των ονείρων και των θρύλων εκεί στις όχθες του κερατίου κόσμου. Αυτό το μήνυμα επιθυμούμε, αγαπητέ μας κύριε Υπουργέ, να σας μεταφέρουμε σήμερα ότι ο Ελληνισμός ζει και μεγαλουργεί και εδώ στη μακρινή Αυστραλία και όσο υπάρχει η Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπή μας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε τούτα εδώ τα κόμματα, όσο ο Ορθόδοξος Παπάς τελεί τη Θεία Λειτουργία στα ελληνικά, ο Ελληνισμός έχει μέλλον και δεν φοβόμαστε τίποτα.
0: Στο τέλος της δοξολογίας, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος απένιμε στον υψηλό επισκέπτη την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, το παράσημο του τάγματος των Φιλοχρήστων μεταστέρος, εις ένδειξη αναγνωρίσεως της προσφοράς του προς την πατρίδα και τον απανταχού Ελληνισμό.
2: Του τάγματος των Φιλοχρήστων της καθημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.
0: Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Μάριο Θεμιστοκλέος είχε εχθές ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τόσο τη λειτουργία και το έργο των Ιδρυμάτων της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Αθηνών, όσο και τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με την Εκκλησία της Ελλάδος. Έκφραση αλληλεγγύης προς τον Ουκρανικό λαό αποτελεί η επίσκεψη αντιπροσωπείας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών με επικεφαλή στον Γενικό Γραμματέα Δ. Πίλεϊ, η οποία από εχθές, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, πραγματοποιεί σειρά επαφών στο Κίεβο, εκτιμώντας την κατάσταση στη χώρα, η οποία συνεχίζει να δοκιμάζεται από τις συνέπειες του πολέμου. Στην αντιπροσωπεία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών που βρίσκεται στην Ουκρανία, μετέχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, κ. Γαβριήλ. Όταν προσεγγίζουμε τα ιερά λείψανα με πίστη, προσευχή, μετάνοια και τήρηση των εντολών, τότε θα μας δοθεί η χάρη που βρίσκεται σε αυτά. Υπογράμμισε από τον καθεδρικό ναό στο Ζουγκντίντι ο Πατριάρχης Γεωργίας κύριος Σιώ III. Ο προκαθήμενος της Αγιοργία Ορθοδόξου Εκκλησίας προέστη του Πολυαρχιερατικού Συλλήτουργου που τελέστηκε για την εορτή της κατάθεσης τιμίας αστήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου στις Βλαχέρνες, η οποία τιμήθηκε εχθές, σύμφωνα με το παλαιό εορτολόγιο, το οποίο ακολουθεί η Εκκλησία της Γεωργίας. Στον πανηγυρικό εορτασμό έλαβε μέρος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ελενουπόλεως κύριος Ιωακήμ, επί του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το Πατριαρχείο Ρουμανίας πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη την είδηση για την τραγική πυρκαγιά που ξέσπασε στις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα ένας Ρουμάνος πολίτης να χάσει τη ζωή του και ένας άλλος να τραυματιστεί σοβαρά. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πατριαρχείου, προσευχόμαστε στον Κύριο Ιησού Χριστό να αναπαύσει εν ειρήνη την ψυχή του αποθανόντος, να χαρίσει ταχύ ανάρρωστον τραυματία και να προσφέρει παρηγορία και ψυχική ανακούφιση στα μέλη της πεθούς οικογένειας και σε όλους όσοι έχουν πληγεί από αυτήν την τραγωδία. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα φιλμάκι που εικονίζει τον Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο να διαφημίζει φαρμακευτικό προϊόν, προειδοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. Σε ανακοίνωσή της, η Μητρόπολη Λεμεσού αναφέρει ότι στο διαδίκτυο κυκλοφορεί φιλμάκι που παρουσιάζει τον Μητροπολίτη Λεμεσού να διαφημίζει κάποιο φαρμακευτικό προϊόν, τονίζοντας ότι προωθείται κακόβουλα. Το συγκεκριμένο φιλμάκι είναι ψευδές και αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που προωθείται κακόβουλα, συμπληρώνει η ανακοίνωση. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο Πρακτορείο Ορθοδοξία με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέ

Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεό κατά του μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδούγα άρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ η μόνος Άγιος, η μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα.

0: Ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσαι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσαι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκαρπον ταύτης νηδήν ως αγρόν υπέδειξε νηδήν άπαση, εις θέλους θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν. Η τούτων δεριστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιούδης όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου,

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίο γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρτ ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστά σα πόρων υφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ονδέδοκα σημείν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Πανίμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Θεραγία Θεοτόκεσο Σονιμά.
0: Πανίμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκεσο Σονιμά.
0: Πανίμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα. Και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξωτέραν ασυγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και εν δοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρες όμοια ήως ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη ως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύ. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώσει κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομι και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, ο θεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούη, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Η τίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλασι άρχοντες ημών και πάρθτε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικο Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοίελθον καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός είναι από την στέγνη θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάς ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωνα να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωση ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως εν της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάνω των Αγίων των Απαιών ως ύβαρες της Άντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσω τα σπήλα σας ημών ως εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως τουτοποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσμα τες αισθήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Παρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος, και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, του τους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
6: Γουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, μετασχή να κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας σαν εκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο «Η μορφή ενός Αγίου», Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, της Ελένης Καριτά. Κι άρχισαν στον Πεζορόβο οι όμορφες μέρες, οι μέρες με τον Αλέξιο. Ο Αλέξιος πότε πάνω στάλογο, πότε με τα μάξι, γύριζε τα χωριά, έκανε κήρυγμα, εξομολογούσε. Τις νύχτες του καλοκαιριού με το φεγγάρι έφτιαχνα μια πρόχειρη Αγία Τράπεζα στο Ήπεθρο και εκεί μπροστά στην απεραντοσύνη της Στέπας και στην απεραντοσύνη του Ουρανού ο Αλέξιος έκανε τη λειτουργία και όλοι κοινωνούσαν από τα χέρια του και αυτό ήταν μια αληθινή πρόγευση του Παραδείσου. Όταν γύριζε στο Πεζνορόβο, κλεινόταν στην κάμαρά του, έβγαινε το βράδυ, τους μάζευε όλους γύρω του, τους μιλούσε, προσευχόνταν όλοι μαζί. Ξημερώματα ο Αλέξιος λειτουργούσε το παρεκκλήσι, γέμιζε από τους χωρικούς, ξεχυλούσε, γέμιζε κόσμο και ανθόκηπος, κοινωνούσαν όλοι από τα χέρια του Αλέξιου και αυτό ήταν μια αληθινή πρόγευση του Παραδείσου. Κι ύστερα πάλι, ο άνθρωπος του Θεού χανόταν για μέρες πάνω σε ένα από τα άλογα ή με ένα από τα μάξια. Κάποιες φορές το συνόδευε και ο Ιβάν. Τις πιο πολλές φορές πήγαινε μόνος του. Άφηνε τον Ιβάν πίσω για να τον χαρούν οι δικοί του λίγο ακόμα καιρό. Τώρα το είχαν πια μάθει όλοι. Το γράμμα στον πατερούλη τον Τσάρο που με αυτό θα ζητούσε η Κατερίνα να υιοθετήσει τον Ιβάν δεν θα γραφόταν ποτέ. Το σπίτι, το αρχοντικό της Κατερίνας θα το γέμιζα μόνον κορίτσια. Ο Ιβάν έφευγε, πήγαινε μαζί με τον Αλέξιο στο βουνό της Αγιότητος. Δεν έφευγε ακόμα. Σε κανένα όμως χρόνο με το αμάξι γεμάτο τρόφιμα και ρουχισμό θα έφευγα με τον Αλέξιο. Κατεύθυνση θα είχαν τη θάλασσα και όταν θα περνούσαν τη θάλασσα όλα θα τέλειωνα για τον Ιβάν. Η απέραντη στέπα θα μένε μοναδικά μια ανάμνηση. Κι η στέπα έγινε ολόχρηστη. Τα στάκια της έγκυρα βαριά, γεμάτα καρπό. Οι χωρικοί θέρισαν τη στέπα, τη γύμνωσαν από το χρυσό της θησαυρό. Κι η στέπα απλώθηκε απέραντη, τυλιγμένη στην ομίχλη. Τα άλογα έβοσκαν ότι είχε απομείνει μετά το θερισμό. Τα τύλιγε και αυτά η ομίχλη, χλιμίντριζαν ανήσυχα. Η φωνή του Ιβάν κοντά τους τα καθησύχαζε. «Εδώ είμαι, Πεντζόρ, μη φοβάστε Ρούσκα, Άλια, Νίζη, Νίνα». Τυλιγμένος στην ομίχλη, ο Ιβάν ένιωθε να του σφίγγεται η καρδιά. Πώς θα τα άφηνε πίσω του όλα του τα αγαπημένα. Όσο ήταν καλοκαίρι, όλα είχαν φανεί ευκολότερα. Τώρα όμως το φθινόπωρο που είχε σβήσει κάθε λαμπράδα και όλα τα τύλιγαν οι συννεφιές, οι βουβές ομίχλες, τα τέλειωτα νερένια τείχη της βροχής, όλα του φαίνονταν δύσκολα, ακατόρθωτα. Το μόνο που θα ήθελε τώρα ήταν να μπορέσει να κουρνιάξει σαν λαβωμένο πουλί στην αγκαλιά της μάνας του, της Ναταλίας, να της ψιθυρίσει. «Μητερούλα, καλά, δεν φεύγω, μην κλαις, κοίτα με και χαμογέλα, μην κλαις». Πώς θα το ήθελε να μπορούσε να της μιλήσει έτσι. Πώς θα το ήθελε να μπορούσε να ξαναγίνει ανέμελος και χαρούμενος όπως είχε σταθεί μέχρι τώρα, να χτυπήσει τις καινούργιες μπότες του στο χώμα, χορεύοντας δίπλα στα κορίτσια του χωριού του. Δεν μπορούσε όμως. Την καρδιά του, που από μικρός την είχε προσφέρει στο Θεό, ο Θεός του την έπαιρνε τώρα τελειωτικά. Μάτωνε και πονούσε τα γόρι. Δεν μπορούσε όμως να κάνει κι αλλιώς. Θα άφηνε την πατρίδα του, θα άφηνε τη μητέρα του, θα άφηνε την Κατερίνα και τις αδερφές του, θα άφηνε τον πατέρα του, το χωριό, τη στέπα, τα άλογα, τον Πεντζόρ και θα τα άφηνε όλα. Γονατιστός μπροστά στον Αλέξιο έκλαιγε με λυγμούς. «Δεν πειράζει παιδί μου», έλεγε ο Αλέξιος, «δεν πειράζει, κλάψε. Ό,τι δίνουμε στο Θεό πρέπει να έχει αξία για μας και τη αξία θα είχε για σένα κάτι που θα τα άφηνες και θα άφευγες τραγουδώντας. Δώσε στο Θεό ότι αγαπάς περισσότερο. Αυτό έχει αξία. Είσαι ελεύθερος, Ιβάν. Αν αγαπάς πιο πολύ τον Πεζνορόβο,
Μείνε στο Πεζνορόβο. Τίποτα δεν θα σε εμποδίσει να γίνεις και εδώ ένας Άγιος του Θεού αν το θέλεις. Θέλω να μείνω, Γέροντα, θέλω να μείνω, αλλά δεν μπορώ. Το βουνό της Αγιότητος με τραβά. Θέλω να ανεβώ μαζί σου. Αν μείνω εδώ, θα είμαι ακόμα πιο δυστυχισμένος. Αλλά και τώρα που ετοιμάζομαι να φύγω, είμαι δυστυχισμένος. Αν μείνω όμως, θα είμαι χίλιες φορές πιο δυστυχισμένος. Πίστεψέ με, Γέροντα. Σε πιστεύω, παιδί μου, και εγώ από τον ίδιο δρόμο πέρασα. Κάθε φορά που γυρίζω εδώ στη Ρωσία, είναι πάντα ο ίδιος σπαραγμός, όταν πρέπει πάλι να φύγω.

και ύστερα άρχισε να πέφτει χιόνι, πυκνό, ατέλειωτο, πάνω στην απέραντη πεδιάδα. Τα άλογα κλείστηκαν στους στάβλους. Οι άνθρωποι μαζεύτηκαν στα σπίτια τους. Οι γυναίκες άρχισαν να εφαίνουν, να πλέκουν, να ράβουν, να ζυμώνουν από το πρωί ως το βράδυ. Οι άντρες κατά την τέχνη τους έφτιαχναν παπούτσια, πέτσινα, παλτά, δυσάκια, ρόδες για τις άμαξες, έπιπλα, ό,τι είχε ανάγκη ο καθένας, ό,τι είχε ανάγκη το αρχοντικό, ό,τι είχε ανάγκη ολόκληρο το χωριό. Τα έλκυθρα κυκλοφορούσαν στην παγωμένη στέπα. Όταν έλειπε ο Αλέξιος, ο Ιβάν καθόταν με τις ώρες στους στάβλους και περιποιώνταν τα άλογα, τους σιγομιλούσε και εκείνα έτριβαν πάνω του τα έξυπνα κεφάλια τους. Ποτέ ο νέος δεν είχε νιώσει τόσο βαριά την καρδιά του. Είχε χάσει κάθε ζωηρότητα. Οι άλλοι τον καταλάβαιναν και δεν ρωτούσαν, του φέροντας σαν να μην ήξεραν τι ήταν εκείνο που τον απασχολούσε. Ο πατέρας του το είχε πάρει πιο εύκολα απόφαση από τη μητέρα του. Τον κολάβκευε η σκέψη πως το δικό του το παιδί θα ακολουθήσε τον ίδιο δρόμο που είχε ακολουθήσει και ο άρχοντας ο Αλέξιος. Και όταν έβλεπε τα αγόρι του σκυμμένο πάνω στα χοντρά βιβλία να τα διαβάζει άπλιστα, μια μεγάλη ικανοποίηση πλημμύρισε την καρδιά του Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. Πόσο είχε λακταρίσει όταν ήταν ο ίδιος παιδί να ήξερε να διαβάζει. Δεν είχε βρεθεί όμως κανείς στο δρόμο του να του μάθει γράμματα. Όταν παντρεύτηκε την Αταλία και εκείνη πρόθυμα προσφέρθηκε να το μάθει να διαβάζει και να γράφει, ήταν πολύ αργά, δεν είχε πια όρεξη. Από το μακρινό χωριό που καταγόταν, ο άρχοντας είχε σταθεί σκληρός, τύρανος. Το κνού το δούλευε συνέχεια και τη μέρα που ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς, 20 χρονών παλικάρι, είδε το γέρο του παππού νεκρό από τα κτυπήματα και είδε τα αίματα να ξερώνονται πάνω στο βασανισμένο πρόσωπό του, χωρίς κανείς να τολμά να πλησιάσει και να περιποιηθεί το νεκρό, γιατί το είχε απαγορεύσει ο άρχοντας, αποφάσισε να φύγει, να χαθεί. Την ίδια εκείνη νύχτα έφυγε κρυφά από όλους τους δικούς του. Πέρασε ρημιές, πέρασε βουνά, πέρασε ποτάμια και μια μέρα τον ήβρε τιμωθάνατο κοντά στο Πεζνορόβο η Ναταλία. Τον πήρανε αμέσως στο αρχοντικό, τον περιποιήθηκαν, τον γιατρέψανε και το χαριτωμένο πρόσωπο της Ναταλίας τον έκανε να ξαναβρει το χαμογελό του. Ποτέ όμως δεν τους είπε από πού ερχόταν. Τα αφεντικά από το χαρακτηριστικά του προσώπου του και από το διάλεκτο που μιλούσε κατάλαβαν αμέσως από πού ερχόταν. Εν τούτης δεν μίλησαν. Δεν τον ξαναρώτησαν ποτέ και εκείνος ποτέ δεν είπε σε κανένα, ούτε στην ίδια του τη γυναίκα από που είχε ξεκινήσει. Γι' αυτό κάθε μέρα που ξημέρωνε στο Πεζνορόβο ήταν για τον Μιχαήλ Ιβάνοβιτς και ένα καινούριο θαύμα. Δεν είχε ποτέ ξεχάσει από τι γλίτωσε, πόσο εφιαλτικά είχαν σταθεί όλα τα χρόνια της ζωής του, ως την ημέρα που τον ανακάλυψε τιμωθάνατο η Ναταλία και τον περιμάζεψαν στο αρχοντικό. Ήταν τόσο μεγάλη ευγνωμοσύνη του στο Θεό που ό,τι και αν του ζητούσε ο Θεός ήταν πάντα έτοιμος να το κάνει. Και τώρα που καθαρά φαινόταν ότι ο Θεός του ζητούσε το μόνο του ταγόρι, τον Ιβάν, ο Μιχαήλ Ιβάνοβιτς, χωρίς δεύτερη σκέψη, τον δέδινε με όλη του την καρδιά, περήφανος που επιτέλους καταδέχτηκε ο Θεός κάτι να ζητήσει και από αυτόν, το φτωχό Μιχαήλ Ιβάνοβιτς. Η Ναταλία όμως, εκείνη τα άβλεπε διαφορετικά. Πιο πολύ και από τον εαυτό της λυπόταν την Κατερίνα. Λυπόταν τον Πεζνορόβο που τόσο τα αγαπούσε να μείνει ακέφαλο χωρίς δικό του αφέντη, αφέντη που να το πονέσει και να το αγαπήσει όπως θα το αγαπούσε ο Ιβάν αν έμενε. Θυμόταν καλά εκείνο το πρωινό της περασμένης άνοιξης που τόσο ζωντανά είχε παρομοιάσει στη φαντασία της το παιδί της με τον πρώτο ευωδιαστό κρίνο και με πόση ζέστη είχε αποθέσει τον Ιβάν μαζί με τον πρώτο άσπρο κρίνο του Ανθόκηπου στα πόδια του Χριστού. Τότε όμως ήταν άνοιξη, όλα γελούσαν γύρω σου και ποτέ δεν θα το πίστευες ότι θα γύριζαν οι ομίχλες και οι παγωνιές. Οι ομίχλες και οι παγωνιές είχαν έρθει και τις έκρυβαν τώρα τον ίδιο τον Θεό που είχε μάθει να τον βρίσκει παντού. Άλλοτε τον έβριστε και στις ομίχλες και στις παγωνιές, τώρα ήταν σαν να τον είχε χάσει. Πριν χάσει για πάντα το αγόρι της, ήταν σαν να είχε χάσει πρώτα το Θεό. Μόνο

Όταν βρισκόταν κοντά τους ο Αλέξιος, η καρδιά της μαλάκωνε. Το έβλεπε, το βλέμμα της γλύκαινε πάλι. Κοίταζε τον καλόγυρο, κοίταζε δίπλα του το ψηλό ξαθό της παλικάρι, και αυτή η εικόνα γινόταν αμέσως ο κόσμος της όλος. Ξεχνούσε τι θα έφερνε το αύριο, πως θα ήταν το σπίτι όταν θα έφευγαν αυτοί οι δυο. Περιοριζόταν μόνο να τους κοιτάζει, σαν να ήθελε να χαράξει για πάντα την εικόνα του στην καρδιά της. Απάθεια, πού να τη βρεις την απάθεια μέσα στη ματωμένη σου καρδιά? Και λοιπόν, Κύριε, πάνω στη δικιά σου ματωμένη καρδιά αφήνω τον άσπρο μου κρίνο. Πονώ, πονώ, πονώ.

0: Ναταλία! Σήκωσε τα μάτια. Η Κατερίνα στεκόταν μπροστά της. Πάλι κλαις, Ναταλία! Τη ρώτησε σιγά. Εκείνη σκούπισε τα μάτια της με την άκρη της ποδιάς της. Πάλι κλαίω, Κατερίνα. Και αμέσως ντράπηκε μπροστά σε αυτή τη διπλά, χαροκαμένη μάνα, στη γυναίκα που από τη μια στιγμή στην άλλη είχε χάσει τα τρία πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Η Ναταλία ντράπηκε. «Συγχώρα με», είπε και της έπιασε το χέρι. Το χέρι της Κατερίνας ήταν παγωμένο. «Έχεις δίκιο, Ναταλία. Γιατί όμως δεν σκέφτεσαι πως σου απομένουν ο άντρας σου και τα τρία σου κορίτσια?» Η Ναταλία άφησε να πέσει μέσα από τα δικά της το άψυχο χέρι της Κατερίνας. «Το σκέφτομαι», είπε. Χωρίς να την κοιτάζει, η Κατερίνα ψιθύρισε. «Ήρθε και για σένα η ώρα του πειρασμού». «Ναι», ομολόγησε η Ναταλία. «Δεν βρίσκω τη δύναμη να αντισταθώ. Πονώ πολύ». Και όπως έλεγε ο Αλέξιος στον Ιβάν, «δεν πειράζει», με τον ίδιο ήσυχο τρόπο η Κατερίνα είπε στην Ναταλία. «Δεν πειράζει, δεν είναι ανάγκη να αντισταθείς. Άφησε το μεγάλο κύμα να σε νανουρίσει». «Πώς?» «Μέσα στα δάκρυα?» «Και τα δάκρυα να κουφίζουν». «Αυτό το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα, γλυκιά μου μητερούλα Κατερίνα μου». Κάθισαν οι δυο τους στον καναπέ που ήταν μπροστά στο παράθυρο. Έβλεπαν έξω το χιόνι που έπεφτε πυκνό. Εκείνη τη στιγμή ήταν ευτυχισμένες. Ο Αλέξιος ήταν στην κάμαρά του. Ο Ιβάν ήταν στο στάβλο. Για λίγο πάλι όλοι μαζί. Το χιόνι του στήλιγε στη λευκή του απομόνωση. Του στήλιγε στη σιωπή του. Τουλάχιστον σήμερα κανείς ξένος δεν μπορούσε να πλησιάσει το πεζνορόβο. Κανείς από τους κατοίκους δεν μπορούσε να ξεμητήσει από την πόρτα του. «Θεέ μου», παρακάλεσε σιωπηλά η Ναταλία, «κάνε να μην σταματήσει ποτέ το χιόνι». Όμως, όπως είμαστε και βρισκόμαστε τώρα, ένα παγωμένο χωριό της Ρωσίας, πάρε μας όλους κοντά σου. Γιατί να τελειώνουν τόσο γρήγορα οι χαρές μας, Θεέ μου? Γιατί να μην κρατήσει αιώνια η χαρά της παγωμένης άσπρης μέρας στο ζεστό μας σπίτι? Γιατί, Θεέ μου? Και η παγωμένη σιωπηλή μέρα κράτησε πολύ. Σιγά σιγά ο πόνος γλύκαινε στις καρδιές τους. Πού ξέρεις? Μπορεί να μην τέλειωνε ποτέ το χιόνι. Κι ήρθαν όλες οι όμορφες γιορτές του χειμώνα. Ο Άι Νικόλας, ο Άγιος Σάββας, Αγία Βαρβάρα. Ο Αλέξης έκανε καθημερινά τη λειτουργία και όλοι καθημερινά κοινωνούσαν από τα χέρια του. «Το ποτήρι», έλεγε ο Αλέξης, «είναι για όλους. Δεν μπορείτε να το αφήσετε. Το ποτήρι του Χριστού γεμάτο ήταν εκείνος, σας το προσφέρει με αυτόν τον τρόπο. Πώς είναι δυνατόν να μην τον πλησιάζετε? Για ποιους κατεβαίνει στην Αγία Τράπεζα αν όχι για σας?» Τις Κυριακές και τις γιορτές ο Αλέξιος λειτουργούσε στην εκκλησία του χωριού μαζί με τον Εφημέριο, τον καλό παπά Ηλία, που είχε σταθεί άλλοτε πνευματικός του Αλέξιου, και τώρα ο Αλέξιος είχε γίνει το φως του ηλικιωμένου ιερέως. Μέσα στην όμορφη εκκλησία του χωριού, με τα πολλά εικονίσματα, τα χρυσά καντήλια, τα καλά τριμμένα μανουάλια, τους πολυελαίους και τις χρυσές λαμπάδες, χοντρές λαμπάδες, οι απλοί άνθρωποι της στέπας απολάβαναν κάθε στιγμή. Τους φαίνονταν πως όταν βρίσκονταν όλοι μαζί στην εκκλησιά με τα καλά τους γιορτινά ρούχα, με επικεφαλή στην Κατερίνα που άστρεφτε και εκείνη στα γιορτηρά της, με τον Αλέξη και τον παπά Ηλία αντιμένους στα καλύτερα τους άφια, με όλα τα παιδιά του χωριού, αγόρια και κορίτσια, όλα ξανθά, όλα ροδαλά, με καταγάλανα μάτια μαζεμένα στα αναλόγια να ψέρνουν, ήδη άγγελοι του Θεού, τους φαίνονταν τότε στους απλούς και απέριτους και αληθινούς ανθρώπους στη στέπας ότι έφτιαχνε μια ζωγραφιά του παραδείσου. Βελούδενες χρυσοκέντητες κόκκινες φούστες και μπλε κετνητές ποδιές, άσπρα πουκάμισα με βαρδιά μανίκια, μπότες μέχρι το γόνατο, αστραφτερές από το γυάλισμα και παντελόνια σιδερωμένα και ζεστά και σειρές από ξαθά κεφάλια, και όλα να λάμπουν στο φως που έδιναν τα κεριά και τα καντήλια, και η μορφή του Παντοκράτορα να τους βλέπει, να σκύβει από το θόλο και να τους καμαρώνει. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να ήταν κάποια από τις αμέτρητες ζωγραφιές του παραδείσου που φτιάχνουν μαζί ο Θεός και οι άνθρωποι? Πώς τα απολάβανε όλα αυτά ο Ιβάν? Με τη γλυκιά μελωδική φωνή του όρθιος μπροστά στο δεξί αναλόγιο, υμνολογούσε και ευλογούσε το Θεό στο όνομα όλων. Κρατούσαν τα μάτια του κλειστά, γιατί έτσι έβλεπε καλύτερα τι γινόταν μέσα στην εκκλησία. Πίσω από τα κλειστά του μάτια χαμογελούσε ο Παντοκράτορ και στο κεφάλι του Αλέξιο έλαμπε κιόλας ο Φωτοστέφανος Αγιότητος. Πίσω από τα κλειστά του μάτια η Κατερίνα ήταν πάλι η νέα εκείνη ευτυχισμένη γυναίκα, με τον όμορφο άντρα δίπλα της με τα δυο της αγόρια που σαν τόποι πετούσαν ο ένας τον άλλο, το μικρό Ιβάν που το μάθαινα να κολυμπά στο ποτάμι και στις γαλάζιες λίμνες με τους άσπρους κύκνους που το έδειχναν πως να μεταχειρίζεται το ξύφος και να παλεύει με τα γόρια της ηλικίας του και να τα νικά, που τον έπαιρνα μαζί του στο έλκυθρο και διέσχισαν σαν τους τρελούς στη στέπα, ενώ πίσω τους έτρεχε ολόκληρο κοπάδι από λύκους. «Ω, πού είσαστε Βάνια και Κώστια?» «Εδώ είμαστε Ιβάν, εδώ, μέσα στο δισκοπότηρο. Τώρα που θα κοινωνήσεις, θα μας βρεις όλους, Ιβάν, όλους εμάς, το σώμα του Χριστού, όλους εμάς που περιμένουμε το δεύτερο ερχομό του Κυρίου. Μη χάνεις το θάρρος σου, Ιβάν. Θυμήσου το κοπάδι εκείνο το λύκον που μας κυνηγούσε. Πάθαμε τίποτα?» «Όχι, Βάνια. Όχι, Κώστια. Μη φοβηθείς ποτέ σου, Ιβάν. Όχι. Μας έφαγε το σπαθί του μουσουλμάνου, Ιβάν». Ο Ιβάν τεινάχτηκε αλαφιασμένος. «Το σπαθί του μουσουλμάνου?» Κανείς δεν ήξερε πώς και πού είχαν εξαφανιστεί τα δυο αδέρφια. Ταραγμένος ο Ιβάν έκλεισε ξανά τα μάτια και άρχισε να ψέρνει το τροπάριο της Κυριακής πριν από τα Χριστούγεννα. Η φαντασία του θα ήταν, είχε ακούσει το περασμένο καλοκαίρι πως ο τσάρος πολεμούσε τους μουσουλμάνους. «Όχι, όχι Ιβάν, το σπαθί του μουσουλμάνου, για την πίστη μας, μαρτυρήσαμε για την πίστη μας, πες το στη μητέρα μας, πες το στην Κατερίνα, πες το». Πανικόβλητος ο Ιβάν άνοιξε τα μάτια και είδε γύρω του το γνωστό εκκλησίασμα. Και στο τέλος της λειτουργίας, ως τη στιγμή που πλησίασε τον Αλέξιο και μετέλαβε τον αχράν των μυστηρίων, δεν έκλεισε πια τα μάτια. Όταν όμως ακούμπησε στα χείλη του ο μυστηριακός Χριστός, τότε μόνα του χαμήλωσαν τα βλεφαρά του και για μια στιγμή ήταν σαν να τα αγκάλιαζαν μέσα στο Χριστό ο Βάνια και ο Κώστια. Εκείνα τα Χριστούγεννα θα μέναν αλυσμόνητα σ' όλους. Κανείς τους βέβαια δεν το ξέρε, αλλά εκείνα ήταν τα τελευταία Χριστούγεννα που θα γιόρταζαν ποτέ στο Πεζνορόβο ο Αλέξιος και ο Ιβάν. Και σαν να ήθελε ο Θεός να στιβάξει μέσα τους πλήθους της όμορφες αναμνήσεις, οι πιστές και τρυφερές καρδιές που θα μέναν πίσω στην πατρίδα, τα άφησε όλα να γίνουν πρωτάφαντα, όμορφα και τέτοια που δεν μπορούν να ξαναγίνουν για δεύτερη φορά. Αυτές οι λίγες μοναδικές ώρες στη ζωή των ανθρώπων, οι ώρες μιας παραδεισένιας θα το έλεγες ευτυχίας, πόσο λίγο κρατούν, αλλά και πόση θέση πιάνουν. Κι είναι οι καρδιές που ζούνε χρόνια με την αντανάκλαση μοναδικά λίγων ημερών, και αυτές οι λίγες μέρες μεταμορφώνονται σε ολόκληρη ζωή. Αυτές είναι συνήθως οι μετρημένες στα δάχτυλα μέρες στη ζωή των ανθρώπων, αλλά έχουν μέσα τους τόσο φως που είναι αρκετό να φέγκω χιλιάδες μουντές και άχρωμες και διάφορες μέρες, και όχι μόνο να τις φέγκουν, αλλά και να τις δίνουν με τα δικά τους χαρούμενα και νοσταλγικά χρώματα. Καλύτερα είναι να μην τις μετράμε αυτές τις φωτεινές, τις ευτυχισμένες μέρες της ζωής μας, γιατί ενώ είναι τόσο λίγες, φαίνονται τόσο πολλές. Καλύτερα λοιπόν, ας τις αφήνουμε χωρίς να πολυεξετάζουμε πώς και τι και πόσο, για να είναι πάντα μπροστά μας σαν τα φωτεινά μονοπάτια που μας δείχνουν την ομορφιά της ζωής μας. Κι ας λούζουν με το φως τους τις φτωχές, μουντές αδελφές τους, τις αμέτρητες υπόλοιπες μέρες μας πάνω στη γη. Στην κοιλάδα αυτή των δακρύων, σαν παραδεισένιο βάλσαμο φύσα κάποτε ένα άγνωστο χέρι, και όλα τα δάκρυα τότε στεγνώνουν, όλα τα χείλη χαμογελούν, σ' όλα τα πρόσωπα λάμπει με μιας φως ηλαρών. Χριστέ, το φως του αληθινών. Αυτή ήταν η προσευχή που έλεγε ξανάλεγε ο Αλέξιος στη λειτουργία των Χριστουγέννων. Ήταν μια νύχτα απρόσμενη, τέτοια εποχή για τη στέπα. Ο καιρός είχε απότομα γλυκάνει. Τα κρίσταλα είχαν λιώσει στα παράθυρα και τη νύχτα, όταν ξεκινούσαν όλοι με τα φαναράκια τους για την εκκλησία, τα σύννεφα είχαν τραβηχτεί από τον ουρανό και ένα πελώριο φεγγάρι έλαμπε κατά μεσή στο στερέωμα. Η Κατερίνα και η σπιτική της έσβησαν αμέσως τα φαναράκια τους. Περπατούσαν στο στραγανιστό χιόνι, συνεπερμένοι από τη φαντασματορική όψη που έδινε το χιονισμένο τοπίο η Πανσέλινος. Όλα ήταν ακίνητα στην αγιασμένη νύχτα. Ακόμα και οι άνθρωποι σώπαιναν, καθώς προχωρούσαν συντροφιές στον προορισμό τους. Στη φάτνη της Βιθλές, που ήταν απόψε η εκκλησία του χωριού τους, που ήταν απόψε κάθε χριστιανική εκκλησία, απ' άκρη σ' άκρη της Ρωσίας και ως τα πέρατα της γης. Πού και πού, μόνον ακουγόταν το χαρούμενο χρεμέντισμα ενός αλόγου, το αργό ικανοποιημένο μου κανητό μιας αγελάδας. Κι όλοι αμέσως σκέφτοντα, με το δίκιο τους χαίρονται τα άλογα και αγελάδες. Αυτά πρώτα φιλοξένησαν στον στάβλο τους τον ποιητή του σύμπαντος. «Κύριε Ιησού Χριστέ, πόσο ακατάληπτο είναι το βάθος της ταπείνωσής Σου, πόσο αστείοι και μικροί είμαστε εμείς δίπλα στο μεγαλείο Σου. Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού». Αυτή ήταν η προσευχή που τους είχε μάθει ο Αλέξιος και ήταν μια τόσο προσιτή σ' όλους, μια τέτοια εύκολη προσευχή. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η Ολέθρια Αφροσύνη. Καραβιδόπουλος Ιωάννης, καθηγητής Πανεπιστημίου. Κάποιος από το πλήθος είπε στον Ιησού: «Διδάσκαλε, πες τον αδερφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά μας». Και ο Ιησούς του απάντησε: «Άνθρωπέ μου, εγώ δεν είμαι δικαστής για να χωρίζω την περιουσία σας». Και στο πλήθος είπε: «Να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε είδους πλεονεξία, γιατί τα πλούτη, όσο περίσσια κι αν είναι, δεν δίνουν στον άνθρωπο την αληθινή ζωή». Τους είπε μάλιστα την εξής παραβολή: «Κάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδιά. Τότε εκείνο σκεφτόταν και έλεγε: «Τι να κάνω, δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου. Αλλά να τι θα κάνω», είπε. «Θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί όλη τη σοδιά μου και τα αγαθά μου. Μετά θα πω στον εαυτό μου: τώρα έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για χρόνια πολλά. Ξεκουράσου, τρώγε, πίνε, διασκέδαζε». Τότε του είπε ο Θεός: «Ανόητε, αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις τη ζωή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες σε ποιον θα ανήκουν? Αυτά λοιπόν παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει τον εαυτό του με ό,τι θέλει ο Θεός». Η συγκέντρωση αγαθών που εξυπηρετούν τη ζωή αποτελεί μια πολύ φρόνιμη και λογική ενέργεια για τον άνθρωπο και μάλιστα για τον οικογενειάρχη, που από την εργατικότητα και προνοητικότητά του εξαρτάται η ζωή των μελών της οικογένειας του. Την οκνηρία και απρονοησία κανείς ποτέ δεν επένεσε. Γιατί λοιπόν παρόλα αυτά ο πλούσιος της σημερινής παραβολής χαρακτηρίζεται ως άφρον? Για τους εξής λόγους. Α. Πρώτα-πρώτα γιατί ο ορίζοντας του κόσμου για αυτόν τελειώνει στα όρια του εαυτού του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διήγησή μας επικρατεί η κτητική αντωνυμία «μου». Ο πλησίον είναι ανύπαρκτος για τη σκέψη και τη ζωή του πλουσίου μας. Β. Γιατί νομίζει ότι η υλική ευδαιμονία του είναι ατέρμονη και ότι δεν πρόκειται να του την αφαιρέσει κανείς. Έτσι καταστρώνει μακρόπνοα σχέδια λέγοντας τον εαυτό του: «Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείμενα, είσαι τι πολλά. Αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίνου». Και γάμα, γιατί καταπίεσε τελείως μέσα στα βάθη του υποσυνειδήτου του τον Θεό, νομίζοντας ότι τον αφάνισε και γλίτωσε από τον έλεγχό του. Να λοιπόν που βρίσκονται τα όρια ανάμεσα στη φρόνηση και στην αφροσύνη, ανάμεσα στη λογική προνοητικότητα και στην παράλογη αποθεματοποίηση αγαθών. Στη μία περίπτωση διευκολύνει κανείς και εξυπηρετεί τη ζωή τη δική του και των οικείων του. Στην άλλη την καταστρέφει, γιατί δημιουργεί αγχώδεις καταστάσεις από τις οποίες δύσκολα ελευθερώνεται. Πραγματικά η χωρίς λόγο συσσόρευση αγαθών προκαλεί άγχος και προβλήματα. Οφείλεται δε κατά βάση στον πόθο του ανθρώπου να ξεφύγει από τη σκέψη του θανάτου. Έτσι μαζεύει υλικά αγαθά, οχυρώνεται μέσα σε αυτά για να αισθανθεί ασφαλής και σίγουρος, με συνέπεια να πετρώσει η καρδιά του για το διπλανό του, ο οποίος του είναι τελείως αδιάφορος ή και ανύπαρκτος. Και όταν λέμε αγαθά, ας μην πηγαίνει ο νους μας μόνο στα χρήματα. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που θεωρούνται σαν μέσα που εξασφαλίζουν τον άνθρωπο. Είναι οι γνώσεις, η επιστήμη, τα αξιώματα, οι τίτλοι, οι γνωριμίες, οι δεσμοί. Και εδώ πρέπει να χαράξει κανείς τα όρια ανάμεσα στη φρόνιμη ιεράρχηση των αγαθών και στην άφρονα ή αγχώδη αναζήτηση στηριγμάτων για μια ζωή χωρίς τον φόβο του τερματισμού της. Είναι πράγματι αφροσύνη να ξεχάσει κανείς ότι όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως δεν είναι οι τρόποι εξασφαλίσεως του εγώ έναντι των άλλων, αλλά μέσα εξυπηρετήσεως είτε του εγώ είτε των άλλων. Και είναι αφροσύνη ακόμη να νομίζουμε ότι με αυτά γίναμε πανίσχυροι, εκθρονήσαμε τον Θεό και ξεφύγαμε τον θάνατο. Έρχονται στιγμές που σε ένα ξέσπασμα της καταπιεσμένης συνειδήσεώς μας ακούγεται η φωνή του Θεού και θυμίζει αλήθειες ξεχασμένες και πραγματικότητες που θελήσαμε να τις παρακάμψουμε. Σε αυτές τις στιγμές βλέπει κανείς τη γύμνια και την αφροσύνη του, παρόλο που νόμιζε ότι ήταν θωρακισμένος με πολλά αγαθά και ότι η οργάνωση της ζωής του ήταν άρτια και απρόσβλητη. Πολύ εύκολα ξεγελιέται κανείς. Και αυτό ακριβώς θέλει να τονίσει η σημερινή παραβολή. Η ανασφάλεια που αισθάνεται ο άνθρωπος από την αμαρτία και τη φθορά που βασιλεύουν μέσα στον κόσμο δεν θεραπεύεται με τη συσσόρευση υλικών αγαθών, με τη δημιουργία υποκατάστατων του Θεού, με την οχύρωση του εαυτού μας σε ψεύτικα και ευπρόσβλητα χαρακώματα. Ασφαλής και σόφρον είναι ο άνθρωπος ο οποίος, χωρίς να παραμελεί τις βιωτικές ανάγκες του, βλέπει τον Θεό σαν πηγή της ζωής και δωρητή των αγαθών. Αλλιώς μόνο ως άφρον μπορεί να χαρακτηριστεί, με όλες τις τραγικές συνέπειες της αφροσύνης του.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ο νεομάρτυρας Γεώργιος, Μιχάλης Τρίτος. Ο νεομάρτυρας Γεώργιος, ο εν Ιωαννίνης μαρτυρίσας στη συνείδηση της Εκκλησίας. Από την πρώτη και όλα στιγμή του μαρτυρίου του, ο νεομάρτης Γεώργιος κέρδισε την τιμή του μάρτυρος στη συνείδηση και την πίστη της Εκκλησίας. Αμέσως μετά το μαρτύριο, οι πιστοί έτρεχαν στον τάφο του και έπαιρναν χώμα και λάδι από το κανδύλι, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως φάρμακα. Όσοι πήραν κομμάτι από την τριχιά της αγχώνης και από το πανί του εσόβρακου, είδαν μεγάλες θεραπείες. Ήδη από τις 6 Απριλίου 1839, μόλις ένα έτος από τον μαρτυρικό θάνατο, έχουμε την πρώτη βιογραφία του Αγίου, την οποία υπέγραψαν 2 επίσκοποι, 13 ιερείς και ιερομόναχοι και οι 17 σημαίνοντες πρόκριτοι των Ιωαννίνων. Σε επιστολή του Ζώτου Μολοσσού, στην εφημερίδα Φωνή της Υπήρου, διαβάζουμε. Το επιών έτος 1839, προμηνός, ο λαός εβίασε τον Μητροπολίτην να συντάξει ασματικήν ακολουθίαν του μάρτυρος, όπως πανηγυρίσομεν ενδόξω στην εορτήν του. Ο Ιωακείμ, στεναχωρηθής, μη δυνάμενος να συντάξει ασματικήν ακολουθίαν, του εκάλεσε τον πρωτοψάλτη της Μητροπόλεως και ανετήλατο αυτό να αντιγράψει την ακολουθίαν του Αγίου Γεωργίου, μετατρέπον το μεγαλομάρτης εις το νεομάρτης Γεώργιος και ούτε επανηρίσθη η πρώτη επέτειος εορτή. Ταύτα γνωρίζομεν εκ στόματος του ιδίου Ιωακείμ του Δευτέρου, ακούσαντες αυτόν το 1876 και 1877 εν Κωνσταντινούπολη, πατριαρχεύοντος ήδη, ότε θαύμασεν το μνημονικόν του, μας εφιλοδόρησε και το χειρόγραφον της ακολουθίας εκείνης, με την εντολή να την τυπώσομεν και ότι αύτη δεοναψάλλητη εις την μνήμην του νεομάρτυρος. Η ακολουθία του Χρυσάνθου Λαϊνά γράφτηκε πριν από την επίσημη κατάταξη του νεομάρτυρος Γεωργίου στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Η αντιγραφή του χειρογράφου του Λαϊνά έγινε από τον Αναστάσιο, γιο του ιερέως Κωνσταντίνου, στις 25 Φεβρουαρίου 1838, δηλαδή 39 ημέρες από το μαρτύριο του Γεωργίου. Αλλά και οι αγιογράφοι δεν περίμεναν την επίσημη κατάταξη του Γεωργίου στο Αγιολόγιο για να τον αγιογραφήσουν με φωτοστέφανο του Αγίου. Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, Ιωακείμ ο Χίος, παρήγγειλε κατά την ώρα της κηδείας του Αγίου στον Πέτρο Γεωργιάδη, ζωγράφο και πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού, να ιστορήσει τη μορφή του. Ο ίδιος αγιογράφος αγιογράφησε και άλλες εικόνες που βρίσκονται σε ναούς της πόλεως των Ιωαννίνων. Ο λαϊκός ζωγράφος Γεώργιος Ζήκος από το χωριό Χιονάδες Κονίτσης φιλοτέχνησε εικόνα του Αγίου 13 ημέρες μετά το μαρτύριό του. Η εικόνα αυτή φυλάσσεται σήμερα στο παρεκκλήσι της οικίας του Αγίου στα Γιάννενα, ιστορήθηκε ύστερα από παραγγελία του ιερομόναχου Χρυσάνθου Λαϊνά. Παρόμοια εικόνα υπάρχει και στο ιδιωτικό παρεκκλήσι του Χρύσανθου στην Κόνιτσα. Στο ίδιο παρεκκλήσι βρίσκεται και η ιστόρηση της κοιμήσεως του νεομάρτυρος. Πρόκειται για μια χαριτωμένη εικόνα. Ο Άγιος εικονίζεται νεκρός στο ξυλοκρέβατο, ενώ διακρίνονται οι 4 αρχιερείς που κίδευσαν το Γεώργιο και ο Χρύσανθος Λαϊνάς με σχήμα μοναχού. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι ο Χρύσανθος υπήρξε αυτόπτης του μαρτυρίου του νεομάρτυρος. Το γεγονός άλλωστε ότι ο Γεώργιος εικονογραφείται 13 ημέρες μετά το μαρτύριό του από ζωγράφο που πρέπει να γνώριζε, μας κάνει να υποθέσουμε ότι παρόλη τη συμβατικότητα της μορφής, διασώζει και στοιχεία από τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά. Ενδιαφέρουσα είναι και η εικόνα του μαρτυρίου στον Αίδριο, δίπλα από το Μητροπολιτικό Ναό, την οποία έκανε ο ζωγράφος Πέτρος Γου, πρωτοψάλτης της Μητροπόλεως Ιωαννίνων, 1842 Ιουλίου 4. Δίπλα υπάρχει εικόνα όπου διαβάζουμε «Δέησης του δούλου του Θεού Παναγιώτου Σακελαρίου 1836 Ιανουαρίου 5 Χίρ Θεοδοσίου Ιωαννίτου». Λίγο χρονικό διάστημα μετά το μαρτύριο του Αγίου, έχουμε στο χειρόγραφο του Χρυσάνθου Λαϊνά μια θαυμάσια τρίχρωμη χαλκογραφία με τίτλο «Ο Άγιος Γεώργιος, ο νέος μάρτης, ο εξ Ιωαννίνων», όπου διαβάζουμε «Εχαλκογραφήθη δια εξόδων του Οσιωτάτου Παγκρατίου, 1838. Χίρ Δανιήλ εις Άγιον Όρος». Η επιγραφή είναι γραμμένη στην ελληνική και στην παλαιοσλαβική γλώσσα. Ιδιαίτερα ζωντανή είναι η μνήμη του νεομάρτυρος στις σλαβικές χώρες. Ενδιαφέρουσα εικόνα του συναντήσαμε στο Μουσείο του Ιερού Ναού Αγίου Κλίμεντος Αχρίδας. Ανάγλυφη παράστασή του σώζεται στην ανατολική πλευρά του Ναού Αγίας Παρασκευής Μιλόβιτσας, του σημερινού κρατικού μορφώματος των Σκοπίων. Επίσης, εικόνες του νεομάρτυρος Γεωργίου υπάρχουν και σε άλλους ναούς της Βόρειας Βαλκανικής, όπως στη Ζακόντινα, στο Κράτοβο, στη Φώσα της Βοσνίας, στο Ράστακ κοντά στα Σκόπια, στο Γκυράμποβο, στη Σλέπκα κοντά στο μοναστήρι, στο ναό του Αγίου Δημητρίου Μοναστηρίου και σε άλλους ναούς. Τοιχογραφία των μέσων του 19ου αιώνα υπάρχει στην πόλη Σρέτσκα κοντά στην πόλη Πρίτσεν. Δύο φορητές εικόνες του Αγίου σώζονται στη Σόφια, στο εκεί αρχαιολογικό μουσείο. Η εικόνα του Αγίου βρίσκεται επίσης στην Αρχιεπισκοπή Φιλίππου Πόλεως. Στη Ρουμανία σώζονται τρεις εικόνες του νεομάρτυρος. Δύο στο Μουσείο Τέχνης του Βουκουρεστίου και άλλη μία στην Ελληνική Εκκλησία του Βουκουρεστίου, φιλοτεχνημένη από Ρουμάνο ζωγράφο το 1839. Στις αρχές του 1839, επί τη βάση εκθέσεως του απορεθύμνης Μητροπολίτου Ιωαννίνων Ιωαννικίου, υπογεγραμμένης και υπό του πρώην Βελάς Λεοντίου, του Περιστερά Σεραφείμ και άλλων πολλών κληρικών και λαϊκών, βεβαιωσάντων την τέλεση θαυμάτων εν το τάφο του νεομάρτυρος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Έκτος απεφάσισε με πατριαρχική και συνοδική πράξη που εκδόθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1839 όπως ο υπέρ Χριστού Πανδήμος το μαρτύριον αναδεξάμενος Γεώργιος ο Νεομάρτης γνωρίζεται τον δεύθεν παραπάσης της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας αληθής μάρτυρς του Χριστού συναριθμούμενος στη χωρία των πιστών τελουμένης κανονικός της μνήμης αυτού κατά την 17η Ιανουαρίου. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος, στέλνοντας την πατριαρχική και συνοδική πράξη στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, τον παρακάλεσε να μην τη δημοσιεύσει για να μην προκαλέσει τους Τούρκους. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ορίστηκε η γιορτή του Νεομάρτυρος την 17η Ιανουαρίου, η μέρα γιορτής του Αγίου Αντωνίου, για να μην φανεί ότι για τον νεομάρτυρα έγινε νέα γιορτή. Η φήμη όμως των θαυμάτων του Αγίου σε χριστιανούς και μουσουλμάνους παραμέρισε τους φόβους και έτσι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου τελούνταν πανηγυρικά. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου έγινε στις 26 Οκτωβρίου 1971 επί Αρχιερατείας Σεραφείμ του μετέπειτα Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Σήμερα είναι αποθησαυρισμένα στον φερόνιμο ιερό ναό της πλατείας Πάργης Ιωαννίνων. Ο Άγιος γιορτάζεται πανηγυρικά στα Γιάννηνα, στο χωριό του Τσούρχλη, Άγιος Γεώργιος Γρεβενών, όπου έχει ανεγερθεί λαμπρός ναός, στον ιερό ναό Χρυσοσπηλαιώτησης Αθηνών και οπουδήποτε γης διαμένουν οι πυρώτες και τσουρχλιώτες. Ο νεομάρτης Γεώργιος με τη μαρτυρική θυσία της ζωής του έγινε σύμβολο αντιστάσεως του λαού. Στέργιωσε την πίστη των Ραγιάδων και έδωσε ελπίδες καινούργια ζωής. Το αξιοθαύμαστο παράδειγμά του απέβη καινούργια πηγή ενδυναμώσεως των χριστιανών στον αγώνα τους για τη διατήρηση της θρησκευτικής και εθνικής ελευθερίας. Δικαιολογημένα τιμάται με λαμπρότητα η μνήμη του, στην οποία ψέλνουμε. Χέρις ο νεομάρτης Χριστού, Ιωαννίνων ο πολιούχος και έφορος, και λίχνος ο φωτοφόρος, ο καταβγάζων αήτην ήπειρον πάσαν εν τη θαύμαση, τυφλώνει αναβλέψεις, παρημένων ανόρθωσης, ότι σπικύλος ασθενούσι την ίασιν, χαριζόμενος συμπαθή επισκέψη σου, ρίση σου ετοιμότατος και φύλαξ σωτήριος, των ετησίων τελούντων, την Παναίδημον μνήμη σου, Γεώργιε Μάκαρ, Εκκλησίας Νέας Βάσης και Αγαλίαμα. Κείμενο παρένθετο. Βίος νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του Εξιωαννίνων. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε το 1808 μετά Χριστόν στο χωριό Τζούρχλι ή Τζούραλι της επαρχίας Γρεβενών. Σήμερα φέρει την ονομασία Άγιος Γεώργιος. Γεννήθηκε από γονείς φτωχούς γεωργούς, τον Κωνσταντίνο και τη Βασίλο. Ο Γεώργιος, επειδή οι γονείς του ήταν φτωχοί, παρέμεινε αγράμματος. Ορφάνεψε σε παιδική ηλικία και πήγε στα Ιωάννινα, όπου έγινε υποκόμος του Χατζή Αβδούλα, αξιωματικού του Ιμίν Πασά, στον οποίο και παρέμεινε για 8 χρόνια. Κατά τον Οκτώβριο του 1836 μετά Χριστόν, συκοφαντήθηκε από εχθρούς του Τούρκους ότι δήθεν προηγουμένως εξισλαμίστηκε και κατόπιν επανήλθε στη χριστιανική θρησκεία. Μπροστά στον Κρητή, ο Γεώργιος απολογήθηκε με θάρρος και απέδειξε ότι ποτέ δεν έγινε αρνησίθρησκος. Έτσι, αφού βρέθηκε και απερίτμητος, τον άφησαν ελεύθερο. Αργότερα πήρε σύζυγο ονόματι Ελένη και στις 30 Δεκεμβρίου του 1837 μετά Χριστόν γεννήθηκε το παιδί τους, που 8 μέρες μετά, στις 7 Ιανουαρίου, εορτή του Προδρόμου, βαπτίστηκε και λόγω της ημέρας έλαβε το όνομα Ιωάννης. Στη συνέχεια ο Γεώργιος προσλήφθηκε υποκόμος του Μουσελίμη Φιλιατών και πήγε στην πόλη αυτή. Κατόπιν, με άδεια του αφέντη του, ήλθε στα Ιωάννινα για δικές του υποθέσεις, όπου την 12η Ιανουαρίου 1838 μετά Χριστόν, ημέρα Τετάρτη, κάποιος Οθωμανός τον συκοφάντησε ότι δήθεν ήταν προηγουμένος Τούρκος και ξανά έγινε χριστιανός. Έτσι συνελήφθη, φυλακίστηκε και με τη βία οι Τούρκοι προσπαθούσαν να τον αλλαξοπιστήσουν. Ο Γεώργιος όμως παρέμεινε αμετάπιστος, ομολογώντας το Χριστό. Μάταια λαός και κλήρος προσπαθούσαν να τον πείσουν να δραπετεύσει από τη φυλακή. Αυτός επέμενε να μαρτυρήσει για τον Χριστό. 3 φορές που οδηγήθηκε στον Κρητή, συνεχώς ομολογούσε την πίστη του. Έτσι, τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 1838 μετά Χριστόν, ο Γεώργιος απαγχωνίστηκε στην αγορά. 3 ημέρες έμενε κρεμασμένος στην αγχώνη και στο διάστημα αυτό, κάθε βράδυ ένα ουράνιο φως έλαμπε στο κεφάλι του. Από την ώρα δε εκείνη, ένας καταιγισμός θαυμάτων πλημμύρισε την πόλη. Πλήθος παραλύτων και πασχόντων από ποικίλες ασθένειες, προστρέχοντας τον Άγιο, λάμβαναν τη θεραπεία τους. Ακόμη και μία Τούρκα, Τουρκάλα, άρπαξε την κάλτσα από το πόδι του Αγίου και έτρεξε εις μίαν άρρωστη Τούρκα ή τη σε θεραπεύθη αμέσως. Γι' αυτό και στις εικόνες ο Άγιος εικονίζεται κρεμασμένος και φορώντας κάλτσα μόνο στο ένα πόδι. Η πρώτη μάλιστα εικόνα του φιλοτεχνήθηκε 13 μόλις ημέρες μετά το μαρτύριό του. Έπειτα το λείψανό του δωρήθηκε από τον Μουσταφά Πασά στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Ιωακήμ και τάφηκε με τιμές δίπλα στο ιερό βήμα του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αθανασίου. Την 26η Οκτωβρίου 1971 μετά Χριστόν έγινε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου, στο ναό που έφερε το όνομά του και κτίστηκε στον τόπο που πριν ήταν το σπίτι του. Ο Άγιος τιμάται και στην Κέρκυρα, στην Παναγία των Ξένων, όπου εικονίζεται ως νεαρός φουστανελοφόρος. Απολυτίκιον, ήχος πλάγιος, των συνάναρχων λόγων. Των πανέφημων Μάρτιν Χριστού Γεώργιον, Ιωαννίνων το κλέος και πολιούχων λαμπρών, ενωδές πνευματικές ανεφημίσομεν, ότι ενήθλησε στερός και κατήνεγγεν εχθρών, του πνεύματος τη δυνάμει και νυν απαύστος πρεσβεύει, ελεηθήνετας ψυχάς ημών.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Η παιδεία κατά τους Άγιο Κοσμά και Άγιο Νικόδημο. Ευδοξία Αυγουστίνου, φιλόλογος θεολόγος. Άγιος Κοσμάς. Ο Άγιος Κοσμάς εγκατέλειψε το όρος και βγήκε να κηρύξει στους υπόδουλους Έλληνες, τότε που οι Τούρκοι τους εξανάγκαζαν ακόμη και ομαδικά να εξισλαμιστούν, οι μισιονάριοι οργίαζαν και οι Εβραίοι βυσοδομούσαν. Πρωταρχικό μέλημά του υπήρξε η παιδεία του γένους. «Ανοίξατε σχολεία», δίδασκε. «Να σπουδάζετε κι εσείς, αδελφοί μου. Να μανθάνετε γράμματα όσο μπορείτε. Καλύτερον, αδελφέ μου, να έχεις ελληνικών σχολείων εις την χώρα σου, παρά να έχεις βρύσες και ποτάμια». Για τον λόγο αυτό ρωτούσε τους μεγάλους κάθε χωριού. «Έχετε σχολείων εδώ εις την χώρα σας να διαβάζουν τα παιδιά? Δεν έχουμε, Άγιε του Θεού. Να μαζευθείτε όλοι, να κάνετε ένα σχολείο καλών, να βάλετε και επιτρόπους να το κυβερνούν, να βάνουν διδάσκαλο, να μανθάνουν όλα τα παιδιά γράμματα, πλούσια και πτωχά». Το ερώτημα αμήλικτο συντάραζε τις συνειδήσεις. Διατί Άγιοι Ιερείς και Τίμιοι Προεστώτες δεν ερμηνεύεται τα ευλογημένα μας αδέλφια να στερεώνωση και να βάνωση εις κάθε χωρίων σχολείων, να μανθάνουν τα παιδιά γράμματα, να γνωρίζουν το καλόν και το κακόν? Πρώτος απ' όλους, πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, εμπνεύστηκε και επέβαλε τη γενική και τη δωρεάν παιδεία, επιστρατεύοντας ως δασκάλους τους ιερείς και ύστερα όσους γνώριζαν γράμματα. Δεν έπρεπε να τα κρατήσουν μόνο για τον εαυτό τους. Ο Άγιος Κοσμάς οραματίστηκε μια παιδεία ανθρωποπλαστική, της οποίας σκοπός θα ήταν η αληθινή μόρφωση και η πνευματική καλλιέργεια. Δεν βλέπετε ότι αγρίεψε το γένος μας από την αμάθεια και εγίναμε ως ανθυρία? Δεν ήθελε μια παιδεία άνυδρη και ανούσια, αναμεταδότρια στήρων γνώσεων, αλλά παιδεία χριστοκεντρική, ορθοδοξοκεντρική, ξένη προς τα άθρα.

ελληνικά. Ονομάστηκαν έτσι επειδή διδασκόταν σε αυτά κυρίως η αρχαία ελληνική γλώσσα. Αγωνίστηκε να καθιερώσει την ελληνική παιδεία, όχι βέβαια για λόγους σοβινιστικούς, αλλά διότι με παρησία δίδασκε ότι η εκκλησία μας είναι στην ελληνική. Και αν δεν σπουδάσεις τα ελληνικά, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα που ομολογεί η εκκλησία μας. Ήθελε σχολεία που θα συντελούσαν εις την διαφύλαξη της πίστεως και ελευθερία της πατρίδος. Πράγματι, η φωτεινή του δράση έσχισε τα ερευόδη σκότη. Υπήρξε προάγγελος της λευτεριάς, αληθινός επαναστάτης και ουσιαστικός ανανεωτής. Εύστοχα χαρακτηρίστηκε ο μεγαλύτερος μετά την άλωση Έλληνας. Άγιος Νικόδημος. Ο Άγιος Νικόδημος, ο κορυφαίος των Κολυβάδων, απολογητής και ομολογητής, έμαθε τα πρώτα γράμματα στην Άξο, από τον Χρύσανθο Εξοχωρίτη, τον κατασάρκα αδελφό του Πατροκοσμά. Πρικισμένος με μοναδική χαρισματική μνήμη, κράτησε στους ώμους του το γένοσμα συνεχίζοντας το έργο του Αγίου Κοσμά. Στην εποχή του ο Κουραής, επηρεασμένος βαθύτατα από το πνεύμα του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, ήθελε με την μετακένωση της προγονικής σοφίας να συνδέσει τους συγχρόνους του Έλληνες με το αρχαίο παρελθόν, αδιαφορώντας για το ενδιάμεσο Βυζάντιο-Ρωμανία. Ο Άγιος Νικόδημος, έχοντας ανδρωθεί μέσα στην ελληνορθόδοξη παράδοση, βαθύς γνώστης της σοφίας των πατέρων, δεν αντιτάχθηκε στο αίτημα του καιρού του για αναγέννηση. Φρονούσε όμως ότι έπρεπε αυτή να ακολουθήσει άλλο δρόμο και να επιτευχθεί με πνευματικά μέσα. Ως παιδαγωγός εντόπισε το φοβερό έλλειμμα γνώσεων του λαού σχετικά με θεολογικά θέματα. Δεν αγνοούσε την θύραθεν σοφία, την επίγεια. Εξάλλου διέθετε μοναδική αρχαιογνωσία και αξιοζήλευτη γλωσσομάθεια. Προτιμούσε όμως την κατά των θεών σοφία, την άνωθεν κατερχόμενη και τοποθετούσε τον θείο λόγο επάνω από τον ορθό των διαφωτιστών. Δεν ήθελε μια παιδεία άθεη και λογοκρατούμενη, αλλά παιδεία που θα μετέδιδε ολόκληρη την παράδοση του γένους και όχι αποσπάσματά της. Ο εδικός σας πλούτος είναι ο Ιησούς Χριστός. Η εδική σας δόξα είναι ο Ιησούς. Η εδική σας ειδονή είναι ο Ιησούς. Όλη σας η ζωή είναι ο Ιησούς, προέτρεπε. Δεν απέρριπτε την επιστήμη. Διακήρυτε όμως την ανάγκη της σωστής χρήσης της, ώστε να αποφευχθεί η καθολική υποταγή σε αυτήν. Έτσι φρόντισε για την εκλαήκευση της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και την αναγωγή της στην πατερική παράδοση, αφού προηγουμένως την απάλλαξε από τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες και την τυπολατρία. Τόνωσε τη λειτουργική και πνευματική ζωή και ανατροχιοδρόμησε την ορθόδοξη ζωή στα ίχνη της παράδοσης σύμφωνα με τα πατερικά κείμενα της Ορθοδοξίας. «Φυλαχθείτε να μην αρνηθείτε την ορθόδοξον πίστην σας», τόνιζε. Η ηγετική θέση του Οσίου στο κολυβαδικό κίνημα, το ογκοδέστατο συγγραφικό του έργο, η σοφία και η αρετή του, τον ανέδειξαν πράγματι μεγάλο διδάσκαλο του γένους και φάρο φωτεινό. Χωρίς την προσφορά του Αγίου Νικοδήμου και γενικότερα των Κολυβάδων, ο διαφωτισμός θα είχε βαθύτερα επηρεάσει το δούλο γένος και τη μητέρα μας Εκκλησία. Συνετέλεσε πράγματι στην πνευματική αφύπνιση του υπόδουλου έθνους, το οποίο στη συνέχεια θα αναζητούσε την εθνική του λευτεριά. Τα αιαρινά και μυρίπνοα άνθη και ρόδα του Παραδείσου είναι ο μάρτυρες των οποίων τις θυσίες εξυμνής των νέων μαρτυρολόγιων υπήρξαν μέσα εις το ψηλαφυτόν σκότος φώτα λαμπρότατα, εν το καιρό της εχμαλωσίας, ελευθερία, παιδευτικά πρότυπα για τους δοκιμαζόμενους συμπατριώτες τους. Με τη λεβέντικη ομολογία τους «Χριστιανός είμαι, δεν τουρκεύω», τη στεναρή τους αντίσταση στο μωαμετισμόν και το μαρτυρικό τους αίμα χειραγώγησαν το γένος απλανός προς την παλιγενεσία. Μόλις όμως απελευθερωθήκαμε, λησμονήσαμε τα μηνύματα των μεγάλων μας ευεργετών και οικοδομήσαμε το νεοελληνικό μας κράτος κατά τις επιταγές των φώτων της Εσπερίας, δουλικά εξαρτημένο από τη Δύση σε όλους τους τομείς και κυρίως στον χώρο της παιδείας.
Σήμερα που αποστασιοποιημένοι από τη διδασκαλία του Πατροκοσμά και του Αγίου Νικοδήμου βλέπουμε τα σχολεία μας ευκαίρως

0: Ως ακέρος κλειστά λόγω καταλήψεων, είναι καιρός να αξιολογήσουμε τους καρπούς της αφροσύνης μας. Πού είσαι, Άγιε Κοσμά, και εσύ, Άγιε Νικόδημε, να δεις πώς τις μέρες μας οι γρεκύλοι καντιλοσβίστες αποκόπτουν την παιδεία μας από τις ρίζες της. Πώς τα άθια γράμματα υφαίνουν το σάβανο του γένους.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ιωσία Ξένη Γκριγόριευνα, η Διαχριστόν Σαλή, άγνωστος συγγραφεύς. Αυτόν τον πρώτο μακαρισμό της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας, «Μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν έστειν η Βασιλεία των Ουρανών», μπορούμε να τον αποδώσουμε πλήρως την ευλογημένη δούλη του Θεού Ξένη, την κατά Χριστόν Σαλή. Ανήκε σε αυτούς που είναι πτωχή το πνεύματι. Και τα 45 χρόνια της ασκητικής της ζωής δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και μία καθίδρυση της Βασιλείας των Ουρανών στην καρδιά της. Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ αναπαύεται το σώμα της δούλης του Θεού, Ξένης Γκριγόριευνα, γυναικός του αυτοκρατορικού πρωτοψάλτου, συνταγματάρχου Ανδρέα Φεοντόροβιτς Πετρόφ. Χείρα σε ηλικία 26 ετών, μία προσκυνήτρια για 45 χρόνια, έζησε 71 χρόνια. Ήταν γνωστή με το όνομα Ανδρέα Φεοντόροβιτς. Αυτά γράφονται στο λακωνικό επιτύμβιο πάνω στον τάφο της Μακαρίας Ξένης, γραμμένα από ένα άγνωστο πρόσωπο. Καμιά λαϊκή διήγηση, καμιά ανάμνηση ανθρώπων, ούτε γραπτές πηγές δεν μας προμηθεύουν πληροφορίες σχετικά με τους γονείς της, την ανατροφή της, την παιδεία της ή άλλη κοινωνική δραστηριότητα. Όμως μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Ξένη Γκριγόριευνα δεν ήταν από χαμηλή οικογένεια. Ο σύζυγός της, Ανδρέας Φεοντόροβιτς, είχε τον βαθμό του συνταγματάρχου και ήταν πρωτοψάλτης στη Βασιλική Αυλή. Η θέση αυτή ήταν μια πολύ υψηλή κοινωνική θέση και έδινε δόξα και υλική απολαβή. Ήταν νέοι, είχαν αγάπη μεταξύ τους. Υπηρέτησαν και οι δύο στη Βασιλική Αυλή. Έκαναν το γάμο τους, καλούσαν φιλοξενουμένους στο σπίτι τους. Και αυτοί οι ίδιοι πήγαιναν ως φιλοξενούμενοι σε άλλα σπίτια. Αυτά οι άνθρωποι τα ονομάζουν καλή τύχη. Και φαινόταν ότι τίποτε στο ανδρόγυνο αυτό, τον Ανδρέα και την Ξένη, δεν θα έδινε τέλος αυτή τους τη χαρά. Αλλά ξαφνικά ένα φοβερό χτύπημα, σαν κεραυνός εν εθρία, ο αναπάντεχος θάνατος του αγαπημένου συζύγου κεραυνοβόλησε την Ξένη Γκριγόριευνα. Τόσο πολύ καταβλήθηκε αυτή από θλίψη για τον θάνατο του συζύγου της, ώστε στους πολλούς φαινόταν ότι έχασε τα λογικά της. Έτσι νόμισαν οι συγγενείς της, οι φίλοι της και οι γνωστοί της. Πραγματικά η συμπεριφορά της Ξένης μετά τον θάνατο του συζύγου της ήταν πολύ περίεργη. Κατά πρώτον άρχισε να βεβαιώνει όλους όσους την περιτριγύριζαν ότι ο σύζυγός της δεν πέθανε, αλλά ότι πέθανε αυτή. Φόρεσε τα ρούχα του νεκρού συζύγου της και άρχισε να ονομάζει τον εαυτό της Ανδρέα Φεοντόροβιτς. Οι συγγενείς της την θεώρησαν περισσότερο για παράφρονα όταν αυτή άρχισε να μοιράζει την περιουσία της στους φτωχούς και όταν έδωσε το σπίτι της την Παρασκευή Ατόνοβα. Οι ενδιαφερόμενοι για την περιουσία της συγγενείς της στράφηκαν στις αρχές και ζήτησαν από αυτές να λάβουν μέτρα εναντίον μιας τέτοιας διάθεσης της κληρονομιάς της από αυτήν. Μετά από αυτήν την αναφορά των συγγενών, οι αρχές την κάλεσαν και αφού συζήτησαν μαζί της, συμπέραναν ότι ήταν πολύ καλά στα λογικά της και είχε επομένως κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι ήθελε την περιουσία της. Τι συνέβη και πράγματι με την Ξένη Γκριγόριευνα? Ασφαλώς συνέβη και μέσα της μία πλήρης πνευματική αντιστροφή, που κατά τα ίδια της τα λόγια, η Ξένη Γκριγόριευνα Πέτροβα είχε πεθάνει. Βάζοντας τα ρούχα του συζύγου της και παίρνοντας το όνομά του, ήταν κατά τη γνώμη της σαν να παρατηνόταν η δική του ζωή στο πρόσωπό της, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του, με τη δική της αφιερωμένη στο Θεό ζωή. Τώρα αυτή παρουσίαζε τον εαυτό της στον κόσμο με την πιο δύσκολη υπηρεσία του Θεού ως κατά Χριστόν τρελή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης λέγει: «Υπάρχει μία αληθινή, πραγματική ζωή και μία φαινομενική, ψεύτικη ζωή. Το να ζεις για να τρως, να πίνεις, να ντύνεσαι, για να απολαμβάνεις και να γίνεσαι πλούσιος, το να ζεις γενικά για εγκόσμιες χαρές και φροντίδες, αυτό είναι μία φαντασία. Το να ζεις όμως για να ευχαριστείς τον Θεό και τους άλλους, για να προσεύχεσαι και να εργάζεσαι με κάθε τρόπο για τη σωτηρία των ψυχών τους, αυτή είναι μια πραγματική ζωή. Ο πρώτος τρόπος ζωής είναι ακατάπαυστος πνευματικός θάνατος. Ο δεύτερος είναι ακατάπαυστη ζωή του πνεύματος. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης περί της εγκοσμίου ζωής. Από αυτό βλέπουμε ότι το χτύπημα που χτύπησε τη δούλη του Θεού Ξένη ήταν μία όθηση από τη μη πραγματική ζωή στη ζωή του πνεύματος. Η Μακαρία Ξένη που ήταν πλούσια πρώτα έζησε τώρα μία φτωχική, πολύ φτωχική ζωή. Δεν είχε πραγματικά πού να κλείνει την κεφαλή της. Για σκέπη της είχε τον μελαγχολικό βροχερό ουρανό της Αγίας Πετρούπολης, ενώ για κρεβάτι της είχε το υγρό γυμνό έδαφος. Περνούσε τις νύχτες της προσευχόμενη, γονατισμένη στο γυμνό έδαφος των χωραφιών. Αυτό το μαρτυρούσαν η αστυνομία και οι κάτοικοι, που την ανακάλυψαν γιατί είχαν την περιέργεια να μάθουν πού εξαφανιζόταν τις νύχτες. Κάποτε κάποιος αστυνομικός την παρακολούθησε και την είδε να κλείνει τα γόνατά της σε ένα ανοιχτό χωράφι και να προσεύχεται. Άρχισε να προσεύχεται από το βράδυ και δεν σηκώθηκε μέχρι το πρωί. Κατά τη διάρκεια των προσευχών της έκανε μετάνοιες σε όλες τις διευθύνσεις, προσευχόμενη για όλους τους Ορθόδοξους χριστιανούς. Κατά την ημέρα συνήθως γύριζε γύρω-γύρω στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης. Τα κουρελιασμένα ρούχα της δύσκολα τη σκέπαζαν. Μια κόκκινη φούστα και μια πράσινη ζακέτα. Στα πόδια της είχε χαλασμένα παπούτσια και γύρω από το κεφάλι της είχε δεμένο ένα παλιό μαντίλι. Ακόμη και κατά τον βαρύ χειμώνα δεν φορούσε ζεστά ρούχα και παπούτσια, αν και η καλοσύνη του λαού της πρόσφερε πολλά από αυτά. Σε όλες τις περιόδους του έτους την έβλεπαν ντυμένη στα ίδια κουρέλια. Το κρύο στην Αγία Πετρούπολη ήταν δυνατό και διαπερνούσε τα κόκαλα. Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που χύνεται με αυθονία στους Αγίους του Θεού, τους έκανε να νικούν τους νόμους της φύσεως. Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος έδινε ζεστασιά και δύναμη στη Μακαρία Ξένη. Όλοι αγαπούσαν αυτήν την ήσυχη, την ήρεμη, την ταπεινή και την ευγενική δούλη του Θεού Ξένη. Πολλοί την λυπούνταν και της έδιναν ελεημοσύνη, αλλά αυτή δεν την έπαιρνε. Εάν δεχόταν κανένα μικρό κέρμα, αμέσως το έδινε σε κάποιον φτωχό ζητιάνο. Όταν χτιζόταν μία εκκλησία στο νεκροταφείο Σμόλενσκ, τη νύχτα η Μακαρία Ξένη έσερνε λίθους με τα αδύνατα χέρια της ως την κορυφή των τείχων του οικοδομήματος. Με αυτό που έκανε έγραφε το όνομά της για πάντα στο βιβλίο των μνημοσύνων με τη δέηση υπέρ των μακαρίων και αημνήστων κτητόρων του Αγίου Οίκου τούτου. Οι κτίστες παραξενεύονταν βλέποντας τους λίθους στην κορυφή. «Από πού βρίσκονται αυτοί οι σωροί των λίθων κάθε πρωί», έλεγαν. Αλλά κατάλαβαν έπειτα ότι βοηθός τους ήταν η Μακαρία Ξένη. Αυτά που γράψαμε μέχρι τώρα για αυτούς τους κόπους και τους αγώνες της Μακαρίας Ξένης τα γνωρίζουμε από το συναξάριο του λαού. Πόσα όμως άλλα άγνωστα για μας θα υπάρχουν για αυτή τη θαυμαστή οσία, που είναι όμως γνωστά μόνο στο Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε «Ως τις θέλει, ο πίσω μου ακολουθήν. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Με ταπείνωση, με υπομονή και χαρά, η Μακαρία Ξένη σήκωσε με προθυμία και αυταπάρνηση τον σταυρό της πνευματικής παινίας και αντί να σκέπτεται το δικό της συμφέρον, έκλεισε στην καρδιά της όλους τους γείτονές της με τις δυστυχίες τους, τις ανάγκες τους, τις φροντίδες και τις λύπες τους. Γείτονές της, εικονικώς ομιλούντες, ήταν όλοι οι κάτοικοι της Αγίας Πετρούπολης. Η Μακαρία Ξένη όταν περπατούσε στον δρόμο, από όλες τις μεριές, από όλα τα αμάξια που περνούσαν, άκουγε να φωνάζουν. «Ανδρέα Φεοντόροβιτς, σταμάτα! Θέλω να σε πάρω στο αμάξι μου έστω και για λίγα βήματα. και όταν έμπαινε σε κάποιο αυτοκίνητο, το εισόδημα του αυτοκινήτου αυτού την ημέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλο. Η Μακαρία Ξένη προτιμούσε να κάθεται σε αυτοκίνητα ανθρώπων που είχαν ανάγκη βοηθείας. Εάν μιλούσε με κανέναν που ήταν στεναχωρημένος, αμέσως αυτός καταπραϊνόταν και του ερχόταν μια θαυματουργική βοήθεια. Όταν θόπευε ένα άρρωστο παιδάκι, αμέσως αυτό γινόταν καλά. Οι έμποροι την παρακαλούσαν να πάρει κάτι ως δώρο ή τουλάχιστον να μπει στο κατάστημά τους. Ήξεραν ότι εκείνη τη μέρα οι δουλειές τους θα πήγαιναν πολύ καλά και τα κέρδη τους θα ήταν πολλά. Η Μακαρία Ξένη έλαβε από τον Θεό και το προορατικό χάρισμα. Κάποτε, το έτος 1764, ταράχτηκε πολύ και ξέσπαγε κάθε μέρα σε δάκρυα. Οι άνθρωποι τη ρωτούσαν την αιτία που κλαίει και αυτή απαντούσε «Αίμα, αίμα, αυλάκι από αίμα». Τότε όλοι ήταν ανήσυχοι για το τι άραγε θα συνέβαινε. Αλλά 3 εβδομάδες αργότερα οι πολίτες της Αγίας Πετρούπολης έμαθαν τι εσήμεναν τα λόγια της. Από τη ρωσική ιστορία γνωρίζουμε ότι η προσπάθεια του αξιωματικού Μίροβιτς να ελευθερώσει τον εχμάλωτο βασιλέα Ιβάν Αντόνοβιτς, που ήταν φυλακισμένος στο φρούριο Σλούσενμπουργκ, απέτυχε και ο Ιβάν Αντόνοβιτς φωνεύθηκε. Στις 24 Δεκεμβρίου του 1761, την παραμονή της γεννήσεως του Χριστού, η Μακαρία Ξένη περιερχόταν στους δρόμους της πρωτεύουσας και έλεγε στον καθένα να κάνει τηγανίτες. Την επόμενη μέρα ακούστηκε το φοβερό νέο. Η αυτοκράτηρα Ελισάβετ Πέτροβα πέθανε ξαφνικά. Οι τηγανίτες θα ήταν για την αγρυπνία, που η πρικισμένη με το προορατικό χάρισμα Οσία Ξένη προφήτευσε. Τέτοιες περιπτώσεις που εκδηλωνόταν το προορατικό χάρισμά της και περιπτώσεις βοηθειών που πρόσφερε στο λαό με το χάρισμά της αυτό έχουμε πολλές. Ο αγώνας των διαχριστών σαλών ήταν δύσκολος. Οι Άγιοι Μοναστικοί Πατέρες και ασκητές έφυγαν από τους πειρασμούς αυτού του κόσμου στην έρημο και στα δάση και έλαβαν την αμοιβή των κόπων τους στους ουρανούς και το φωτοστέφανο της αγιότητάς τους στη γη. Όμως οι μακάριοι διαχριστών σαλοί δεν άφησαν τον κόσμο και με την εμφάνιση της αλότητας έκρυβαν τους πνευματικούς αγώνες, μη θέλοντες να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως δίκαιους ανθρώπους, αλλά ως τρελούς. Η δούλη του Θεού Ξένη είδε καθαρά τη δυσκολία αυτού του αγώνα των καταχριστών σαλών και για να προετοιμάσει πνευματικώς την ψυχή της, εξαφανίστηκε από την Αγία Πετρούπολη για 8 χρόνια. Πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτό ήταν το πρώτο στάδιο της επί 45 χρόνια αφιερώσεώς της. Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Ανδρέας είχε αξιόπιστη πληροφορία ότι η Μακαρία Ξένη για την πνευματική της τελείωση εδαπάνησε αυτά τα χρόνια μεταξύ των Στάρετς, προετοιμάζοντας τον εαυτό της για τον δύσκολο αγώνα των διαχριστών σαλών και ήταν κάτω από την πνευματική τους καθοδήγηση. Πού ήταν οι Στάρετς? Ίσως ήταν στο Ερμιτάζ, εις ένα από τα μοναστήρια που αυτόν τον καιρό είχαν Στάρετς, μαθητές του Παϊσίου Βελιτσκόφσκι. Ύστερα από 8 χρόνια πάλι ξαναγύρισε στην πατρίδα της, την Αγία Πετρούπολη, και δεν την ξανάφησε στα άλλα 37 χρόνια της ζωής της σε αυτόν τον κόσμο. Ήρθε τέλος η στιγμή που έληξαν οι αγώνες της. Η Μακαρία Ξένη εγκατέλειψε τον πρόσκαιρο κόσμο και εισήλθε στον αιώνιο. Υποθέτουν ότι αναπαύθηκε μεταξύ των ετών 1806 και 1814. Δεν υπάρχει ακριβής πληροφορία σχετικά με αυτόν τον χρόνο και είναι αδύνατο να καθορίσουμε ακριβώς τη χρονολογία του θανάτου της. Γνωρίζοντας την αγάπη και τον σεβασμό με τον οποίο την περιέβαλε ο κόσμος, μπορούμε να υποθέσουμε με βεβαιότητα ότι η κηδεία της είχε μεγάλη επισημότητα και ότι πολλής κόσμος θα συγκεντρώθηκε για να της δώσει τον τελευταίο χαιρετισμό. Αμέσως μετά την κηδεία της, οι θαυμαστές άρχισαν να παίρνουν χούφτες χώμα από τον τάφο της. Ο αριθμός των προσκυνητών αύξανε κάθε μέρα. Ο σωρός του χώματος στον τάφο της συνέχεια ελαττωνόταν. Τελικά τοποθετήθηκε στον τάφο της μία πέτρινη πλάκα, αλλά και αυτήν την έσπαζαν κομμάτια και την αφαιρούσαν. Τελικά τοποθετήθηκε πάνω στον τάφο της μία πλάκα από γρανίτη, με την επιγραφή που είπαμε στην αρχή. Και έπειτα χτίστηκε στον τάφο της ένα εκκλησάκι με τις προσφορές των πιστών. Πολλοί πιστοί άρχισαν να γράφουν στους τοίχους του Ναϊδρίου διάφορα αιτήματα, ώστε αναγκάστηκαν να τον χρωματίσουν. Οι ιερείς έκαναν πανηχίδες στο ναό από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά το πρωί. Τα χέρια των αθεϊστών δεν σεβάστηκαν τον τόπο της αναπαύσεως της Αγίας. Γι' αυτό τα παράθυρα ήταν κλειστά με σανίδες και η είσοδος ήταν κλειστή. Αλλά ο δρόμος προς το νεκροταφείο Σμόλενσκ ήταν πάντοτε ανοιχτός. Νέοι και γέροι πήγαιναν στο παρεκκλήσιο. Ψιθύριζαν τα αιτήματά τους για βοήθεια και έσκυβαν στο έδαφος κοντά στον τάφο. Και η Μακαρία Ξένη τους βοηθούσε όλους.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.